Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κόσμε. Εδώ και σήμερα, ως συνήθως από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτήν την ώρα και για μια σχεδόν ώρα σας συντροφεύει η Βόλτα από τον 958. Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα με την Αγγελική Μπρέλου, στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης, στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια αυτής της εκπομπής, μαζί βέβαια με πληροφορίες, ειδήσεις, σχόλια που αλλιεύουμε από τους φίλους μας, από τις δημοσιεύσεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο, στις εφημερίδες και όπου αλλού, και τα διαλέγουμε για να τα μοιραστούμε μαζί σας. Έτσι θα γίνει και σήμερα. Και όχι, δεν θα μεταδώσουμε το First We Take Manhattan, Then We Take Berlin, αν και θα πούμε μια κουβέντα και για το Βερολίνο, εννοείται. Όμως, να, είναι η γενέθλια ημέρα του Leonard Cohen και τι λέτε, να σας πάρουμε να χορέψουμε ένα βάλς. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die.

Έτσι που λέτε, take this waltz, πάρτε αυτό το waltz για ξεκίνημα της εκπομπής. Με τα χαράς σας το προσφέρει η εκπομπή μέσα στην σημερινή, στο μεσημέρι αυτής της ωραίας Δευτέρας, που θέλουμε να την κάνουμε ωραία δηλαδή, γιατί από μόνη της δεν γίνεται. Δεν το έχει αυτό η πραγματικότητα, αν δεν βάλουμε κι εμείς λίγο το χέρι μας, τη διάθεσή μας, τη θέλησή μας, την προσφορά μας, την επιμονή μας, την συμμετοχή μας, δεν αλλάζει ποτέ η πραγματικότητα. Όπως συνέβη και με το Μανχάταν, όπως συνέβη και με το Βερολίνο. Λέγαμε τώρα εδώ με την Αγγελική Τιμπρέλου που φροντίζει τον ήχο. Καλά μου λέει, ούτε σκηνοθετημένο να ήταν. Είδες καμιά φορά της μοίρας στα παιχνίδια, πως είναι της ιστορίας και της μοίρας, πως γίνονται κάποια πράγματα. Να είναι σήμερα γενέθλια η μέρα του Κόεν, την ημέρα που παίζει δηλαδή ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο ένα από τα πιο αγαπημένα του και πολύ σημαντικά κομμάτια. Κατά τα άλλα λοιπόν εδώ επικοινωνούμε στο 23 13 338 456 αλλά για λίγο και μόνο όταν δεν θα συνομιλήσουμε σε λιγάκι που θα συμβεί με την αγαπημένη μου την Πέννη Ξενάκη η οποία μετέχει ως μπαμπούτσκα και κορυφαία στη λύση Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη απόψε το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Αυτή η πολύ συζητημένη και πολύ αναμενόμενη παράσταση για την οποία ήδη έχετε προφανώς πληροφορηθεί πέρα από τις ατζέντες πολιτισμού που μετάδίδονται και από τα όσα άλλα πιθανόν διαφημίζονται ας πούμε ή έχουν υποθεί από την πάρα πολύ ωραία συνέντευξη που έκανε ο αγαπημένος μου φίλος ο Σταμάτης Κραουνάκης με την αγαπημένη μου συναδέλφισσα, σήμερα όλοι αγαπημένοι είμαστε όπως καταλαβαίνετε. Την Αναστασία, την Παρασκευή. Με την Πέννη λοιπόν θα μιλήσουμε σε λίγο, αλλά θα πούμε κι άλλα, θα θυμηθούμε και μια σκληρή επέτειο εκείνη της δολοφονίας του Ζακοστόπουλου, θα θυμηθούμε και να πούμε και κάποια λόγια αν προλάβουμε και για το για τα περίφημα δενδρίλια που χαρίζει ελληνικός χρυσός κάνει δωρεά, 1000 δενδρίλια στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αυτή που έχει κόψει εκατομμύρια δέντρα στον Κάκαβο και στις Κουριές. Αν προλάβουμε θα πούμε δύο λόγια γι' αυτό, τις αντιδράσεις των συλλόγων, των κατοίκων, τι λένε. Όμως πριν από όλα αυτά θέλω να μοιραστώ μαζί σας εντυπώσεις από την βραδιά.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Η βόλτα συντροφιά σας, η βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού και η Βασίλισσα Καρδιά από τους δρόμους, τον δίσκο του Σοκράτη Μάλαμα, έναν από τους δίσκους του, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και έλεγα πριν λοιπόν ότι θέλω να μοιραστώ μαζί σας 2-3 πράγματα για μια βραδιά παρουσίασης του βιβλίου του Λέων Ντανάρ που έγινε στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Μια, ακούστε τώρα να δείτε γιατί πάω από έκπληξη σε έκπληξη, ευχάριστες εκπλήξεις όμως η μια μετά την άλλη. Καταρχήν την πρόσκληση για την παρουσίαση αυτού του βιβλίου την έχει κάνει εδώ και καιρό η Λέσχη Ανάγνωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, η οποία είναι μια πολύ ανίσχυη και ενδιαφέρουσα ευχάριστη περίπτωση, καθώς ήδη έχει κάνει παρουσιάσεις βιβλίων τους ανθρωποφύλακες του Περικλή Κοροβέση, μάλιστα με προσκεκλημένο τότε τον Κοροβίνη να μιλήσει, το βιβλίο του Θανάση Γιώγλου για το Σταύρο Κουγιουμτζή και πρόσφατα βέβαια χτες το βιβλίο του Λέων Ντανάρ για τον Σοκράτη Μάλαμα, που κανέναν από τους δύο δεν τους λες και πολύ. Εντάξει, ο Λέων δεν έχει δώσει τέτοιες αφορμές, αλλά τον άλλον δεν το λες και ήσυχο παιδί, ας πούμε, ούτε στις δηλώσεις του, ούτε στις κοινωνικές κριτικές που περνούν μέσα από τα τραγούδια του. Το δεύτερο ήταν το εξαιρετικό που έζησα με τον χώρο. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται πολύ μακριά δυτικά, στα διοικητικά όρια του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Μετά, ας πούμε, και το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, ίσως και λίγο μετά τα ΚΤΕΛ, έτσι το έχω υπολογίσει, στα αριστερά προς τα κάτω της οδού Μοναστηρίου, πολύ κοντά, και είναι μια πραγματικά περίπτωση ιστορικής ομορφιάς. Και δεν ξέρω αν αυτό το κομμάτι, αυτό το μουσείο, με όλα γύρω-γύρω, έτσι, με τα βαγόνια, με τις παλιές τις μηχανές, τις σιδηροδρομικές, αν υπήρχε σε άλλη πόλη, αν δεν θα ήταν στα αυτά που σου λένε τα 10 top σημεία, ας πούμε, που πρέπει να πας να επισκεφτείς. Κάτι τέτοιο είναι αυτό, με ένα εξαιρετικό κτίριο, το κτίριο της στρατιωτικής στάσης, Στασιόν Μιλιτέαχ λεγόταν εκείνη η στάση, της εταιρείας σιδηροδρόμων Σαλονίκ Κωνσταντινόπλ.

της διαδρομής Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολης. Τι έχει εκεί? Έχει καταρχήν δύο βαγόνια από το Orient Express, το ρεστοράν του και ένα ακόμη σαλόνι. Έχει εκπληκτικές μηχανές, παλιές. Έχει τις πινακίδες που λέγανε πάμε, ξέρω εγώ, προς Βέρνη, προς Αμβέρσα, προς Παρίσι, προς Κωνσταντινούπολη, προς εκείνο το άλλο. Έχει όλα τα παλιά μηχανήματα, έχει τα στοιχεία τηλεγράφου, τηλεφώνων, στολές. Έχει δύο βαγόνια από εκείνα που μετέφεραν τους συμπολίτες μας, Έλληνες και κυρίως τους Εβραίους, στα στρατόπεδα του θανάτου, της κόλασης, του ναζισμού, στα στρατόπεδα εξόντωσης. Έχει το εξαιρετικό κτηριάκι που είναι κτίσμα του 1894, ας πούμε, τότε τέλειωσε, μεταξύ 1891 και 1894 κτίστηκε, από τον Αριγκόνη, που ήταν ο Πιέτρο Αριγκόνη, ένας από τους σημαντικούς Ιταλούς αρχιτέκτονες της ανακατασκευής, ας πούμε, της νέας Θεσσαλονίκης. Και έτσι έχω μείνει πραγματικά εντυπωσιασμένος από αυτό το εξαιρετικό κτίριο, από τις πρωτοβουλίες των συγκεκριμένων ανθρώπων της Λέσχης Ανάγνωσης, και σκέφτηκα όλα αυτά να τα πω μου εδώ στο ράδιο μαζί με ένα-δυο τραγούδια του πολύ αυτού σημαντικού και αγαπημένου τραγουδοποιού του Μάλαμα, που το επόμενο βέβαια είναι του Θανάση Παπακοσταντίνου και μας φέρνει ακριβώς το επόμενο που θέλω να σας πω.

Λοιπόν, πρόσφατα διάβασα για μία διοργάνωση συναυλίας αλληλεγγύης με τον τίτλο «Τέμπη Σκουριές», που γίνεται στις 9 του Οκτώβρη, Παρασκευή, η διοργάνωση από τους ένθεν και ένθεν συλλόγους και όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τρέξει τόσα και τόσα χρόνια, κυρίως παλαιότερα ιστορικά, για το θέμα της εξόρυξης χρυσού στην Χαλκιδική και την σχέση με την Eldorado Gold και κατόπιν ελληνικός χρυσός ΑΕ, όπως ονομάζεται σήμερα, αλλά και για τα Τέμπη. Θα έχει μάλιστα ομιλητής αυτήν την εκδήλωση τον Παύλο Ασλανίδη και τραγουδούν, συμμετέχουν ο Θανάης Παπακοσταντίνου, ο Γιάννης Χαρούλης, ο Δημήτρης Μιστακίδης, η Social Waste και ο Δημήτρης Αποστολάκης, ο γνωστός Χαΐνης. Θέλω να προσθέσω εδώ την ανακοίνωση που διάβασα και η οποία εκφράζει πάρα πολλούς πολίτες, και όχι μόνο πολίτες της Θεσσαλονίκης, φαντάζομαι εκφράζει ένα αίσθημα που αντιλαμβάνεται, δημόσιο αίσθημα που αντιλαμβάνεται και την υποκρισία και την ανάγκη προσπάθειας ξεπλύματος και εξαγοράς συνειδήσεων, όπου μιλά για την χορηγία, νομίζω είναι 1000 τα δενδρίλια, της Ελληνικός Χρυσός προς το Δήμο Θεσσαλονίκης, και νομίζω έχει αποδέχεται αυτή την δωρεά ο Δήμος, έχει δυνατότητα να την σταματήσει, δεν ξέρω καν πώς γίνονται αυτά τα πράγματα νομικά. Ωστόσο, οφείλουμε να θυμίσουμε, όπως κάνει και μια δημοτική παράταξη, νομίζω και άλλες έχουν μιλήσει, εγώ έχω μια ανακοίνωση πολύ πρόσφατη της πόλης Ανάποδα, που μιλά για την εταιρεία που κάνει αυτή τη δωρεά, ότι είναι αυτή που ευθύνεται για τεράστιες περιβαλλοντικές καταστροφές, 5.000 στρέμματα από ψηλωμένου δάσους. Αναλογιστείτε την έκταση, 5.000 στρέμματα από ψηλωμένου δάσους. Υπάρχει ένα βιντεάκι που δημοσιεύτηκε χτες, νομίζω, το Σάββατο ίσως, που δείχνει μέσα από έναν δρόμο δασικό, αριστερά και δεξιά, χιλιάδες κορμούς δέντρων, κομμένους, στιβαγμένους, για να ανοίξει η έκταση που θέλει να αξιοποιήσει η Ελληνικός Χρυσός. Υπάρχουν λοιπόν κατεστραμμένοι υδάτινοι πόροι επίσης, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε με τη χρήση του νερού τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν διαρροές επικίνδυνων αποβλήτων. Αυτά έτσι ως για να θυμηθούμε λιγάκι τι σημαίνει η παρουσία αυτής της εταιρείας για το περιβάλλον της Χαλκιδικής και γενικότερα για την ζωή στην Βόρειο-Ανατολική Χαλκιδική. Όμως συνολικότερα νομίζω ότι το πρόβλημα έχει να κάνει με μια ηθική στάση στην οποία πρέπει να υπάρξουν και σκέψεις και συζητήσεις και αναθεωρήσεις για το τι σημαίνουν δωρεές, τι σημαίνουν προσφορές, από το χτίζουμε σχολεία ή προσφέρουμε νοσοκομιακά μέχρι σας βάζουμε δέντρα για να συμβεί τι, για να πούμε όλοι καλά λόγια, για να πάψουμε να διαμαρτυρόμαστε, πιθανότατα όλα αυτά. Έτσι ως προβληματισμός λοιπόν. Τώρα σε λιγάκι πάμε να συναντήσουμε την Πέννη Ξενάκη. Πέννη που συμμετέχει, άλλωστε γνωρίζετε και κάποια χρόνια με το Σταμάτη Κραουνάκη, συμμετέχει στη Λυσιστράτη ως Μπαμπουτσκά, που θα μας πει τι σημαίνει αυτός ο ρόλος, και κορυφαία. Να την θυμηθούμε σε μια από τις πολύ ωραίες ερμηνείες τραγούδι του Γιάννη Σπανού και μετά να συνομιλήσουμε μαζί της.

0: και στα τρελά φεγγάρια και στα ίσκα φεγγάρια και στα γεμάτα και στα άδεια και σε όλες τις εποχές. Βασική συνεργάτη του Γιάννη Σπανού και καρδιακή φίλη του βέβαια. Η Πέννη γεννημένη στην Καστέλα, όπου εκεί μένει ακόμη, με μια φιλία να μας ενώνει αρκετά χρόνια, με μια μεγάλη αγάπη της ίδιας προς το τραγούδι, αλλά και δική μας προς τις επιλογές της και τις συνεργασίες της. Και ήρθε η ώρα τώρα να πούμε και δύο λόγια, πέρα από τις καθαρόεμες μουσικές συνεργασίες που δεν ήταν και λίγες, ήταν ο Σπανός, ήταν ο Πλέσας, ο Τόκας, ο Χατζινάσιος και άλλα πολλά. Και πρόσφατα επίσης, ακόμα και με τον Σταυριανό έχει συνεργαστεί και έχει βγάλει ένα πολύ όμορφο τραγούδι που θυμάμαι εγώ. Πέρα λοιπόν από την καθαρά μουσική της τραγουδιστική πορεία, υπάρχει και η άλλη, αυτή η σχέση με το θέατρο, με τον Κραουνάκη, με τις μουσικές παραστάσεις του Κραουνάκη μάλιστα. Είχατε δουλέψει και παλιότερα μαζί, Πέννη. Γεια σου, καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ πολύ για την ανταπόκριση να τα πούμε.
1: Γιάννη μου αγαπημένη, εγώ σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που σε ακούω και που επικοινωνούμε μέσα από την εκπομπή σου. Όχι, το Σταμάτη δεν είχε τύχει να συνεργαστώ παλιότερα. Τον θαύμαζα, τον λάτρευα, τον λατρεύω βεβαίως, αλλά δεν είχε τύχει. Πριν από 3 χρόνια, δηλαδή τον Σεπτέμβρη του 23, μου έγινε η πρόταση να ενταχθώ στο σχήμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δούλεψα 2 σεζόν στο Άλσος και τις συναυλίες καλοκαιρινές.
0: Α, βλέπεις, από... έχετε δηλαδή μια μικρή ιστορία πίσω σας.
1: Ναι, και βεβαίως, ναι, εννοώ ότι δεν είχα συνεργαστεί παλιότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Και βεβαίως από το Φλεβάρι που μας πέρασε ζούμε στον κόσμο της Λυσιστράτης του, γιατί είναι η Λυσιστράτη του Σταμάτη. Είναι ένας, ο Σταμάτης είναι ένας βαθύς γνώσης του Αριστοφάνη. Εγώ τον θεωρώ ότι είναι μετατσάρκος του Αριστοφάνη, δηλαδή δεν ξέρω, είναι βουτυγμένος όλος μέσα στην Αριστοφάνη.
0: Και πρέπει να έχει, συγγνώμη που σε διακόπτω, να προσθέσω αυτό, από ό,τι θυμάμαι πρέπει να έχει δουλέψει μουσικά σε τουλάχιστον 7-8 από τις κομμωδίες του Αριστοφάνη.
1: Ακριβώς. Και φέτος έκανε τη δική του Λυσιστράτη, ένα όραμα το οποίο το είχε, ένα έργο το οποίο από το 98 το είχε γραμμένο. Και είναι πραγματικά μια συγκλονιστική παράσταση. Μυηθήκαμε από τις 16 Φλεβάρι που μπήκαμε για πρώτη φορά για πρόβα, μέχρι και τις 12-13 που κάναμε τα ηρώδια μας Ιουνίου, δηλαδή 5 μήνες ουσιαστικά. Δουλεύαμε κάθε μέρα το έργο με 2 ρεπό τη εβδομάδα. Μπήκε μέσα μας, κατοίκησε μέσα μας. Έχω την τύχη να συνυπάρχω επί σκηνής με μεγάλους πρωταγωνιστές, με μεγάλες προσωπικότητες του μουσικού θεάτρου μας. Είναι η Λένα Ιουζουνίδη, η οποία είναι ένα πλάσμα...
0: Η κατασταμάτη Λυσιστράτη.
1: Ακριβώς η κατασταμάτη Λυσιστράτη. Είναι συγκλονιστική η Λένα. Και φωνητικά και ηθοποιός και είναι ένα αριστούργημα. Ο Χριστόφορος Σταμπόγλης στο ολυρικός μας βαθύφωνος στο ρόλο του Πρόβουλου. Είναι ο Χρήστος Γεροντίδης που είναι ο Κινησίας. Είναι η Στέλλα η Κρούσκα που είναι η Μυρίνη. Είναι η Αργυρό η Καπαρού, η Λαπιντό. Η Σοφία η Κουνιά που είναι η
0: Κλεονίκη.
1: Είναι θηλυκή Κλεονίκη όμως, δεν είναι απλά μία Κλεονίκη. Είναι όλο το πράγμα και ο χορός. Όλοι είμαστε μια αλυσοδουλειά. Εγώ είμαι λίγο μπάμπουσκα, δηλαδή κάνω μια ρουτίνα.
0: Τώρα θα μου τα πεις αυτά. Θέλω να σε παρακαλέσω το εξής. Επειδή πλησιάζει η ώρα που μεταδίδουμε σήμα σταθμού, να δώσουμε καταρχήν ένα δείγμα από τις πρώτες μουσικές που έχουν σαν τραγούδια, από ό,τι ξέρω, ενταχθεί και στην τωρινή παράσταση, από εκείνη την ιστορική που είχαν κάνει με τον Λαζόπουλο και με τον Βουτσινά.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Συγγνώμη, να ακούσουμε το νήμα, να ακούσουμε σήμα σταθμού και μετά θα μου πεις... Θα μου πεις για 2 πράγματα, θέλω πολύ να μάθω από σένα. Πρώτα για το ρόλο της Μπαμπουτσκάς και επίσης για το τι εισπράτεται από τον κόσμο, από τη σχέση με το κοινό μέχρι στιγμής.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, τα λέμε σε 2 λεπτάκια.
1: Έγινε.
2: Πρώτα παίρνουμε το νήμα, το μαλλί, το κατσιασμένο, και όπως είναι μπερδεμένο, το πετάμε στο νερό. Oh.

Το κάθε τσόλι να ρωτάει σε αυτή την πόλη πως θα γίνει, πως θα γίνει, πως θα γίνει αφεντικό. Τι ρωτάς, τι θες, του κάτω κόσμου οι πυρκαγιές έχουν ανάψει

0: εξουσία τι θα πει. Άμα πια κόκαλο η κολόγερη.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
2: Ιστορίες της Βόλτας που βγαίνει στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας του πολιτισμού, σήμερα με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, με τον Γιάννη Σολακίδη στην επιμέλεια, γιατί τα έλεγα Πέννη Ξενάκη τώρα, κατάλαβες, ανάποδα θα σας έλεγα. Και η Πέννη Ξενάκη στην συνομιλία μας, γιατί έχουμε βγει και μια βόλτα στους δρόμους της Λύσης Στράτης. Και Πέννη Ξενάκη, θα μας πεις την Μπάμπουτσκα. Και λοιπόν, κορυφαία βέβαια είσαι επίσης.
3: είμαι κορυφαία και μπάμπουσκα, ως μπάμπουσκα συστήνομαι στο κοινό και μετά έτσι ουσιαστικά όλοι γινόμαστε όλα. Ναι. Είναι μια λυσίδα όλο το πράγμα, θα το δεις. Και το σημαντικό είναι ότι είναι... έχουν σμίξει ψυχές μας πάρα πολύ και αυτό είναι που μας κάνει να είναι έτσι φωτεινή αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Και το λέω με πλήρη γνώση αυτό. Mm-hmm. Σήμερα βέβαια είναι και μέρα, Παγκόσμια Μέρα Λέει Ειρήνης, και είναι και μέρα Αλτσχάιμερ, και προφανώς γι' αυτό την ξεχνάμε πάντα την ειρήνη.
2: Ωραία το είπες αυτό. Ναι.
3: Τι να πω, βρε Γιάννη μου, τι να πω. Εμείς πάντως την τιμούμε, την προσπαθούμε και ως γυναίκες την παλεύουμε γι' αυτό, γιατί αυτό είναι και το νόημα της Λύσης Στράτης, αυτή είναι όλη η ουσία. Κοίταξε, ο κάθε ρόλος είναι υφασμένος. Πιστεύω ότι ό,τι μας έδωσε, το έδωσε το έλεγξε πριν το δώσει πάρα πολύ, ναι, ναι. Το τι θα κάνει ο καθένας μας και πώς θα είναι.
2: Και πόσο κοντά στη Λύση Στράτη είναι η Λύση Στράτη?
3: Είναι απόλυτα κοντά. Απλά έχει κάνει τις διαδρομές της και μέσα από τους αιώνες.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Η Σταμάτια, Κραουνάκια.
2: Η Κραουνάκια Λύση Στράτη, ναι, για αυτήν μιλάμε τώρα.
3: Για αυτήν μιλάμε τώρα. Λοιπόν, κάνει τις στάσεις της μέχρι το σήμερα, μέχρι τους μέσους αιώνες. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πάντα αυτό το νήμα γίνεται κουβάρι, ναι, δυστυχώς. Ναι. Και πάντα καλούνται κάποιοι να μπορέσουν να ηρεμήσουν, να φέρουν τα πάνω κάτω σε όλο αυτό το άδικο που μας κυβερνά.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Θεωρώ ότι μάλλον αυτό που νιώθω είναι ότι ζούμε όμορφα πράγματα μέσα από αυτή την παράσταση. Ο κόσμος το έχει υποδεχτεί πάρα πολύ.
2: Ναι, αυτό το έχω διαβάσει, αλλά ξέρεις, αλλιώς είναι να μας το λέει κάποιος που το ζει από μέσα, δηλαδή το ζει μέσα στη σκηνή
3: εμείς
2: αυτό.
3: Εισπράξαμε απίστευτη αγάπη και στο Ηρώδιο, και τα δύο βράδια που ήταν συγκλονιστικά. Mm-hmm. και στο Λυκαβητό, που επίσης ήταν φύσκα από την αγάπη του κόσμου.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Πήγε καλά, έχει πάει καλά. Και χαιρόμαστε γιατί και ο Σταμάτης χαίρεται με όλο αυτό που είναι παιδί του και το έχει πάρει αγκαλιά και μας το πρόσφερε και το προσφέρει και στον κόσμο.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και απόψε το βράδυ, να θυμίσω, 21 του μήνα σήμερα δηλαδή, στο Θέατρο Δάσους στις 9. Και μετά έχετε και δυο ακόμα μέσα στον Οκτώβρη παρουσίες, Πειραιά, Αθήνα, πού είστε?
3: Έχουμε στον Ταύρο, στον ελληνικό κόσμο.
2: Αχα, ναι.
3: Βεβαίως ξέχασα να πω πριν ότι έχουμε εκπληκτικό Θεό Απόλλωνα, το Κώστα τον Μπουγιώτη.
2: Ναι.
3: Και βεβαίως Φιδέα και τον ανάπηρο στρατιώτη, το Γιώργο το Στιβανάκη, που είναι συγκλονιστική. Μα δεν υπάρχει ρόλος που να μην είναι.
2: Ναι.
3: Ακόμα και τα παιδιά που θα πούνε μισή κουβέντα, και η μισή κουβέντα είναι πολύ σημαντική.
2: Το καταλαβαίνω. Αυτό που είπες από την αρχή, ότι είστε μια αγαπημένη ομάδα που έχει δουλέψει 5 μήνες μαζί και τα έχει πει και ο ίδιος ο Κραουνάκης.
3: Έχει χτιστεί μέσα μας όλο αυτό. Μπήκε. Μοιηθήκαμε σε αυτό. Θα χαρούμε. Είμαστε λοιπόν στον ελληνικό κόσμο 10 και 11 Οκτωβρίου. Ναι. Και βεβαίως απόψε περιμένουμε έτσι τους αγαπημένους φίλους να έρθουν να το ζήσουν.
2: Νομίζω θα έχετε μαζί σας στις κερκίδες χιλιάδες Θεσσαλονικής που θα έρθουν να ζήσουν την Λυσιστράτη σας και θα είναι μια ωραία βραδιά με αυτή την ξεκαρδιστική όπερα, όπως λέει
3: ο
2: υπότιτλος της Λυσιστράτης στα μάτια. Δεν έχω πολύ χρόνο ακόμη, Πέννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
3: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ πολύ και εγώ και θα χαρώ να σε δω από κοντά.
2: Και εγώ θα χαρώ να σας δω, εύχομαι. Είσαι πολύ γλυκιά και έχουμε γίνει εδώ, ενώ είμαστε ραδιόφωνο, μιλάμε λες και είμαστε στο σπίτι μας, εντάξει.
3: Αυτό είναι δημιουργία. Τι θα προσποιούμαστε.
2: Σε ευχαριστώ πάρα
3: πολλά. Φιλιά σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου, Πέννη Ξενάκη.
4: Πάμε, κοπέλες.

0: Γι' αυτό ας φυσήξουν τους πόθους μακριά από τα σκέλια μας, μακριά από τα στήθια μας. Σκόνη είναι ο πόθος και κάθεται. Θεά Αφροδίτη, εσύ, θεά του έρωτα, πνίξε τους άντρες στη σκόνη. Κι αν μου επιτρέπεις μια χάρη, κάντε τους να μην ξέρουν που να τις βάλουν τις ρημάδες τους, να φουντώσουν κάντους. Κι εγώ από τη μεριά μου θα αρκιστώ πως θα έρθει μια μέρα που όλες τις Ελληνίδες Λυσιστράτες θα τις λένε.
1: Ωραία λόγια λες, μου είπε. Για να με ξεφτυλίσει το έκανε μπροστά στις άλλες. Αλλά βρήκε. Και πώς θα τα καταφέρετε να αλλάξετε την κατάσταση, εσείς γυναίκες πράγματα, μου είπε. Και νόμιζε, με κόλλησε στον τοίχο. Πώς γνέθουν το μαλλί, ξέρεις?
2: Όχι, κάτσε στον τοίχο τώρα εσύ, πρόβουλε, ζωντόβουλε, και άκου να μαθαίνεις.
3: Και άκου να μαθαίνεις λοιπόν, αλλά η συνέχεια επί σκηνής, θα έλεγα, απόψε το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Έχουμε λίγα λεπτά μπροστά μας ακόμη. Πολλά είχα ακόμα να μοιραστώ μαζί σου, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, αλλά σίγουρα όμως μια στάση θα κάνουμε σε μια από τις πιο θλιβερές επετείους για την νεότερη ιστορία αυτού του τόπου. Ήταν 21 Σεπτέμβρη του 2018. Όταν ο Ζακ Κωστόπουλος, Ζακί Ο, μετά από θανάσιμο τραυματισμό σε επεισόδιο που έγινε στην πλατεία Ομόνια στην Αθήνα, μετά από ξυλοδαρμό, έτσι είναι, αυτό είναι το επεισόδιο, άγριο ξυλοδαρμό, έχασε τη ζωή του.

ορίζοντα. Με σύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα. Με πρόσωπα σκισμένα τους δεραπέτες και όπως κοιτάμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε. Για όσα κρίμα ούτε τώρα.

Και από το σκοτάδι του καθημερινού κοινωνικού φασισμού στο χαμόγελο της Elif Eralp, για κλείσιμο της εκπομπής ας μας μείνει αυτό το χαμόγελο. Γιατί τα σκοτάδια, παραδείγματος χάρη, μια και σκεφτόμαστε τόσο πολύ το τι συμβαίνει στις άλλες πόλεις και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, η πρωτιά και πάλι του ΕΦΔΕ στο Μεκλεμβούργο, δεν νομίζω ότι μας αφήνει και ιδιαίτερα ευχαριστημένους. Αλλά κατά τα άλλα όμως νομίζω περισσότερο από τα ευχάριστα ή χαρούμενα ή όλα αυτά που μας αφήνει η νίκη μιας τόσο καινούργιας φρέσκιας προσωπικότητας στο Βερολίνο, μάλλον θα έπρεπε να ασχολιόμαστε με τα δικά μας εδώ σε αυτόν τον τόπο, τι συμβαίνει. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Δεν έχουμε χρόνο για άλλα. Ήταν η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια. Ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Με Cohen ξεκινήσαμε. Με Leonard Cohen θα σας αποχαιρετήσουμε. Everybody knows.

μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, καλή δράμα, καλό χρυσό, εξαιρετικό το φετινό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Πολύ όμορφα περάσαμε βγάζοντας εκπομπή κάθε μέρα εκεί, βγάζοντας σύνδεση κάθε μέρα από τη δράμα μαζί με τον Ηλία Σταμπουλή, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά έρχεται η ώρα να επιστρέψουμε στην κανονική μας ώρα, να επιστρέψουμε στην κανονική ροή εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Εντωμεταξύ, αφού ξεκίνησε να λέω για τη δράμα, να σας πω πως μέχρι και το βράδυ, μέχρι και τις 9 μπορείτε να δείτε τις ταινίες, όσες προλαβαίνετε. Το link, η online πλατφόρμα του φεστιβάλ θα είναι διαθέσιμη και μάλιστα δωρεάν και σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ. Ωστόσο, όπως είπα και λίγο πιο πριν, λίγα δευτερόλεπτα πιο πριν, πάμε να επιστρέψουμε στην κανονική ροή εκπομπών εδώ για τη Μηχανή Αναζήτησης. Πάμε να ακούσουμε νέες κυκλοφορίες όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα. Και μάλιστα, μ' άρεσε αυτό που έκανα πριν από μερικές Δευτέρες, επειδή δηλαδή είχαμε ένα έτσι μικρό κενό τότε για τις διακοπές, τώρα για το φεστιβάλ της δράμας, και μαζεύτηκε έτσι πολύ πολύ υλικό. Δεν θα κάνω μία αλλά δύο εκπομπές με νέες κυκλοφορίες αυτήν την εβδομάδα. Σήμερα λέω να παίξουμε τα της προηγούμενης εβδομάδας και αύριο να επιστρέψουμε με τα πιο φρέσκα. Βέβαια δεν είναι ακριβώς φρέσκο το Johnny, τον System of a Down είχε ακουστεί αρκετές φορές πριν από αρκετές δεκαετίες. Κυρίως βέβαια είχε γίνει γνωστό σαν το B-side του Chop Suey όταν είχε κυκλοφορήσει ως single. Είχε μπει και σε μία ιαπωνική εκδοχή του Toxicity. Ωστόσο το κυκλοφορούν τώρα ξανά μόνιμο αυτοτελέσεις System of a Down, ανακοινώνοντας έτσι σιγά σιγά και τις πρώτες στάσεις της επερχόμενης τους περιοδίας. Υπάρχει έτσι γενικότερη φημολογία ότι μπορεί να τους δούμε και στην χώρα μας. Ούτως ή άλλως εδώ και πολλούς μήνες ακούμε για από τη μία 4 πολύ μεγάλες συναυλίες, μετά αυτές γίναν 5, πλέον έχουν γίνει 7. Νομίζω σιγά σιγά μπαίνοντας έτσι για τα καλά και στο φθινόπωρο θα αρχίσουμε να έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις για το συναυλιακό καλοκαίρι της Ελλάδας πλέον το 2027. Ωστόσο, αφού ξεκινήσαμε δυνατά, θα συνεχίσουμε δυνατά. Πάμε στους Saxon, 25ος δίσκος των Gods of Thunder.

Και είχα αρχίσει να αναρωτιέμαι εγώ τις προηγούμενες εβδομάδες ότι άντε έχει μπει πλέον για τα καλά ο Σεπτέμβρης, πότε θα αρχίσουμε να ακούμε για δίσκους που θα κυκλοφορήσουν την επόμενη χρονιά. Και νομίζω ξεκινήσαμε να ακούμε, είμαι σίγουρος ότι ήδη ξεκινήσαμε να ακούμε για δίσκους που θα κυκλοφορήσουν την επόμενη χρονιά, γιατί στις 22 Ιανουαρίου του 2027 θα βγει το Gods of Thunder, ο 25ος δίσκος των θρυλικών Βρετανών Saxon. Τους ακούσαμε στο ομότιτλο single με το οποίο και τον ανακοίνωσαν, βέβαια αρκετά νωρίτερα, σε 11 περίπου μέρες από τώρα. Κάποιοι άλλοι θρυλικοί της δεκαετίας του 80, η Europe, θα βγάλουν το Come This Madness, τον δικό τους καινούριο δίσκο. Τους ακούμε στο φαντάζομαι τελευταίο single μέχρι και τότε, το Scandinavian Eyes.

Κασίμπιαν και Super Powers, μάλλον Κασίμπιαν και Act 3, ένατος δίσκος για τους Βρετανούς. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν καταφέρει σε καμία περίπτωση να επανέλθουν και ελπίζω, αλλά δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να επανέλθουν στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν από το 2018. Για παράδειγμα, ακόμα και στα χρυσά τους χρόνια, έτσι το πρώτο μισό της προηγούμενης δεκαετίας, η αλήθεια είναι ότι η απώλεια του Tom Megan, όσο δικαιολογημένη και να ήταν, μάλλον τους πονάει πολύ μουσικά και συνθετικά, όσο φιλότιμος και να είναι και όσο και να προσπαθεί ο Σέρζ Πιζόρνο. Βέβαια, όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι το Act 3 των Κασίμπιαν δεν καρφώθηκε με το που κυκλοφόρησε στην κορυφή των βρετανικών charts. Τους ακούσαμε στο Super Powers, ένα ακόμα κομμάτι μέσα από τον δίσκο αυτό, το Soulmate.

Η Παρισπαλώμα έπρεπε να βγάλει έναν δίσκο ο οποίος θα ακολουθούσε το εξαιρετικό ντεμπούτο της προδιετίας και το καταφέρνει περίτρανα με το The Fatal Flow, ο δεύτερος της δίσκος που κυκλοφόρησε πριν από 10 ημέρες, ένας δίσκος για την αγάπη, όπως λέει και η ίδια, όπως η αγάπη γίνεται τέχνη, όπως έχουμε και εξερευνούμε την αγάπη σε μια πατριαρχική κοινωνία, όπως η αγάπη είναι μια πολιτική πράξη, μια ακραία πράξη, μια αιρετική πράξη, προσπαθεί να βρει και να σκαλίσει, ας το πούμε κάπως έτσι, την αγάπη, τις πιο βαθιές και φιλοσοφικές της έννοιας. Η Παρισπαλώμα στον δίσκο αυτό, ένας δίσκος ο οποίος ίσως λίγο πάει να ξεφύγει μερικές φορές έτσι τα πολύ βαρύγδουπα θέματα, ωστόσο μουσικά και τραγουδοποιητικά είναι εξαιρετικός. Την ακούσαμε στο Pre-Raphaelite, ένα από τα κομμάτια αυτά του δίσκου, δεύτερο και ίσως αγαπημένο για μένα, ένας δίσκος ο οποίος έχει ήδη επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία, το Get Here the Fucking Flowers.

Το All My Demons Greeting Me As A Friend ήταν ο δίσκος με τον οποίο συστήθηκε η Νορβηγή Aurora στο ευρύ κοινό πριν από 10 χρόνια ακριβώς, το 2016. Το ομότιτλο τραγούδι ωστόσο δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ μέχρι και σήμερα και θα είναι μέρος της επετειακής δεκαετούς έκδοσης του δίσκου με τον υπότιτλο The Moth Tapes. Ακούσαμε λοιπόν την Aurora στο All My Demons Greeting Me As A Friend, ένα τραγούδι το οποίο είχε δώσει τον τίτλο του σε έναν δίσκο στον οποίο δεν μπήκε ποτέ το 2016. Τώρα σε 4 μόλις ημέρες από σήμερα η Emma Ruth Randall βγάζει το This Killing Times, τον δικό της καινούριο δίσκο, την ακούμε στο God's Picture. God's...

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ήρθε λοιπόν η ώρα και για την παγωμένη φροντίδα, τον δεύτερο δίσκο των NCs, της τρομερής αυτής και αγαπημένης, πολύ αγαπημένης μπάντας από την Αθήνα. Μικροαστικά ήταν το τελευταίο σίγγλ που είχαν βγάλει πριν από μερικές ημέρες από την κυκλοφορία του δίσκου, για τον οποίο δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα έχουμε την ευκαιρία πολύ πολύ σύντομα να ακούσουμε και περισσότερα από τα τραγούδια, αλλά και να τον συζητήσουμε έτσι εκτενέστερα. Ας περάσουμε τώρα στους Σκοτσέζους Simple Minds. Επιστρέφουν και αυτοί τον Γενάρη, δεύτερος δίσκος μετά του Saxon, για τον οποίο μιλάμε σήμερα, αλλά θα κυκλοφορήσει τον Γενάρη και μάλιστα πιο αργά, 29 Ιανουαρίου του 2027, βγαίνει το Sacrosanct, το δίσκος, ο καινούργιος των Simple Minds. Ας τους ακούσουμε στο Beginner Boys.

Μάλιστα, ο δίσκος αυτός ο καινούργιος των Simple Minds, πέρα από το ότι για τους ίδιους είναι από τους πιο δυναμικούς που έχουν βγάλει εδώ και πολύ πολύ καιρό, κλείνει και μια τριλογία η οποία είχε ξεκινήσει σχεδόν μια δεκαετία πίσω, πιο συγκεκριμένα στο 2018 με τον δίσκο Walk Between Worlds, δεύτερο μέρος της δεκαετίας το Direction of the Heart του 2022, τρίτο το Sacrosanct που θα κυκλοφορήσει προς το τέλος του Ιανουαρίου του 2027. Πλέον πάμε τώρα και στον Sivert Hoye, με τη μάζη για τις αρχές του Οκτώβρη μια συλλογή 18 κομματιών, τα περισσότερα από αυτά πακυκλοφόρητα ή B-sides από προηγούμενες τους δουλειές. Δύο από αυτά τα κυκλοφόρησε μαζί σαν διπλό single πριν από μερικές ημέρες, το Orbit Roy, η δεύτερη εκδοχή του Orbit Roy που θα ακούσουμε στην πορεία. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είχε ηχογραφηθεί αλλά δεν μπήκε ποτέ στον δίσκο Where Is My Moon του 2012.

Ακυκλοφόρητος λοιπόν, Sievert Hoem, λίγο πριν κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα κλείσουμε με τους Dive, ούτως ή άλλως σιγά σιγά πλησιάζει και το ZERP, ο πέμπτος τους δίσκους. Θα τους ακούσουμε στο KID. Τώρα, όπως σας είπα, ακριβώς και αύριο θα κάνουμε παρόμοια εκπομπή με ακόμα πιο φρέσκα τραγούδια από ότι τα σημερινά. Στην πορεία της εβδομάδας θα έχουμε και μια συνεντευξούλα, πλησιάζουν ωραίες εκδηλώσεις έτσι προς το τέλος της εβδομάδας. Θα τα πούμε αυτά βέβαια τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν θα σας αφήσω στη Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Με την διαχρονικά όμορφη μπαλάντα με τον τίτλο «Σε θέλω», ανοίξαμε το σημερινό Τσουκπόξ, ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή και έτσι ακριβώς ανοίγουν και τα μπαράκια, που είναι ο πρώτος δίσκος που κυκλοφόρησε και με τον οποίο μας συστήθηκε δισκογραφικά ο Βαγγέλης Γερμανός το 1981. Και κάνοντας μια σειρά εκπομπών όπου σε αραιά διαστήματα ακούμε από την αρχή ως το τέλος ολόκληρους δίσκους παλιούς κατά βάση, που κατά κάποιο τρόπο είναι σημαντικοί και αντέχουν στον χρόνο. Ήθελα εδώ και καιρό να γίνει μια ολόκληρη εκπομπή με τα μπαράκια. Και τώρα έχουμε την αφορμή που είναι η προχθεσινή συναυλία του Βαγγέλη Γερμανού στο Πόρτο Βαλίτσα, στη μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα δηλαδή, όπου ο Βαγγέλης Γερμανός μόνος με την κιθάρα του έπαιξε τραγούδια όπως το «Σε θέλω» ή όπως αυτά που θα ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής. Και αν τελικά αναρωτηθούμε τι κάνει ένα τραγούδι να αντέχει τόσο πολύ μέσα στον χρόνο και τι είναι αυτό που κάνει δίσκους όπως τα μπαράκια να ακούγονται τόσο ευχάριστα 45 ολόκληρα χρόνια μετά, μάλλον η απάντηση μετά την κυκλοφορία τους, μάλλον η απάντηση είναι η απλότητα και η αλήθεια. Και ο Βαγγέλης Γερμανός έγραψε και συνεχίζει να γράφει και απλά και αληθινά. Το απλό είναι ίσως και το πιο δύσκολο άλλωστε. Και όπως και ο ίδιος ο Βαγγέλης Γερμανός έχει πει κατά καιρούς, αυτό που τον χαρακτηρίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι το λάθε βιώσας. Να ζει δηλαδή κανείς χωρίς να κάνει θόρυβο. Έτσι και τα τραγούδια στα μπαράκια έχουν και λόγο ύπαρξης και δεν κάνουν θόρυβο. Και αυτό χωρίς να κάνουν θόρυβο, και αυτό είναι κάτι που διέκρινε ο Διονύσης Σαββόπουλος στις αρχές δεκαετίας του 80 και έκανε την παραγωγή στον πρώτο αυτό δίσκο του Βαγγέλη Γερμανού, τον οποίο θα ακούσουμε ολόκληρο από την αρχή ως το τέλος, σαν να βάζαμε ένα δίσκο στο pick-up και σαν να ακούγαμε με τη σειρά τα τραγούδια που βρίσκονται σε αυτόν. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Ο Χρήστος Σιδερίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313 338 456. Είμαι γραπτό μήνυμα στο Viber του ραδιοφώνου στο νούμερο 6930 07 82 91. Το 1981 λοιπόν η δισκογραφική εταιρεία Λύρα με τον τότε διευθυντή της Αλέκο Πατσιφά παρουσιάζει τα μπαράκια του νέου τότε τραγουδοποιού Βαγγέλη Γερμανού. Γεννημένος στον Πειραιά, ο Βαγγέλης Γερμανός παίζει κιθάρα και τραγουδά κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Θεσσαλονίκη σε διάφορες μπουάτ. Μαθηματικά σπουδάζει ο Βαγγέλης Γερμανός και μάλιστα συγκατοικεί τότε στη Θεσσαλονίκη με τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Όταν ο Γερμανός επιστρέφει στην Αθήνα, παίζει μαζί με τον Σαββόπουλο στο κύτταρο και στο ροντέο. Εκεί ο Σαββόπουλος ακούει τα τραγούδια που έχει γράψει ο Γερμανός και βοηθά στην παραγωγή και στην έκδοση του δίσκου. Ο Βαγγέλης Γερμανός έχει ως πρότυπο τους τροβαδούρους άλλων δεκαετιών. Του αρέσει πολύ ο Ντίλαν, του αρέσει όμως και ο Μάρκος Μαμβακάρης. Έχει κάνει και μαθήματα κιθάρας με τον Παγιαντέρα. Ακολουθεί όμως την τραγουδοποιία της εφηβείας του, της εσωστρέφειας, ενός ίσως παράξενου εξωτισμού, μακριά από το πολιτικοποιημένο κλίμα της εποχής. 12 τραγούδια βρίσκονται μέσα στα μπαράκια και τα 12 γίνονται επιτυχίες, με το ένα να είναι καλύτερο από τ' άλλο.

στα εφηβικά του χρόνια, ο Βαγγέλης Γερμανός σχηματίζει το δικό του συγκρότημα με το όνομα Candles, ενώ αργότερα το 1970 ως φοιτητής μαθηματικών δημιουργεί μαζί με τον Βασίλη Ζαρούλια το ντουέτο Ιδιόσκουρη και πραγματοποιεί τα πρώτα του live στο Ροντέο δίπλα στον Διονύση Σαββόπουλο. Ο Γιάννης Πετρίδης γράφει στο περιοδικό Επίκαιρα το 1971 πως μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει τελευταία ένα νέο συγκρότημα που έχει ξεχωρίσει. Πρόκειται για τους Διόσκουρους και ο δίσκος τους Φράγκη Λατίνι Νορμανδί ήταν ένα ξάφνιασμα για την ελληνική μουσική πραγματικότητα. Το ντουέτο αποτελείται από τον Βασίλη Ζαρούλια που παίζει κιθάρα, φυσαρμόνικα και τραγουδά και είναι 25 χρονών και το Βαγγέλη Γερμανό που παίζει κιθάρα και τραγουδά και είναι φοιτητής μαθηματικών και είναι μόλις 22 ετών. Το 1972 ο Σαββόπουλος αλλάζει στέικη και από το Ροντέο πηγαίνει στο Κύτταρο που παρουσιάζει το Βρώμικο Ψωμί. Μαζί του είναι και ο Βαγγέλης Γερμανός με την κιθάρα και το τζουρά του. Τραγουδούν μάλιστα μαζί του.

Ο Βαγγέλης Γερμανός διαλέγει για τα μπαράκια του τον ακουστικό ήχο. Όπως ο ίδιος έχει πει, ο φυσικός, ο ακουστικός ήχος είναι μακράν ο καλύτερος, δεδομένου ότι ο ηλεκτρικός ήχος με την παρεμβολή του ηλεκτρικού κυκλώματος παραμορφώνεται από ελάχιστα έως πάρα πολύ. Είναι υπέρ του φυσικού ήχου ο Βαγγέλης Γερμανός, γι' αυτό και τον διάλεξε για τον πρώτο του δίσκο.

Ο σκοπός που γράφονται τα τραγούδια, έχει πει ο Βαγγέλης Γερμανός, πως είναι η επαφή με την πραγματικότητα. Οι πιο πολλοί άνθρωποι ζουν με τη φαντασία τους εκτός πραγματικότητας, σε αντίθεση με τον καλλιτέχνη που κι αυτός αποσύρεται στη φαντασία του, όσο χρειάζεται όμως για να επιστρέψει στην πραγματικότητα με το έργο του. Για τον καλλιτέχνη, τα αδιέξοδα της ζωής είναι δυνατότητες. Γράφει για να νικήσει και να διαλύσει τα εμπόδια που τον αρρωσταίνουν, για να απολαύσει ό,τι οι απαγορεύσεις το απαγορεύουν. Και αν καταφέρει να εμφυσίσει ζωή στην κατασκευή του, τότε χαρίζει απόλαυση και ψυχαγωγία, προσωρινή έστω στους συνανθρώπους του, και κερδίζει την εκτίμηση και το θαυμασμό τους. Δεν γράφεις τραγούδια, λέει ο Βαγγέλης Γερμανός, για να γίνουν επιτυχίες. Ο σκοπός του γραψίματος είναι αυτό που λέμε η αυτοπραγμάτωση. Να νιώθεις ότι η ζωή σου δεν πάει στράφη, ότι είσαι χρήσιμος κάπου. Θα ακούσουμε το μικρό με τη συμμετοχή της Αλίκης, της 9χρονης τότε κόρης του Βαγγέλη Γερμανού, και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον αγαπημένο μας Απόκληρο.

Η επαφή του Βαγγέλη Γερμανού, η πρώτη επαφή με την μουσική, υπήρχε στο σπίτι όπου μεγάλωσε. Ο πατέρας του προτιμούσε το ελαφρό τραγούδι. Είχε μεταξύ άλλων κάποιους δίσκους της Κάκιας Μένδρη. Η μητέρα του τραγουδούσε κυρίως δημοτικά, που είχε μάθει στο χωριό της, το Εφπάλιο Φωκίδας, για να ξορκίζει τα βάσανά της, όπως έλεγε ο ίδιος ο Βαγγέλης Γερμανός, ο οποίος ένιωσε για πρώτη φορά να τον καίει η επιθυμία να σκαρώνει τις δικές του μελωδίες όταν ήταν 11 χρονών. Δίπλα στο σπίτι μας, έχει αναφέρει ο Βαγγέλης Γερμανός, στην Καστέλα υπήρχε μια οικοδομή και ένας εργάτης, ο Αργύρης, έπαιζε στα διαλύματα κιθάρα. Μαγεύτηκα στο άκουσμά της, θέλω κιθάρα, είπε τότε στην μητέρα του. Την επόμενη μέρα πήραν μαζί τους εκείνο τον οικοδόμο και πήγαν σε ένα κατάστημα μουσικών οργάνων κοντά στο σταθμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στον Πειραιά. Ο Βαγγέλης Γερμανός διαλέγει μια κόκκινη κιθάρα, αρχίζει να τη σκαλίζει γιατί δεν ήξερε να παίζει, και έτσι υπήρχε και το νέο αίτημα προς την μητέρα του ότι θέλει έναν δάσκαλο μουσικής. Πάλι η μητέρα του δεν το έφερε αντίρρηση, και έτσι ο Βαγγέλης Γερμανός ξεκίνησε μαθήματα με έναν τυφλό κύριο με ψαρά σπαστά μια μαλλιά, Δημήτρη Γκόγκο τον έλεγαν, και πολύ αργότερα συνειδητοποίησε ο Γερμανός ότι ήταν ο Μπαγιαντέρας ο δάσκαλός του. Από τότε δεν άφησε ποτέ από την αγκαλιά του την κιθάρα του.

σαξόφωνο και νύχτα μαγική. Μια περιπέτεια ζωντανή μπροστά στου κόσμου.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε δάσκαλος του Βαγγέλη Γερμανού στην τραγουδοποιία από πριν τον γνωρίσει ακόμα με το Φορτηγό. Ο Σαββόπουλος βάφτισε τον δίσκο του Βαγγέλη Γερμανού «Τα μπαράκια». Μεγάλη επιρροή ήταν ο Σαββόπουλος για τον Βαγγέλη Γερμανό. Με το Φορτηγό του κατάλαβε ο Βαγγέλης Γερμανός ότι δεν χρειάζονται πολλά. Αν έχεις μέσα σου πράγματα να πεις, μπορείς να τα πεις και με μια κιθάρα. Η ορχήστρα ίσως έρθει, ίσως και όχι, αλλά δεν πρέπει να χάσεις χρόνο περιμένοντας. Ο Σαββόπουλος συμμετείχε ερμηνευτικά και σε κάποια τραγούδια στα μπαράκια, όπως τη Σημαδούρα που ακούσαμε μόλις. Ως παραγωγός, ο Διονύσης Σαββόπουλος αγκαλιάζει τα τραγούδια στα μπαράκια με αγάπη, σεβασμό και ευγένεια. Και δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια εποχή ο Διονύσης Σαββόπουλος κάνει την παραγωγή σε δύο δίσκους που έχουν ανοίξει δύο μεγάλους δρόμους για την ελληνική δισκογραφία. Έναν δρόμο προς την Ανατολή, η οποία γίνεται με τον δίσκο Εκδίκηση της Γυφτιάς, τον Νίκο Ξηδάκη και του Μανώλη Ρασούλη, με τον Νίκο Παπάζογλου. Το 78 κυκλοφορεί ο δίσκος αυτός, και το 81 ο Σαββόπουλος κάνει την παραγωγή στα μπαράκια του Βαγγέλη Γερμανού, ανοίγοντας έναν πολύ μεγάλο δρόμο προς την Δύση.

Με ενδιαφέρει τα τραγούδια μου να είναι όσο το δυνατόν πιο άρτια, να έχουν λόγο ύπαρξης, να μην τα παίρνει ο αέρας. Έχει πει στη συνέντευξη του Βαγγέλης Γερμανός, γι' αυτό δεν βιάζομαι. Σημασία έχει να μιλάς με αυτό που φτιάχνεις, να το αφήνεις να οριμάζει και να οριμάζεις και εσύ μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε και τον Κυπουρό με τη συμμετοχή του Διονύση Σαββόπουλου και του Γιάννη Μανοηλίδη από την Υποσταδρομική Κομπανία στα φωνητικά. Να αναφέρονται στον δίσκο αυτό στα μπαράκια. Η Ελευθερία Ερμανιτάκη κάνει την πρώτη της σόλο δισκογραφική εμφάνιση εκτός της Υποσταδρομικής Κομπανίας με την οποία έπαιζε και τραγουδούσε τα χρόνια εκείνη. Να αναφέρω και τους υπόλοιπους μουσικούς που ηχογράφησαν τα μπαράκια, εκτός από τον Βαγγέλη Γερμανό, τον οποίο ακούμε στις κιθάρες, ο Γιώργος Μαγκλάρας είναι στο βιολί, ο Σαράντης Κασάρας και ο Μινάς Αλεξιάδης στο πιάνο, μαρίμπα έχει παίξει ο Τάσος Διακογιώργης, στα κρουστά είναι ο Τάκης Μαρινάκης, στην κιθάρα και στο μαντολίνο Θανάσης Μπίκος, τον οποίο ο Αγγελής Γερμανός αναφέρει ως πολύ σημαντικό συνεργάτη και βοήθησε και στην ενορχήστρωση ο Θανάσης Μπίκος πολύ, στο κοντραμπάσο είναι ο Νίκος Πολίτης. Θα ακούσουμε τώρα και την Πανιέρα, ξανά με τη συμμετοχή της 9χρονης τότε κόρης του Βαγγελή Γερμανού στο τραγούδι.

Μπαράκια, ως τίτλος για το δισκογραφικό ντεμπούτο του Βαγγέλη Γερμανού, ήταν μια ιδέα του Διονύση Σαββόπουλου. Το μπαράκι έχει και το στοιχείο της φυγής από την πραγματικότητα, το ημίφος, το σκηνικό, το φλερ, τη μουσική δημιουργούν ένα ελκυστικό μυστήριο όπου μπορούν να μαζευτούν οι άνθρωποι, λέει ο Βαγγέλης Γερμανός, σε καφενεία, σε ταβέρνες ή σε μπαράκια. Καλό είναι. Στα μπαράκια μάζευε πιο νέους ή τουλάχιστον μάζευε παλιότερα πιο νέους θαμώνες σε αντίθεση με τον καφενείο και την ταβέρνα. Ο Βαγγέλης Γερμανός εξακολουθεί να παίζει σε μπαράκια και μουσικές σκηνές και πολύ του αρέσει και μας αρέσει αυτό.

Ακούσαμε και τα μουρμουρίσματα που κλείνουν τον δίσκο Μπαράκια του Βαγγέλη Γερμανού, ο οποίος κλείνει με μια διαφορετική εκδοχή, πιο λαϊκότροπη στον απόκληρο. Και αφού ακούσαμε ολόκληρα τα Μπαράκια, τον πολύ εμβληματικό δίσκο που κυκλοφόρησε ο Βαγγέλης Γερμανός το 1981, θα ακούσουμε τώρα κάποιες διασκευές σε τραγούδια που έχουν γίνει του Βαγγέλη Γερμανού, σε τραγούδια που κυκλοφόρησαν μετά τα Μπαράκια. Το 1984 κυκλοφορεί ο δίσκος στο βραχυκύκλωμα και εμείς θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι, έτσι όπως το ερμηνεύουν ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας και ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

Τα τραγούδια για μένα είναι εικόνες. Ως επιτοπλής, τον έχει δηλώσει ο Βαγγέλης Γερμανός, είναι σύμβολα και μεταφορές. Προσπαθείς να τα χωρέσεις όλα σε λίγες λέξεις και λίγες νότες με την τέχνη της αφαίρεσης. Ευτυχώς αυτό μου το έμαθαν τα μαθηματικά, λέει ο Βαγγέλης Γερμανός, μαζί με τη φαντασία. Ειδικά τα θεωρητικά μαθηματικά έχουν πολύ φαντασία. Αυτή μας σώζει και αυτή μας βοηθάει να χτίζουμε γέφυρες με την πραγματικότητα, να γράφουμε δηλαδή τραγούδια.

Ακούσαμε και την διασκευή που έχει κάνει η Ευσταθία στην κρουαζιέρα του Βαγγελή Γερμανού. Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με μια πολύ ωραία διασκευή που έχουν κάνει Γκάτζο Ντίλο στον Κυπουρό, οι οποίοι τραγουδούν παρέα με τον Βαγγέλη Γερμανό τον αγαπημένο αυτό τραγούδι, το οποίο στην πρώτη του μορφή υπάρχει στα μπαράκια. Νεότερος έχει πει ο Βαγγέλης Γερμανός πως σκεφτόμουν ή μάλλον ένιωθα τη μουσική ως καταφύγιο, τώρα που ο νους διακρίνει τις λεπτομέρειες και είναι γεμάτος με μουσική εμπειρία, νιώθω το σύμπαν σαν ένα μεγάλο τραγούδι. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίστηκε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

τους φίλους μου τσακώσαν, που πιάσαν και τυπώσαν και γέμισαν την πιάτσα. Δολάριο πλαστό, αλλού είναι το θέμα. Η αλήθεια και το ψέμα μπλοκάρουνε το νου μου και γι' αυτό γουστάρω να φεύγω χωρίς διαβατήρια και χάρτες. Τρελά να χορεύω στα κύματα και στους καταράχτες. Μα όταν δουλεύω έχω σφάχτες σαν κάτι γνωστούς παραχαράκτες.

ξύπνιο στον ήρω μου, μετρώει το μωρό μου. Πως έχουμε μεγάλη ανάγκη από ρευστό. Δεν ξέρω τι να κάνω, κοντεύω να πεθάνω. Θα μ' άρεσε να ζω στο Μεξικό.

κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο του εκεί.

Ο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 28 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Χαρίτωνας. Χρόνια σας πολλά. Το 1924 γεννήθηκε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ιταλός ηθοποιός, ο οποίος θεωρείται Εβραίος ως ένας από τους πιο εμβληματικούς και εγωιτευτικούς πρωταγωνιστές του παγκοσμίου κινηματογράφου του 20ου αιώνα. Πρωταγωνίστησε σε 147 ταινίες, κέρδισε 2 βραβεία καλύτερου ηθοποιού στο Φεστιβάλ Κανών, 2 χρυσές σφαίρες, 2 βραβεία μπάφτα και προτάθηκε 3 φορές για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Συνεργάστηκε με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο στην ταινία Ο Μελισσοκόμος. Το 1934 έρχεται στη ζωή η σαγηνευτική Μπριζίτ Μπαρντό, Γαλλίδα ηθοποιός, ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του σεξ και της γυναικείας απελευθέρωσης του 20ου αιώνα. Η καθιέρωσή της ως παγκόσμιο είδωλο ήρθε το 1956 με την ταινία «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα». Το 1945 γεννιέται ο Μανώλης Ρασούλης, τραγουδιστής και στιχουργός, γνωστός για τον αντισυμβατικό του λόγο. Το 1978 κυκλοφόρησε ο εμβληματικός δίσκος «Η εκδίκηση της Γυφτιάς», μουσική Νίκου Ξηδάκη και ερμηνεία Νίκου Παπάζογλου. Ο δίσκος αυτός άλλαξε για πάντα την πορεία του λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού. Το 1991 απεβίωσε ο Miles Davis, ένας από τους καλύτερους τρομπετίστες παγκοσμίως. Καθιέρωσε το λυρικό, εσωστρεφές και ψυχρό ύφος με αποκορύφωμα το ιστορικό άλμπουμ «Birth of the Cool». Το 2003 ο κινηματογράφος γίνεται φτωχότερος, φεύγει από τη ζωή ο Ελληνοαμερικανός Ελία Καζάν. Τιμήθηκε από την Ακαδημία Κινηματογράφου με 3 Όσκαρ, μας χάρισε μεταξύ άλλων τις θρυλικές ταινίες «Λεωφορείο ο Πόθος» και «Το λιμάνι της αγωνίας». Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι πρωινό Δευτέρας και εμείς ακόμη βρισκόμαστε στο βράδυ του Σαββάτου. Ήταν πραγματικά ένα φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο, με ό,τι και αν συμβαίνει αυτό και σημαίνει αυτό. Αυτό που πραγματικά είχε συμβεί, τον χρειαζόσουν να, όχι απλά ένα μπουφανάκι, αλλά να φοράς και κάτι από μέσα. Τώρα πώς αυτό αποτυπώνεται στην ψυχική διάθεση και με όλα όσα συμβαίνουν, είναι μη τα συζητάτε. Ήταν πολύ ωραία πάντως. Εγώ ήμουνα στην οδό Ζαλίκη ή Ζηλίκη, ρε παιδιά, κόλλησα τώρα πρωί. Ζαλίκη, κορίτσι μου, φαίνεται και τόσο δύσκολο. Μου λέει η Ζωή Κουτελοπούλου, η οποία είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, η οποία οδός Ζαλίκη, που είναι ένας πάρα πολύ ωραίος μικρός δρόμος, βρίσκεται πλησίον της Ολύμπου, η οποία όπως ξέρετε είναι ο πιο cool δρόμος ολόκληρης της πλάσης. Όπου και να ταξιδέψετε, η οδός Ολύμπου θα ρίξει σε όλους τους δρόμους του κόσμου στα αυτιά. Είμαστε εδώ πρωινό Δευτέρα, είναι Δευτέρα εντελώς όμως, μα πιο εντελώς δεν γίνεται σε περίπτωση που νιστάζετε. Εμείς είμεθα οι τελευταίοι που θα σας παρεξηγήσουμε τι μπορείτε να κάνετε για να ξυπνήσετε. Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Εγώ και τριπλό καφέ ήπια και περπάτησα σχεδόν τρέχοντας και χαΐρι δεν είδα. Τέλος πάντων, νομίζω πως δεν είναι μία ημέρα στην οποία μπορεί κανείς να περιμένει πάρα πολλά με τον εαυτό του. Σήμερα μπει ο πύχης λίγο πιο χαμηλά. Ζωή Κουτελοπούλη μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών και σήμερα μαζί μέχρι τις 9.30, 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, 69, 378, 291. Σε περίπτωση που ανήκετε στη συμπαθή τάξη εκείνων που έχουν ήδη ξυπνήσει και κάνουν όρεξη πρωί-πρωί, που τη βρίσκετε όμως, να βρίσκετε και να στείλετε γραπτά μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

8 και 4 από τα πολύ φθινοπορεινά τραγούδια του Peter Hamill, από το πρώτο άλμπουμ, πρώτο solo άλμπουμ που ηχογραφεί στα 1971. Δεν ξέρω, χθες κάνοντας το απόγευμα μια φθινοπορεινή βόλτα έτσι κατά την ακτογραμμή της Θεσσαλονίκης, μου ήρθε στο μυαλό και πρέπει να το άκουσα γύρω στις 352 φορές σε λούπα. Αυτά παθαίνουμε εμείς οι άνθρωποι παλαιοί. Τα μυαλά τα παλιά, τα κεφάλια τα ξερά και τα αγύριστα. Νωρίτερα είχα δει μία εικόνα από τους δρόμους του Παρισιού. Είναι αυτή η κάθοδος έτσι, από τα Ηλίσια πεδία, καθώς ο Πάπας Λέων βρέθηκε στο Παρίσι και βγήκαν στον δρόμο για να τον υποδεχτούν περίπου 700.000 άτομα. Κάτι περισσότερο από τη συναυλία της Άννας Βύση, για την οποία και τι δεν είχε υποθεί όλο το Σαββατοκύριακο. Παιδιά, πρέπει κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι ανάγκη σε όλους μας να αρέσουν τα ίδια πράγματα. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Αλλά τέλος πάντων, κάποιος τώρα κάνει όρεξη να πάει να ακούσει την Άννα Βύση, που εγώ δεν την ακούω, δεν την προτιμώ, δεν μου αρέσει η μουσική της, δεν μου αρέσει αυτό, αλλά είναι η Άννα Βύση και μπορεί κάποιος να την επιλέγει. Δεν θα πλακωθώ με αυτόν τον άνθρωπο γιατί τη διάλεξε, αλλά ούτε και το αντίστροφο. Γιατί συμβαίνει και το αντίστροφο. Αν κάποιος πάει να ψελίσει μία κριτική για τη δημόσια εικόνα ενός ανθρώπου ή πόσο μάλλον, ας πούμε, για την καλλιτεχνική του παρουσία, ή στέλνει τις θέσεις, σιγά ρε παιδιά. Μιλάμε ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα εδώ και πόσες δεκαετίες. Γιατί δηλαδή κανείς να μην μπορεί να ψελίσει μια κριτική? Δηλαδή τι σας θίξαμε, τα ιερά και τα όσια? Διότι αν πρόκειται για ιερά και όσια, πάμε στο Παρίσι να δείτε τι γινότανε. Οι δρόμοι έμειναν κλειστοί. Σάββατο απόγευμα πλημμύρισε ο κόσμος τους δρόμους. Είναι αυτό που λέμε επίσημη επίσκεψη. Και προσέξτε να δείτε, δεκάδες οθόνες είχαν εγκατασταθεί στη γύρω περιοχή για να επιτρέψουν στους πιστούς να παρακολουθήσουν τη λειτουργία του Πάπα, ο οποίος βρισκόταν κάτω από ένα γιγάντιο στέγαστρο. Είχε... Το όλο στήσιμο και η όλη σκηνοθεσία είχε πάντως ένα ενδιαφέρον. Αν κάποιος δηλαδή θέλει τώρα να διαβάσει τα σημεία, θα μπορούσε να πει γι' αυτό πάρα πολύ. Το Βατικανό μας λέει ότι προσήλθαν περισσότεροι από 700.000 πιστοί, δικά του τα νούμερα. Δεν έχω λόγο, ξέρετε, να το αφισβητήσω. Εξάλλου να σας πω και κάτι. Άντε να ήταν και κάτι λιγότερο. Μιλάμε ότι φράκαρε το Παρίσι και ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Πριν καν ξημερώσει, για να πιάσει στασίδι, για να είναι στην πρώτη σειρά, για να δει τον Πάπα, και η αστυνομία είχε κλείσει και τους γυροδρόμους και είχε λάβει προφανώς και αυτά εδώ τα γιγάντια ή τα μάλλον τα πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Και υπάρχει ένας διευθυντής του γεωπολιτικού παρατηρίου για την θρησκεία. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω μια συνέντευξη. Τέλος πάντων, από εδώ και στο εξής θα παρακολουθώ και θα παρατηρώ τι λέει το γεωπολιτικό παρατηρητήριο για τη θρησκεία. Μας είπε το εξής, ότι αυτό που συνέβη στους δρόμους του Παρισιού, το οποίο δεν είναι ένα γεγονός το οποίο το προσπερνάς εύκολα. Sorry, μπορεί, ας πούμε, στην ελληνική επικαιρότητα να είναι πάρα πολύ παρακάτω, ας πούμε, στη λίστα, αλλά κατά την άποψή μου είναι μία είδηση πρώτης γραμμής. Έχει ένα ενδιαφέρον ότι τόσες χιλιάδες άνθρωποι τρέχουν στους δρόμους, αφήνουν τις δουλειές τους, την ξεκούρασή τους, τα όπια τους, έτσι, στο κέντρο, ας πούμε, μιας κοσμικής πρωτεύουσας. Μιλάμε για την πόλη των φώτων, την πόλη δηλαδή που έδωσε τα φώτα της εκοσμίκευσης και σειραίων. Όπως λοιπόν μας είπε ο διευθυντής αυτού του παρατηρητηρίου, ο κύριος Φρανσουά Μαμπίλ, υπήρχε, λέει, μία αίσθηση ζήλου, την οποία τη βιώσαμε πριν 40 χρόνια με τον Ιωάννη Παύλο το Δεύτερο, που ήταν έτσι και αλλιώς μια ιδιαίτερη περίπτωση Πάπα, έτσι και πολύ, που έχει με πολύ έντονο αποτύπωμα. Και ο Λέων τέλεσε την λειτουργία σε ανοιχτό χώρα στην Place de Concorde, δίπλα στα Ηλίσια πεδία, θέτοντας ένα ζήτημα, το οποίο είναι ένα ζήτημα θρησκευτικό ενδεχομένως, αλλά κατά βάση είναι ένα ζήτημα κοσμικό. Ζήτησε να ζήσουμε μαζί με αξιοπρέπεια και ειρήνη. Θα έλεγε

κανείς ότι πολλές φορές αρνούμαστε στους ιεράρχες να κάνουν μία παρέμβαση στα κοσμικά ζητήματα. Καλό είναι να ασχολούνται με τη δουλειά τους, δηλαδή που είναι η σωτηρία της ψυχής, πως γνωστόν είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Έχει όμως μία σημασία και ο τρόπος με τον οποίο κανείς παρεμβαίνει. Μιλάμε για τον θρησκευτικό ηγέτη 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών του κόσμου, ο οποίος πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία.

Λοιπόν, με τη ζωήτσα μας αρέσει πάρα πολύ το φινάλε αυτού του τραγούδιου. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς θα την στείλω κάπου μακριά και νομίζω ότι θα της πάρει λίγη ώρα να συνέλθει. Κατά καιρούς έχουμε διαβάσει άκυρα και άκυρα κείμενα. Τώρα εδώ θα σας μιλήσω για την απόλυτη ακυρωσύνη. Πιο απόλυτη δεν γίνεται. Προφανώς και δεν είμαι τίποτε αθώη. Έχουμε μια διαδρομή μέσα στον κόσμο. Δεν φτάσαμε σε αυτή την προχωρημένη ηλικία χωρίς να έχουμε μαζέψει καθόλου εμπειρίες. Και προφανώς ξέρουμε πως δεν υπάρχει τίποτε το οποίο αν αποφασίσει κάποιος, ας πούμε, να το πει και έχει, ας πούμε, κάποια θεωρητικά εργαλεία, να μην το τεκμηριώσει ασχέτως αν τα τεκμηριά του αυτά είναι πιστικά ή εν πάση περιπτώσει αν το αδιανόητο λογικό άλμα που κάνει η αρχική του σκέψη, η βασική του υπόθεση, η πρόταση, καθώς έλεγαν εν πάση περιπτώσει στη φιλοσοφία, μπορεί να αντέξει ή όχι. Θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή δεν ήξερα αν πρέπει να κλάψω ή αν πρέπει να γελάσω. Νομίζω πως αυτό που έπρεπε διαβάζοντας αυτό το κείμενο είναι να πάω και εγώ με τους 700.000 να στηθώ στο Παρίσι, εκεί πήγαινε πάρα πολύ ευχαρίστως, να προσκυνήσω τον Πάπα τον Λέοντα μήπως και μου δώσει και εμένα λίγη δύναμη να αντέξουμε το τι διαβάζουμε. Βλέπω κάποια στιγμή λοιπόν να τρέχει στο newsfeed μου τον Μαζονάκη με τον κεραυνό του Μπόουι την εποχή του Αλαντίν Σέιν, δηλαδή αμέσως μετά την μεταμόρφωση του Ζίγκι Στάνταρστ. Την αυτή την άφηνε πίσω του ο μεγάλος Ντέιβιτ, ο θεός πια Ντέιβιτ, γιατί είναι κάτι σαν Άγιος, έχει αγιοποιηθεί, αυτό το γνωρίζουμε. Με έκπληξη διαβάζω ότι αυτό είναι ένα κείμενο στο περιοδικό The Book Journal και πραγματικά δεν ξέρω με ποιο χέρι να κάνω το σταυρό μου. Συγγραφέας και δημοσιογράφος κυρία Μαρία Μανολοπούλου, σέβομαι απόλυτα την άποψή της, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να σχολιάσουμε ένα κείμενο το οποίο μας έκανε να πηδήξουμε μέχρι εκεί πέρα πάνω, αένα η μεταμόρφωση σκληρό πεπρωμένο από τον Ζίγκι Στάνταρστ στο δανδύ της Νίκαιας που είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Μας λέει λοιπόν στην αρχή ότι στην ιστορία της σύγχρονης pop κουλτούρας η σκηνή δεν υπήρξε ποτέ ένας απλός γεωγραφικός χώρος, αλλά ένα πεδίο οντολογικής μεταμόρφωσης. Υπήρξε και τα δύο και συμφωνούμε μαζί της. Λίγοι ωστόσο δημιουργοί, πολλοί θα έλεγα εγώ, κατάφεραν να μετατρέψουν το ίδιο τους ο σώμα σε εργαλείο που δοκίμαζε τα όρια της κοινωνικής ανοχής. Ανάμεσα σε αυτούς, και τώρα αρχίζει η υπόθεση της εργασίας της, έτσι και αλλιώς η υπόθεση αρχίζει από το κοινωνική ανοχή και δοκιμάζω τα όρια, γιατί αν ο Μπόουι το δοκίμασε, δεν ξέρω τι ακριβώς δοκίμασε ο Μαζονάκης, με την έννοια πια, χωρίς να απαξιώνω τίποτε και κανέναν. Το κείμενο θέλω λίγο να σχολιάσω, το οποίο με κάποιο τρόπο δεν πείθει, το διαβάζεις αλλά έχεις τη διάθεση να σχολιάσεις. Συναντώνται, λέει, σε μια κοινή υπαρξιακή συχνότητα στην αισθητική της ανταρσίας μέσω της κοινικής παρουσίας και της μουσικής, εν τούτης η πιο συγκλονιστική και σχεδόν μεταφυσική του σύνδεση δεν εντοπίζεται στη λάμψη των προβολέων αλλά στη δραματική γεωμετρία του τέλους τους, όπου η μοίρα αποφάσισε να γράψει δύο εκ διαμέτρου αντίθετους αλλά εξίσου τραγικούς επιλόγους. Εδώ αρχίζω τώρα να τα καίω. Με την έννοια πια, συμπορεύονται σε μια αισθητική ανταρσία, η οποία είναι τέλος πάντων η διαρκής μεταμορφώση του Μπόου, η οποία γνωρίζουμε πολύ καλά το αποτυπωμά τους, και στην θεωρία του 20ου αιώνα, αλλά και οι άλλοι είναι του Μαζονάκη στις λαϊκές σκηνές, ο οποίος κάποια στιγμή φοράει φούστες, καλσόν, γούνες, καλτσοδέτες, πλατφόρμες και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ ακριβώς να συγκρίνω αυτά τα πράγματα, αλλά ακριβώς αυτά συγκρίνει η συγγραφέας του κειμένου αυτού, η οποία λέει ναι, μεν είχαν διαφορετικό τέλος, αλλά είχαν και οι δύο το ίδιο τραγικό τέλος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάσετε ένα τέτοιο κείμενο. Σας λέω ειλικρινά, μου έκανε κατάπληξη. Ήτανε το τσεκούρι που έσπασε την παγωμένη θάλασσα μέσα μου. Μ' έκανε να πηδήξω μέχρι σε πάνω με τον τρόπο με τον οποίο τεκμηρίωσε ή εν πάση περιπτώσει επιχείρησε να τεκμηρίωσει, γιατί κανένα κείμενο δεν είναι θέσφατο, ούτε καν τα κείμενα αυτά που κάποια από εμάς τα θεωρούμε ιερά. Τέλος πάντων, αν θέλετε μπείτε να το διαβάσετε, κάποιοι το βρίσκουν υπερκειμενάρα, υπάρχουμε και εμείς που απλώς απορούμε
για το τι άλλο θα ακούσουμε και για το τι άλλο θα διαβάσουμε.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Είμαστε εδώ λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Τι να κάνουμε, κυκλοφορούν και κείμενα με τα οποία καίγονται και αυτά που είχαν απομείνει στο κεφάλι μας. Να μην παρεξηγηθώ, καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, αλλά και εμείς μπορούμε να σκεφτούμε ό,τι θέλουμε. Ευτυχώς δηλαδή που βρήκε και κάποιο τέλος, κάποια διαφορά στο τέλος ανάμεσα στις εκοφαντικές ομοιότητες που είχαν οι δύο αυτοί καλλιτέχνες. Ωστόσο παραμένει, και αυτός είναι ο επίλογος αυτού του κειμένου, πως παρά τη χαοτική διαφορά στο φινάλε, δηλαδή για τον Bowie ένας θάνατος τον οποίο κατά κάποιο τρόπο είχε σκηνοθετήσει, του Μαζονάκη ένας θάνατος ο οποίος ήταν απροσδόκητος, η ουσία όμως της ύπαρξής τους παραμένει αραγής. Γράφει επίσης ότι και οι δύο αντιμετώπισαν τη ζωή ως μια διαρκή ρυψοκίνδυνη παράσταση, επιβεβαιώνοντας πως η αληθινή τέχνη δεν συμβιβάζεται ποτέ με το ασφαλές και το αναμενόμενο. Για τον Μαζονάκη μπορεί να μην μπορώ να πω. Ο Bowie όμως πολλές φορές συμβιβάστηκε και με το αναμενόμενο και με το ασφαλές, γιατί δεν είναι δυνατόν σε μια τόσο μακρά πορεία αυτό κάποιος να μην το κάνει. Και τέλος πάντων βρίσκει πως η σύνδεσή τους, γιατί αυτό πιστεύει, αποκτά μια νέα βαθύτερη ανάγνωση. Τέλος πάντων, δεν μπορούν να συνδεθούν, κατά την ταπεινή μας άποψη, όλα και όλοι. Μερικές φορές υπάρχουν και αυτό που λέμε διαφορετικοί κόσμοι. Μπορεί κάποιος να τους αγαπά με τις χαοτικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους ή κάτι να έχουν να πούν για τη ζωή του, αλλά τέλος πάντων αυτό να το δω σε ένα κείμενο θεωρητικό, για να το θέσω έτσι, ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Είναι 8 και 37 πρώτα λεπτά. Μου άρεσε πάρα πολύ η συνέντευξη της Γεωργίας Παπαγεωργίου στον Χούλοτ, στη Λάιφο, η οποία είναι η εκδότρια των εκδόσεων Κείμενα, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, μια γυναίκα που με τον Φίλιππο Βλάχο, τον οποίο συνάντησε όταν τελείωσε το πανεπιστήμιο μέσα στη Χούντα, διηγείται τη ζωή της, γιατί λέει ήταν ένας πολύ γοητευτικός άνθρωπος και είχε όραμα, είχε εγκαταλείψει το θέατρο γιατί αυτό που ήθελε να κάνει ήταν τα βιβλία. Έτσι λέει ξεκίνησαν οι εκδόσεις Κείμενα, όμως όπως λέει για μας το θέμα δεν ήταν απλώς να εκδίδουμε βιβλία, ήταν επίσης να φτιάχνουμε βιβλία εμείς οι ίδιοι, και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια της τυπογραφίας, παρότι δεν ξέραμε και πολλά πράγματα. Ο Φίλιππος ήξερε κάτι παραπάνω από εμένα, εγώ δεν είχα ιδέα ούτε πως φτιάχνεται ένα βιβλίο, ούτε ότι υπάρχει κλασική τυπογραφία, στοιχειοθεσία και όλα αυτά, όμως είχαμε θέληση να μάθουμε και μάθαμε. Μεγάλο πράγμα η θέληση για μάθηση, έχω να πω. Η συνέντευξη αυτή είναι εξόχως συγκινητική, βαθύτατα εμπνευστική και υποστηρικτική, τέλος πάντων για ανθρώπους που ξεκινούν τώρα τη ζωή τους. Ακούστε τι κάνανε και τι λέει. Μάθαμε, λέει, από τους παλιούς μάστορες. Εδώ, να κάνουμε και εμείς τις συνδέσεις τότε, γιατί έχουμε να συνδέσουμε, να μιλήσουμε για τους παλαιούς δασκάλους του Τόμας Μπέρχαρτ, να μιλήσουμε για το τι μπορεί να σημαίνει δάσκαλος και παλαιός δάσκαλος στον πολιτισμό μας, συνδέσεις να δουν τα μάτια σας. Τέλος πάντων, μάθαμε από τους παλιούς μάστορες, πηγαίνοντας σε όλα τα τυπογραφεία για τα πρώτα βιβλία, και μπήκαμε σε αυτό το υπέροχο ταξίδι σε μια εποχή που όλα γίνονταν με το χέρι, τα πάντα. Δηλαδή αρχίζαμε να μαζεύουμε τα στοιχεία που έδιναν τα παλιά τυπογραφεία. Είχε αρχίσει λίγο να ξεφτάει το πράγμα και υπήρχαν ακόμα και κάποια στοιχειοχυτήρια από τα οποία μπορούσες να αγοράσεις, και έτσι σιγά σιγά παίρνοντας τα αναλόγια, τις κάσες και όλα αυτά φτιάξαμε ένα μικρό τυπογραφείο. Στην αρχή με πολύ λίγες οικογένειες στοιχείων που στη συνέχεια εμπλουτίστηκαν, έγινε έτσι ένα πραγματικά αξιόλογο μικρό τυπογραφείο με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οικογένειες στοιχείων που έβρισκε ο Φίλιππος δεξιά και αριστερά, παντού όπου υπήρχε μια τρύπα την ξετρύπωνε για να τα πάρει. Και έτσι σιγά σιγά μάθαμε αυτό που λέγεται στοιχειοθεσία και που είναι κάτι σαν ένα πληκτρολόγιο. Είναι απίστευτος ο βαθύς και συγκινητικός τρόπος για τον οποίο η Μαρία, η Γεωργία Παπαγεωργίου μιλά ακριβώς για τα στοιχεία, για το πώς κανείς μαθαίνει, για το πώς βάζει τις δύο κάσες τη μία πάνω στην άλλη, για το πώς χρησιμοποιεί τα γράμματα, τα πεζά, τα κεφαλαία, τους τόνους. Μόνο, λέει, το Α ήταν ένα μακρινάρι ολόκληρο με τους τόνους, τις υπογεγραμμένες, τις οξείες, τις βαρίες, τις περισπομένες. Πραγματικά ένας ολόκληρος κόσμος και τέλος πάντων τη μάθαμε τη δουλειά, τη φτάσαμε σε ένα πολύ καλό σημείο και γράμμα γράμμα, σελίδα σελίδα φτιάχναμε τα βιβλία.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Πήγε κιόλας παρά τέταρτο, λέει κι άλλα η Γεωργία Παπαγεωργίου στον Μεσχέιλο. Με επηρέασαν πάρα πολλοί άνθρωποι που γνώρισα μέσα από τα κείμενα. Δεν ήταν ένας, ήταν πολλοί. Ο Έκτορ Κακναβάτος, ο Γιάννης Δάλλας, διαφορετικοί άνθρωποι, η Μάτση Χατζηλαζάρου, ο Άρης Αλεξάνδρου, η Κέτη Δρόσου, σε διάφορα θέματα. Μετά γινόταν τόσες συζητήσεις όλων των ειδών. Υπήρχαν συγκρούσεις για τη λογοτεχνία, για την πολιτική όχι και τόσο συχνά, αλλά οπωσδήποτε υπήρχε και αυτό το θέμα. Ήταν ένα μικρό στέκιο εκδοτικό οίκος, όπου έρχονταν οι πάντες. Όλα αυτά οπωσδήποτε με διαμόρφωσαν και τους οφείλω πολλά, γιατί η σχέση με αυτούς τους ανθρώπους ήταν πάρα πολύ σημαντική για μένα. Και τέλος πάντων, ανάμεσα σε αυτές τις ερωτήσεις του Ηλώ που δεν τις διαβάζει κανείς, δεν τις γράφει, αλλά είναι, ακούμε τη φωνή του συνεντευξιαζόμενου να μιλά σε πρώτο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να είναι μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση που μερικές φορές μπορεί να έχει ακόμη και λογοτεχνικές αρετές. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, με πολλά και διάφορα τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτά έρχονται και αρκετά βιβλία τώρα το φθινόπωρο. Μερικά από αυτά νομίζω ότι θα παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ωστόσο, επειδή η προσοχή μας είναι στραμμένη και σε αυτό που συμβαίνει διεθνώς στα μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί προφανώς και επηρεάζουν και εμάς, τέλος πάντων την κατάσταση τη δική μας τη γνωρίζουμε οι περισσότεροι, ο Γενικός Διευθυντής του BBC δηλώνει ότι ορισμένα κανάλια και ραδιοφωνικοί σταθμοί ίσως αναγκαστούν να κλείσουν. Ο Ματ Μπρίτιν δήλωσε πως ο Βρετανικός Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας είναι εγκλωβισμένος στο μοντέλο του χθες. Αξίζει κανείς να σκεφτεί τι είναι αυτό το μοντέλο του χθες, το οποίο πρέπει να το ξεπεράσουν για να πάμε στο μοντέλο του σήμερα. Δήλωσε λοιπόν ότι η βασική του προτεραιότητα όταν λαμβάνει αποφάσεις για περικοπές είναι να περιορίσει στο ελάχιστο τον αντίκτυπο στο κοινό. Πώς θα γίνει αυτό, πραγματικά παραμένει ένα μυστήριο. Το BBC πρέπει να βρει διαφορετικούς τρόπους για να προσεγγίζει το κοινό, δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο οργανισμός είναι εγκλωβισμένος στο χθεσινό μοντέλο του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι καταναλώνουν περιεχόμενο, ενώ στην πραγματικότητα το κοινό ζει ήδη στον κόσμο του αύριο. Τους τελευταίους μήνες το BBC έχει ανακοινώσει σειρά περικοπών σε διάφορες θέσεις εργασίας και προγράμματα, και ο συγκεκριμένος ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή του BBC τον Μάιο, ύστερα από μια δεκαετία ως πρόεδρος της Google για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Ρόμπερτ Έγκερς, ο γνωστός, πρόκειται να σκηνοθετήσει μία νέα εκδοχή του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας του Ουίλιαμ Σέξπιρ. Ερώτηση κρίσεως. Μπορεί κανείς να δίνει νέες εκδοχές σε τέτοιου τύπου έργα? Η απάντηση είναι βεβαίως και μπορεί. Σκεφτείτε τι έχει γίνει με την αρχαία τραγωδία και με τον ίδιο τον Σέξπιρ. Σιγά δεν είναι και η πρώτη φορά βέβαια. Το ζήτημα είναι τι είναι αυτή εδώ η εκδοχή. Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε ανοιχτοί σε εκδοχές, πόσο μάλλον ιστοριών, οι οποίες έχουν γνωρίσει αμέτρητες αναπαραστάσεις, και δεν μιλάω ας πούμε μόνο για ταινίες, ξέρω εγώ, με τα στοιχεία του musical που ήταν προσανατολισμένοι σε ένα νεανικό κοινό, έτσι και αλλιώς ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα είναι μια νεανική ιστορία και είναι ένα σχετικός πρώιμο έργο του Σέξπιρ. Έργο πάντως πριν γράψει ας πούμε τις μεγάλες του τραγωδίες. Τώρα το τι ακριβώς θα κάνει δεν έχουμε πολύ καταλάβει. Λέει ότι θα έκανα λέει κάτι άλλο και αστειεύθηκε κάποια στιγμή με το περίφημο έργο του Σέξπιρ, ότι λέει θα αποτελούσε ένα ευπρόσδεκτο διάλειμμα στην συνήθεια ενασχόλησή μου με τον τρόμο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να σκεφτώ πιο τρομακτική ιστορία από αυτή του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, η οποία έχει μεταφερθεί αμέτρητες φορές στη μεγάλη οθόνη, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα βέβαια την ταινία του Φράγκο Τσεφιρέλη, επίσης τα 1968, δύο Oscar, πάρα πολλά, ένα βραβείο για τα αδιανόητα κοστούμια της ταινίας, δύο πρωταγωνιστές οι οποίοι βρίσκονται στην εφηβεία και οι οποίοι γίνονται και οι δύο superstar, κάτι το οποίο κατά κάποιο τρόπο κατέστρεψε τη ζωή τους, κυρίως της Ολίβια Χάσεϊ, η οποία ήταν η υπέροχη πανέμορφη Ιουλιέτα και την έκανε ο Τζεφιρέλη και η Παναγία στον γνωστό Ιησού από τη Ναζαρέτ. Ο ίδιος πάντως ο Έγκερς λέει πως όλο αυτό σηματοδοτεί μια αλλαγή για αυτόν. Αναμένουμε, για ποιο λόγο και να μην αναμένουμε. Η πιο πρόσφατη ταινία του, όπως ξέρετε, ήταν το βαμπυρικό το Νοσφεράτου, εμπνευσμένο από το κλασικό έργο του Μουρνάου. Δεν ξέρω αν είδατε τη συγκεκριμένη ταινία. Είχε αποσπάσει μάλιστα και υποψηφιότητες για Όσκαρ σε 4 τεχνικές κατηγορίες. Σημείωσε εμπορική επιτυχία. Τώρα, αν ήταν μια ταινία που έμεινε του Μουρνάου, έμεινε για πάντα και να είναι ένας φάρος που θα επηρεάζει τους επόμενους. Η συγκεκριμένη δικιά του, δεν ξέρω.

0: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
2: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστών. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
3: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Είμαστε εδώ, πήγε και όλα σε 9 και 8 πρώτα λεπτά, στον 9.58 συντονισμένη. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ζωή Κουνταλοπούλου μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και γενικώς λίστες, πάρα πολλές λίστες. Ανάμεσα σε αυτές, μία λίστα των New York Times, όχι επεξεγέλασε, της εμπροστοφυλακής για τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα και ασκήθηκε χοντρή κριτική στο αν έπρεπε ή δεν έπρεπε η σειρά Breaking Bad να είναι στη θέση νούμερο 1. Δεν την έχω δει. Ζωήτσα, την έχεις δει? Το έχεις δει το Breaking Bad? Το βλέπουν, λέει, τα παιδιά. Τα παιδιά τα βλέπουν όλα αυτά, είναι αλήθεια, και προσπαθούν και εμάς τους μεγαλύτερους να μας φέρουν στο δρόμο, αλλά εμείς εκεί, στις παλιατζούρες, δώσε μας πουαρό και πάρε μας την ψυχή. Αλλά παιδιά, όπου ξεκουράζεται κανένας. Τέλος πάντων, πάντως για το συγκεκριμένο ασκήθηκε κριτική, προφανώς το The Wire, η σειρά που άλλαξε το τοπίο αυτού του πράγματος που λέγεται σειρά στη θέση νούμερο 2, κακώς λένε, θα πρέπει να είναι στη θέση νούμερο 3. Στην τρίτη το Mad Men, που το ασκείται επίσης χοντρή κριτική, όχι γιατί δεν είναι καλή σειρά, αλλά έχει, λέει, σεζόν οι οποίες είναι τραβηγμένες από τα μαλλιά. Succession, Fleabag, το Game of Thrones, που το πάτε. Τέλος πάντων, όρεξη να έχει κανείς να κάνει κριτική. Πάντως, αν κανείς το σκεφτεί, γιατί μιλάμε τώρα για 100 θέσεις, δεν λείπει και καμία από αυτές οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, ήταν στις πολύ μεγάλες συζητήσεις. Ανάμεσα σε αυτές, σειρές οι οποίες κατά κάποιο τρόπο ασκούν μια πολύ έντονη κριτική στον κόσμο μας. Το ότι να ασκεί κανείς μία έντονη, το να ασκεί κανείς κριτική είναι κάτι εξαιρετικά καλοδεχούμενο. Τώρα βεβαίως πάντοτε έχουν σημασία και οι όροι με τους οποίους και κάτι φτιάχνεται και κάτι κριτικάρεται. Μπορεί κάποιος μέσα σε αυτή τη λίστα προφανώς να βρει σειρές οι οποίες είναι εξαιρετικά υπερεκτιμημένες. Διατρέχοντάς την, δεν βλέπω να... Όχι, υπάρχει και το The Bear στην θέση 74, που είναι μία από τις σειρές που, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ πως έχουν κάτι σημαντικό να πούν. Το Mayor of Easttown είναι η μυθοπλασία εγκλήματος. Όλα τα περισσότερα είναι η μυθοπλασία εγκλήματος, αλλά ας πούμε εκείνο το οποίο είναι φτιαγμένο από εκείνο το παλιό, μάλλον καινούριο, αλλά έχει μέσα και ένα παλιό, το παλιό υλικό της ανατροπής, που στην απάντηση το ποιος το έκανε, το Downton Abbey, το οποίο νομίζω πως και την εποχή του είχε ένα ενδιαφέρον, δεν ξέρω. True Detective το έβαλε, αλλά έμεινε μόνο στην πρώτη σεζόν. Τις υπόλοιπες τις πέταξε στα σκουπίδια και όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Και βεβαίως το Chernobyl, μια σειρά του 2019, η οποία πραγματικά είναι κάτι που έρχεται να σε στοιχιώσει και ίσως δεν φανταστήκαμε ποτέ, ακόμη και όταν κάποιος έχει διαβάσει την Αλεξίεβιτς και τον τρόπο με τον οποίο το Τσέρνομπιλ αναβαθμίστηκε από εκείνο το ατύχημα που έλεγαν κάτι στο ολόσωστο, βεβαίως, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, γιατί αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, ίσως να μην μπορούσαμε να φανταστούμε κάποτε πως ένα τέτοιο γεγονός, το οποίο τη δικιά μας τη ζωή τη στήχησε, αλλά άλλοι πάθανε πολύ χειρότερα, γιατί τους στήχησε και τη ζωή και τη στήχιωσε και τους στήχησε, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα στον κόσμο μας να υπάρχουν κάποιοι τόποι που είναι ούτοποι, όπου ο κόσμος έχει σταματήσει, ο χρόνος έχει σταματήσει και αν κάτι κινείται, δηλαδή κάπως έχει αρχίσει και πάλι η φύση να ανθίζει και κάποια είδη να κατάφερα να επιβιώσουν, μέσω της μετάλλαξής τους. Γι' αυτό και η προσοχή των επιστημόνων είναι στραμμένο προς εκείνο το σημείο. Τέλος πάντων, ίσως κάποτε να μην μπορούσαμε να φανταστούμε πώς αυτό το τραύμα θα μπορούσε να γίνει τηλεοπτική σειρά, αλλά έγινε.

Λοιπόν, στα βιβλία που πρόκειται να αφιχθούν στο φθινόπωρό μας, θέλω να σας πω ότι με πολύ μεγάλη συγκίνηση διαβάζω πως θα έχουμε μία νέα μετάφραση από το «Μια εποχή στην κόλαση» του Ρεμπό. Νομίζω πως δεν γεννήθηκε ακόμη νέος, τέλος πάντων σε αυτήν την πλευρά του κόσμου που τέλος πάντων λέγεται Δύση, όπως θέλετε μπείτε την, που θα διαβάσει έστω και λίγους στίχους από το «Μια εποχή στην κόλαση» και δεν θα νιώσει εκείνη την αυτόματη σύνδεση με τον Ρεμπό και δεν θα γίνει ένας από τους ήρωες της ζωής του, δεν θα μάθει απ' έξω και να κατωτά όλους τους στίχους. Παρουσιάζεται από τις εκδόσεις Περισπομένη σε μετάφραση του Δημήτρη Δημητριάδη. Πραγματικά ανυπομονώ. Πάντοτε μια καινούργια μετάφραση της κόλασης είναι ευπρόσδεκτη. Όπως επίσης θα έχουμε στην πεζογραφία πια μια πλήρη εκδοχή του Jonathan Swift με τα ταξίδια του Gulliver, Gulliver όπως τον μεταφράζει ο Μίλτος Φραγκόπουλος. Είναι ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εξαιρετικές έτσι και αλλιώς πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Και ακούστε και κάτι ακόμα, θα έχουμε και το Δεκαήμερο του Βοκάκιου, ένα έργο θρυλικό για το οποίο μιλάμε, τον θεωρούμε σταθμό, αλλά πια μπορούμε να έχουμε ολόκληρη την εκδοχή του και εν πάση περιπτώσει σε μια μετάφραση της ζωής Βαλάση από τις εκδόσεις Gutenberg. Νομίζω ότι θα είναι μια... όλες αυτές είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντες αφίξεις. Όμως υπάρχουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και στην ελληνική πεζογραφία. Έρχεται το νέο μυθιστόρημα της Ιωάννας Μπουραζοπούλου για πάρα πολλούς, ίσως η σημαντικότερη αυτή τη στιγμή Ελληνίδα συγγραφέας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όχι ίσως, η σημαντικότερη. Το ότι η Μπουραζοπούλου δεν είναι όλη τη μέρα στα κοινωνικά δίκτυα να τρώγεται, ότι κρατάει πολύ χαμηλούς τόνους, ότι έχει μια αδιανόητη διανοητική ευρυχωρία, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα αντιδράσει ποτέ σε ό,τι και αν πει κανείς για τα βιβλία της και μάλιστα κάποιες στιγμές όταν εμφανίζεται, διότι δεν είναι και μαϊνδανός, έτσι, δεν πηγαίνει τακτικά σε βιβλιοπαρουσιάσεις, ούτε κάνει η ίδια τακτικά βιβλιοπαρουσιάσεις, και μία άλλη Ελληνίδα συγγραφέας η οποία είναι και ευπόλυτη μου είπε ότι οι βιβλιοπαρουσιάσεις μας βλάπτουν και παρά το γεγονός το ότι είναι ένας μηχανισμός πωλήσεων των βιβλίων, δεν θα πω το όνομά της γιατί μου το είπε σε ιδιωτική συζήτηση, αλλά είναι κάτι το οποίο με προβλημάτισε, γιατί όλοι όσοι έχουν γράψει ένα βιβλίο, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς, γιατί έχω γράψει ένα βιβλίο και έχω γράψει τώρα πια και ένα δεύτερο, αυτό που επιθυμούμε είναι να συναντήσουμε ένα κοινό, να ακούσουμε, να πούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις κλπ. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι όλα αυτά τα έχουν χορτάσει

έχουν κάνει έναν αναστοχασμό πάλι πάνω σε όλη αυτή την ιστορία και πλέον κινούνται σε πολύ πιο προχωρημένους δρόμους. Συνεπώς τους ακούω. Η Μπουραζοπούλου πάντως είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος για τα γράμματά μας. Είναι αυτό που λέμε συγγραφέας με το σίγμα κεφαλαίο και έχει επιλέξει να κρατήσει αυτή τη στάση. Όταν όμως κάνει παρουσιάσεις η Μπουραζοπούλου, πραγματικά κρέμεσαι από τα χείλη της. Και ό,τι και αν τη ρωτούν, λένε: άμα το θέλετε έτσι, θέλετε να με κατατάξετε εκεί, κατατάξτε με εκεί, παιδιά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έγραψα ένα βιβλίο, εσείς πάρτε το όπως θέλετε. Το λέω αυτό, γιατί δεν είναι αυτονόητο. Όλοι οι συγγραφείς έχουν μια εξαιρετικά προστατευτική στάση απέναντι στα βιβλία τους. Στην πραγματικότητα όμως, από τη στιγμή που φεύγουν από τα χέρια τους, τότε χαράζουν τη δική τους πορεία και όπως όλες οι πορείες ανθρώπων και βιβλίων, έργων τέχνης και οποιουδήποτε, είναι απροστάτευτες. Όλοι βαδίζουμε σε ένα τεντωμένο σκηνί, όλοι κάνουμε συγκλονιστικά λάθη, ξέρουμε πως ζούμε σε μια εποχή που περιμένουν για τα λάθη προκειμένου, ξέρω εγώ, να συμβούν κάποια πράγματα, γιατί οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μια δημόσια ζωή δεν έχουν πάντοτε φίλους, έχουν και εχθρούς. Η Μπουραζοπούλου ταΐζει τη σκόνη της σε όλους. Λοιπόν, το νέο της τώρα μυθιστόρημα. Φτερούγες και οπλές στο αστικό δάσος. Υποκλίνομαι σε αυτόν τον φευγάτο περίπλοκο τίτλο, προφανώς από τον Καστανιώτη που είναι ο εκδότης της πάντα. Αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον. Είναι ένα οδηπορικό στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Οργανώνεται γύρω, σας διαβάζω, σύμφωνα με το κείμενο του Οπισθοφύλου, από τον αραμπά μιας αστροχελώνας, με μύθους, γρίφους και πλάσματα της τέχνης, μέσα από τις κοινωνικές και πολιτικές αναταράξεις της τελευταίας 20ετίας. Και επειδή Μπουραζοπούλου είναι Μπουραζοπούλου και επειδή το μυαλό της δεν ερμηνεύει τον κόσμο με μία μόνο πλευρά, πραγματικά όλα αυτά τα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν θα πω που κατατάσσετε αυτό. Οκ, προφανώς φτερούγες οπλές και αστικό δάσος και αστροχελώνες πηγαίνει κανείς στον κόσμο του φάνταζι. Αν κανείς τη ρωτήσει, θα πει φάνταζι θέλετε. Φάνταζι πείτε το.

Έξω, μου λένε. Ξουξού. Που λέγανε παλιά και στις ελληνικές ταινίες. Έρχεται ο Γιώργος Τούλας μπριζωμένος. Με νέα, με. Ζωή Κουταλοπούλου ήταν μαζί μας στον ήχο. Θα κάνεις ήχο και στον Τούλα, Ζωήτσα. Αμέσως μετά, βεβαίως, λέει. Την κρατάμε εδώ σε διροδέσμια. Δεν την αφήνουμε να φύγει. Ήταν λοιπόν η Ζωή Κουταλοπούλου μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας, αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Με ένδυμα περιπάτου.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, κοινή ατζέντα πολιτισμού. Στη Νέα Παραλία και στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το σινεμά στις γειτονιές φέρνει στο κινηματογραφικό πανί την κλασική πλέον ταινία των 80's, Επιστροφή στο μέλλον. Ο έφηβος Μάρτι Μακφλάι, που μεγαλώνει σε μια κομμόπολη της Καλιφόρνια, θα ταξιδέψει πίσω στο παρελθόν με μια χρονομηχανή που κατασκεύασε ένας ιδιόρυθμος επιστήμονας. Οι Σινεφίλ Δευτέρες φέρνουν στο Σινέα Πόλων την ταινία του Κρόνεμπερκ, «Η Διχασμένη». Η αληθινή ιστορία δύο διδύμων γυναικολόγων που μοιράζονται τα πάντα, μέχρι και τις γυναίκες τους και η πορεία τους προς τη σχιζοφρένεια. Στο Μέγαρο Μουσική συνεχίζεται ο πετυχημένος κύκλος μουσικής δωματίου με τους Duo Matske και το Benedetto String Quintet, μια συναυλία που αναδεικνύει τη λεπτότητα, τη δεξιοτεχνία και την νεανική δημιουργική δύναμη του Φέλιξ μέσα από το διπλό κοντσέρτο σε ρε ελάσσονα και τη λυρική και πλούσια γραμμή του Dvorak για σύνολο εγχόρδων. Ακυρώνεται η προγραμματισμένη συναυλία του Μιχάλη Γατζηγιάννη στο Θέατρο Δάσους. Στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης φιλοξενείται η έκθεση γλυπτικής του Γαβρίλ Ανδρονικίδη «Ανάποδη αλήθεια». Στα τελευταία έργα του καλλιτέχνη ο άνθρωπος δεν αποτυπώνεται απλώς ως εικόνα, αλλά προσεγγίζεται ως βίωμα, μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Πάμε λέει, πάμε κάπου γαλήνια με τη φωνή της Λίζα, γιατί τίποτα τριγύρω δεν προμηνύει τη γαλήνη, ειδικά για αυτό το χειμώνα. Το λένε όλοι, οι προφήτες, οι οικονομολόγοι, οι αρχηγοί κρατών. Οπότε ένας ζόρικος χειμώνας ξεκινάει, ίσως ο πιο ζόρικος μετά τα γεγονότα της κρίσης. Από κρίση σε κρίση πάμε, θα μου πεις. Τα χρόνια της ευδαιμονίας και της άπλας έχουν τελειώσει, μάλλον αν επιστρεπτεί. Φταίει βέβαια και όλο αυτό το ότι βρισκόμαστε στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως ενσυναίσθηση του τι σημαίνει νοιάζομαι για τον άλλον, του τι σημαίνει ότι δεν κοιτάω μόνο την πάρτη μου, τη ματαιοδοξία μου, την τρέλα η οποία με κυκλώνει και νομίζω ότι είμαι ο Νέρονας και θα κάψω τον κόσμο. Είναι πρωινό Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου. Είστε και είμαστε στους 95,8 των FM της ελληνικής ραδιοφωνίας και ελπίζω ότι θα είστε για πολύ καιρό ακόμα εδώ. Ποτέ δεν ξέρεις. Ζωή Κουτελοπούλου φροντίζει τον ήχο. Γιώργος Τούλας είναι στο μικρόφωνο στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλημέρα σε όλους. 2313-338-456-958 και ενώ καλημέρες. Αποστολή στο 54160 για τα SMS. Viber 6930-078-291.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11 στον απόϊχο μιας Κυριακής που είχε διάφορες χαρές. Η μία ήταν, όπως βλέπω, το ποδόσφαιρο που πάρα πολλοί άνθρωποι πήραν μια ανάσα και για συμβολικούς λόγους σε ένα μάτς με τη Γερμανία, η οποία Γερμανία πρέπει να πηγαίνει τελείως στα τυφλά. Αυτά που ακούω από ανθρώπους που ζουν εκεί, αυτά που διαβάζω δεξιά και αριστερά, από αυτά που αντιλαμβάνομαι και βλέπω στις πολιτικές της, στις αναλύσεις για την άνοδο της ακροδεξιάς και κυρίως για μια καθημερινότητα η οποία είναι πάρα πολύ ζορισμένη, μπερδεμένη και ανυπόφορη για πολλούς ανθρώπους, καταλαβαίνω ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και θα δούμε που θα βγάλει όλη αυτή η ιστορία. Πάντως η ιστορία με γιώτα κεφαλαίο έχει δείξει που έχει βγάλει αλλού και παλιά. Μια άλλη χαρά που πήραμε χθες βράδυ είναι όσοι βρεθήκαμε στην αυλή του Γκέτε σε μια βραδιά που ο DJ Chantel, που τον είχε φέρει πρώτη φορά σε ένα ωραίο μαγαζί που λεγόταν Orient, αν το θυμάστε, και έπαιζε μουσικές του κόσμου σε έναν όροφο στη Τζιμισκή, ο Νίκος ο Στεφανίδης, και τον είδα χθες βράδυ στη συναυλία και του τόπο ότι πολλά πράγματα τα χρωστάμε σε εκείνον. Με το ανοιχτό του πνεύμα κάποτε μας τα σύστησε μέσα από τα μαγαζιά που κατά καιρούς είχε φτιάξει. Ο DJ Chantel λοιπόν με μια παρέα τρελή χθες βράδυ πολλών Ελλήνων και όχι μόνο ξένων μουσικών και σε μια μίξη που είχε απ' όλα, που είχε ρίζες ελληνικές και ρίζες βαλκανικές και ρίζες παγκόσμιες, απογείωσε μια νύχτα Κυριακής που από τη φύση της, όσο να πεις, έχει λιγουλάκι στεναχώρια. Πάντα η Κυριακή το έχει αυτό. Κι όμως χθες βράδυ δύο πράγματα, ένα το ποδόσφαιρο και ένα ο Chantel, έδωσαν λίγο χρώμα σε ένα μελαγχολικό κυριακάτικο βράδυ.

Λοιπόν, χθες βράδυ βρέθηκα εγκλωβισμένος μαζί με πάρα πολλούς άλλους για πάρα πολλή ώρα, περισσότερο από μία ώρα, στο ατέλειωτο μποτιλιάρισμα της Εθνικής Οδού, λίγο μετά τα Μάλγαρα, προς Θεσσαλονίκη και μέχρι τη Σύνδο, μέχρι το Γαλλικό σίγουρα. Και να μην θες πραγματικά να γκρινιάξεις και να μην θες να παραπονεθείς το ότι εδώ και μια σχεδόν δεκαετία πια αυτό το κουρέλι το οποίο ονομάζεται Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Κατερίνης και πάει και λίγο παραπέρα στη Λάρισα, ότι βρίσκεται σε αυτή την αδιανόητη κατάσταση της ταλαιπωρίας τόσο μα τόσο καιρό, τελειώνει το ένα και αρχίζει το άλλο, σε προβληματίζει. Δεν θα πω για την Εγνατία, το τι τραβάνε εκεί όσοι βρίσκονται στα τούνελ τα περίφημα και σε αυτή την υποτιθέμενη, γιατί στην πραγματικότητα στο μεγαλύτερο μέρος του δρόμου δεν τα βλέπεις τα έργα να γίνονται, απλά είναι κλειστές λωρίδες κυκλοφορίας. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν υπάρχει μια λογική όπως υπάρχει αλλού στο εξωτερικό, όπου ξεκινάει ένα έργο και τελειώνει κάποια στιγμή και λες θα ησυχάσω. Ειλικρινά δεν μπορώ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Άκου! Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.

Δεν θέλω να σε αγχώσω, λέει ο Βαγγέλης Καπετάνου, αλλά με αγχώνει όταν μου λέει 30 δευτερόλεπτα μείνανε. Τι είναι 30 δευτερόλεπτα μπροστά στην αιωνιότητα, πες μου, σε παρακαλώ. 10 και 8 πρώτα λεπτά, 9.58 εδώ. Στα φτάκια σας, Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο, από τις 9.30 μέχρι τις 11. Στο σχολείο των Μεγάρων τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, με τη χορηγία και την χαρά που έβγαλε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου αυτού για τη δωρεά του Κασιδιάρη. Μπράβο, πολύ καλό, πάρα πολύ όμορφο, που άνθρωποι αντιλαμβάνονται τι σημαίνει μεγάλη καρδιά. Γιατί αυτός, αν δεν είναι μεγάλη καρδιά, ποιος είναι?

Λοιπόν, έχω το Σπύρο, ο οποίος μου λέει ότι έχει καταγωγή από τα Μέγαρα. Τα ήθελε, είναι εκμαυλισμένα εκεί. Στη δεκαετία του 90, ο υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Δημοκρατίας πολιτογραφούσε δημότης Μεγαραίων τους Ρωμά για να εκλεγεί και αφού εκλέχθηκε, λέει, έβγαζε πύρινους λόγους να φύγουν οι γύφτοι από τον τόπο μας. Έτσι είναι πάντα αυτό όμως, ε. Πελατείες που μετά γίνονται μακρινοί συγγενείς. Τραγικές ιστορίες, λέει, που συμβαίνουν σε κάθε γωνιά της επαρχίας, λέει ο Σπύρος, σε συνδυασμό με την κατάρρευση της πρωτογενούς παραγωγής και την επέλαυση της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Στη Γερμανία να δει τι γίνεται. Μου λέγανε το Σαββατοκύριακο απίστευτες ιστορίες. Απίστευτες ιστορίες. Νομίζω ότι είναι πια μια νοσηρότητα τρομερή όλο αυτό το πράγμα.

Λοιπόν, πήρα πολλά μηνύματα με αφορμή αυτά που έλεγα για τον Κασιδιάρη πριν και τον τρόπο που διεισδύει ξανά η ακροδεξιά στον κοινωνικό ιστό με ψευτοδωρεάς και άλλα τέτοια απερίγραπτα. Η Δώρα μου θύμισε πολύ σωστά ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Χρυσή Αυγή, προσιτή υπόθεση της Μακαρίτσας Αντζέλικα Κουρούντης, που δείχνει πώς είχαν χωθεί όλοι αυτοί οι τύποι πριν 15 χρόνια παντού, στα σχολεία και στα λοιπά. Δείτε το, υπάρχει ελεύθερο στο YouTube, Χρυσή Αυγή, προσωπική υπόθεση. Και άλλοι έστειλαν μηνύματα, όπως ο Αργύρης, για το πώς φτάνουν τα μηνύματα αυτά στα αυτιά όσων δεν μπορούν να τα επεξεργαστούν. Βλέπω ότι είστε και εσείς το ίδιο ανήσυχοι. Άλλωστε δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Η Μελώνη, όπως ανακοίνωσε προχθές, μειώνει τα παιδιά από άλλες χώρες στις ιταλικές τάξεις. Έχει πάρει μια απόφαση να καθαρίσει τον πληθυσμό των Ιταλικών, να τον κρατήσει αμόλυντο. Αυτά όλα δεν είναι μόνο Ιταλικά, δεν είναι μόνο Γερμανικά. Είναι φαινόμενα που τα βρίσκει κανείς αυτή τη στιγμή παντού, σε όλη την Ευρώπη, και δυστυχώς απλώνονται όλο ένα και περισσότερο.

Είμαστε εδώ και ακόμα ζούμε τα απόνερα της Άννας Βύση. Στην περίπτωση της συναυλίας του Σαββατοκύριακου που ήταν το talk of the country, σε μια χώρα που τα έχει λύσει όλα. Άνθρωποι αναλώνονται πάρα πολύ στο να κουβεντιάζουν αυτά τα λαμπερά και το λαγοριάζουν με το κομπιουτεράκι. Πόσα λεφτά έβγαλε η Ανούλα, όχι μόνο από τα εισιτήρια αλλά και από τις χορηγίες που ήταν θηριώδεις. Αλλά αυτά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμια φαινόμενα. Αφορούν το Star System, το οποίο ένας κόσμος το υπηρετεί. Δηλαδή αν ο άλλος είναι φαν ενός τραγουδιστή, ενός ηθοποιού και τρέχει από πίσω. Έβλεπα προχθές την εκπομπή του Βασιλόπουλου στην ΕΡΤ που είχε τη ζωή της Άννας Φόνσου τώρα. Πανεγύρευε τώρα και έλεγε λοιπόν αυτή η Άννα Φόνσου ότι στο γάμο της που έγινε το 63 νομίζω στην Αθήνα, κάποιο Κολωνάκι, και ήταν κουμπάρα λέει ή βουγιουκλάκι, μέσα στην εκκλησία και έξω στους δρόμους έγινε το σύστριγγλο, όρμησε κόσμος, μλέσα λέει, τη σκίσανε το νηφικό, θέλανε να πιάσουν τη Βουγιουκλάκη. Τώρα η Βουγιουκλάκη και η Φόνσου το 63 ήταν και πιτσιρίκες. Σκέψου εσύ να δεις τώρα τι σημαίνει λατρεία. Όπου έχει γίνει το έλα να δεις, ακυρώθηκε ο γάμος, αναβλήθηκε, μάλλον πήγαν αλλού και παντρεύτηκαν χωρίς κόσμο, αλλά θέλω να πω ότι ακριβώς τα ίδια γινόταν και τότε. Αυτή η ανάγκη του κόσμου να έχει είδωλα και να τα αποθεώνει, δεν καινούριο πράγμα, εξαπανέκαθεν συνέβαινε, θαρώ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είχε εκπληκτικές διαδηλώσεις στην Ισπανία για την στεγαστική κρίση. Δεν θυμάμαι να έχω δει τόσο δυναμικές διαδηλώσεις σε άλλα μέρη της Ευρώπης αυτή τη στιγμή για το νούμερο ένα ζήτημα της ζωής των ανθρώπων. Ο ισπανικός λαός δείχνει αντανακλαστικά φοβερά για πάρα πολλά πράγματα, τώρα και για τη στεγαστική κρίση.

Είμαστε εδώ 11 παρά 10 πια στο πρωινό της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου με τον απόϊχο ακόμα αυτής της ιστορίας της τραγικής στην Πλάκα στην Αθήνα και κυρίως με τα πολλά ερωτηματικά για το πώς και με ποιο τρόπο διεξάγονται οι έλεγχοι σε όλες αυτές τις ιστορίες, από τα Τέμπη μέχρι τη Βιολάντα και μέχρι τα Airbnb και τα κτίρια που ανακαινίζονται και πόσο αυστηροί είναι αυτοί οι έλεγχοι για να σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια στην ίδια ως τη χώρα.

Λοιπόν, κάπως έτσι, κάπου εδώ, μέχρι αυτή τη στιγμή ήμασταν μαζί. Ευχαριστώ πολύ για τα Viber, τα SMS και τα υπόλοιπα που στείλατε σήμερα. Η μέρα ξεκίνησε και η εβδομάδα ξεκίνησε και δεν τη σταματάει τίποτα. Και από ό,τι φαίνεται θα έχει εξελίξεις στη τσέπη μας. Κάτι διάβαζα τώρα που ακρίβεινε πάλι φέτα δραματικά πολύ. Θα υποκατάστατο. Ο Βαγγέλης Καπετάνου φρόντισε τον ήχο, Γιώργος Τούλας ήταν στο μικρόφωνο, Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί. Αύριο πάλι, καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους.

0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 28 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Χαρίτωνας. Χρόνια σας πολλά. Το 1924 γεννήθηκε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ιταλός ηθοποιός, ο οποίος θεωρείται Εβραίος ως ένας από τους πιο εμβληματικούς και εγωιτευτικούς πρωταγωνιστές του παγκοσμίου κινηματογράφου του 20ου αιώνα. Πρωταγωνίστησε σε 147 ταινίες, κέρδισε 2 βραβεία καλύτερου ηθοποιού στο Φεστιβάλ Κανών, 2 χρυσές σφαίρες, 2 βραβεία Μπάφτα και προτάθηκε 3 φορές για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Συνεργάστηκε με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο στην ταινία Ο Μελισσοκόμος. Το 1934 έρχεται στη ζωή η σαγηνευτική Μπριζίτ Μπαρντό, Γαλλίδα ηθοποιός, ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του σεξ και της γυναικείας απελευθέρωσης του 20ου αιώνα. Η καθιέρωσή της ως παγκόσμιο είδωλο ήρθε το 1956 με την ταινία «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα». Το 1945 γεννιέται ο Μανώλης Ρασούλης, τραγουδιστής και στιχουργός, γνωστός για τον αντισυμβατικό του λόγο. Το 1978 κυκλοφόρησε ο εμβληματικός δίσκος «Η εκδίκηση της γυφτιάς», μουσική Νίκου Ξηδάκη και ερμηνεία Νίκου Παπάζογλου. Ο δίσκος αυτός άλλαξε για πάντα την πορεία του λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού. Το 1991 απεβίωσε ο Miles Davis, ένας από τους καλύτερους τρομπετίστες παγκοσμίως. Καθιέρωσε το λυρικό, εσωστρεφές και ψυχρό ύφος με αποκορύφωμα το ιστορικό άλμπουμ Birth of the Cool. Το 2003 ο κινηματογράφος γίνεται φτωχότερος, φεύγει από τη ζωή ο Ελληνοαμερικανός Ελία Καζάν. Τιμήθηκε από την Ακαδημία Κινηματογράφου με 3 Όσκαρ, μας χάρισε μεταξύ άλλων τις θρυλικές ταινίες «Λεωφορείο ο Πόθος» και «Το λιμάνι της αγωνίας». Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά σε πολλά διαφορετικά, κοντινά και μακρινά μέρη του πλανήτη.

Είναι ο Χρήστος Σιδερίδης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου, στο μικρόφωνο την επιμέλεια, την παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα, εδώ και σήμερα, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026, γράφει το ημερολόγιο. Ακούσατε και το κλικ από το στυλό, χαρτιά, στυλό, CD, εδώ μπροστά όλα. Και το πρώτο μας τραγούδι είναι έτοιμο. Πάμε.

0: Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, αυτές που ακούσαμε ήταν οι αγαπημένες πλειάδες, τις οποίες παρακολουθώ σχεδόν από την αρχή της πορείας τους, και το σχεδόν από την αρχή μας πηγαίνει για μένα, αλλά και για εκείνες 20 χρόνια πριν. 20 χρόνια λοιπόν συμπληρώνουν οι Πλειάδες αυτό το γυναικείο φωνητικό σύνολο και δύο επετειακές συναυλίες στη μικρή σκηνή. Σκοπεύαν να τις κάνουν νωρίτερα, ο καιρός τα χάλασε. Τώρα πια σε κλειστό χώρο νομίζω πως δεν θα υπάρξει κανένα εμπόδιο και εμείς θα μπορούμε να τις χαρούμε. Ένα συναυλιακό πρόγραμμα από την πόλη από όπου ξεκίνησαν αυτά τα κορίτσια. Τη Θεσσαλονίκη φυσικά, ένα πρόγραμμα εφόλης της ύλης, παράδοση της Ελλάδας, των Βαλκανίων, της Μεσογείου, τραγούδια από τη δισκογραφία τους αλλά και από τις συνεργασίες τους. Όλα αυτά τα χρόνια, διαδρομές στο χρόνο, στον τόπο και στη μνήμη, έτσι ακριβώς θα είναι. Δύο βραδιές αυτή την εβδομάδα στη μικρή σκηνή, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτώβρη. Και πάμε να συναντήσουμε τις Πλειάδες, για την ακρίβεια πάμε να συναντήσουμε μία πεντάδα των Πλειάδων και μάλιστα να τη συναντήσουμε στη Μυτιλίνη. Είχαν ωραίο λόγο που ήταν εκεί πριν πάρουν το δρόμο και εκείνες από τη Μυτιλίνη αλλά και οι άλλες κορπισμένες Πλειάδες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας για να έρθουν Θεσσαλονίκη σιγά σιγά και να κάνουν αυτές τις δύο επετειακές συναυλίες. Καλημέρα, καλημέρα κορίτσια.
1: Καλημέρα.
0: Πόση χαρά που σας ακούω, πόση χαρά που θα σας ακούσω σε δύο συναυλίες. Λοιπόν, ποιες είστε εκεί οι πέντε? Για πείτε η κάθε μια μια καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εννοούμε καλημέρα, είμαι η Στέλλα.
0: Έτσι, είναι η Στέλλα Γκρίγκοβιτς. Η προηγούμενη βιαστικιά ήταν η Γεωργία.
1: Η Ειρήνη. Γεωργία,
3: καλημέρα και από μένα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και σε σένα και στους συνεργάτες, στη συνεργάτιδες σου και όσους και όσους μας ακούνε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Οι Πλειάδες είναι η Αλίκια Τσαλάκη, η Στέλλα Γκρίγκοβιτς, η Βασούλα Δελή, η Δέσποινα Καλπενίδου, η Ειρήνη Κυριακού, η Ναταλία Λαμπαδάκια, η Σιμίνα Πάτκου, η Ιουλία Ρούτζιου, η Γεωργία Τέντα. Ήδη οι πέντε από αυτές μας χαιρέτησαν. Καλά, έχω και μια τέλεια φωτογραφία που πρόλαβε και έστειλε, εννοείται, η Στέλλα. Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι σαν να σας έχω στούντιο με τη φωτογραφία που έστειλες. Δηλαδή πραγματικά μπαίνω στον πειρασμό να την ανεβάσω, αλλά θα κρατηθώ.
1: Εγώ την ανέβασα, εμείς την ανεβάσαμε.
0: Την ανεβάσατε, ωραία, μια χαρά.
1: Το κοινό μας να μας ακούσει.
0: Μια χαρά, οπότε θα την κοινοποιήσω και όλα μια χαρά. Λοιπόν, 20 χρόνια, σαν πολλά δεν είναι?
2: Σαν πολλά είναι. Πολλά ακούγονται, αλλά
1: είναι και σαν ανεχθές λίγο.
2: Ναι.
0: Τι ωραίο αυτό που λέτε.
1: Τώρα που μας βρίσκεται και μαζί έτσι μετά από ένα γεμάτο τετραήμερο, είναι... Ναι, λες και είμαστε παιδάκια, ας πούμε, και τώρα ξεκινήσαμε. Απλά τώρα έχουμε μια λίγο περισσότερη άνεση σε κάποια πραγματάκια, μουσικά ίσως, γιατί στην αρχή κάποιες από εμάς αναζητούσαμε έτσι αυτά τα χωράφια.
0: Βέβαια.
1: Με την καθοδήγηση της Γεωργίας αργήσαμε να οργώνουμε. Εάν δεν πες τώρα, λίγο έχουμε φυτέψει παραπάνω σπόρο.
0: Έτσι είναι. Το χωράφι έχει τα βλάκια του τώρα, όσο να πεις. Τι ωραίο ήταν αυτό, γιατί σας βρίσκω στη Μυτιλίνη τώρα, τι κάνατε εκεί?
2: Εδώ λοιπόν μας έχει καλέσει η διαπολιτισμική χοροδία Ικανταλαλούν, η οποία είναι μια τρομερή χοροδία που έχει περίπου 50 άτομα θα πω, και κλείνουν και αυτοί τα 10 τους χρόνια. Εμείς πριν από κάποια χρόνια λοιπόν μας είχαν καλέσει και τους είχαμε κάνει ένα σεμινάριο, είχαμε αγαπηθεί τρομερά, και τώρα στη γιορτή τους μας κάλεσαν ξανά για να κάνουμε μια συναυλία και να συμμετέχουμε εμείς πια σε ένα σεμινάριο που έκανε ο Νίκος Κυπουργός, ο Θοδωρής ο Αμπαζής και η Ρόζη Μαστροσάβα.
0: Τι ωραία πράγματα. Πρέπει να πω ότι εγώ εμπιστεύομαι πάρα πολύ τις αλυσίδες ωραίων ανθρώπων και επειδή παραδέχομαι, δεν λέω ψέματα ποτέ στο μικρόφωνο, ούτε και εκτός δεν το έχω, επειδή δεν ήξερα αυτή τη χοροδία, τώρα από εσάς τη μαθαίνω και έχει κλείσει 10 χρόνια, δεσμεύομαι ότι θα ψάξω να τη μάθω, γιατί αν μου τη συστήνετε εσείς, πρέπει να τη μάθω οπωσδήποτε.
4: Σου έχουμε και tip πολύ ενδιαφέρον. Η διευθύντρια της χοροδίας, η Μαρίζα Ιβαμβουκλή, την επόμενη εβδομάδα θα είναι Θεσσαλονίκη. Οπότε μπορείς να την καλέσεις για μια συνέντευξη.
0: Τέλεια και από κοντά να τη γνωρίσω. Μπράβο κορίτσια, έτσι σας θέλω. Λοιπόν, και όπως λέγατε πριν, λοιπόν, το χωράφι το έχουμε οργώσει τώρα 20 χρόνια. Από την αρχή έως σήμερα, Γεωργία, που είσαι αυτή που... τις έβαλες όλες με άγνοια κινδύνου σε αυτή την ιστορία. Τι είναι ολόιδιο και τι έχει αλλάξει στις Πλειάδες?
4: Για μένα το ολόιδιο είναι ότι εξακολουθούμε να αγαπάμε το να βρισκόμαστε και να τραγουδάμε μαζί. Αυτό που έχει αλλάξει και χαίρομαι πολύ είναι το ότι πλέον στην ομάδα όλες μπορούμε να έχουμε σχεδόν όλους τους ρόλους. Δηλαδή... δεν είμαι πια αυτή που μαθαίνω τραγούδια στην ομάδα. Χαίρομαι που μου τα μαθαίνουν οι υπόλοιπες.
0: Τι ωραία.
4: Δεν είμαι αυτή που οργανώνω πλέον τα πράγματα για την ομάδα. Χαίρομαι γιατί όλες έχουμε αναλάβει κομμάτια της οργάνωσης. Και χαίρομαι που τελικά έχουμε γίνει αυτό που εγώ πραγματικά εξ αρχής έτσι οραματιζόμουν και ποθούσα. Μια κολεκτίβα ανθρώπων που γουστάρουν να είναι μαζί, να δουλεύουν μαζί, να μαλώνουν, να διαφωνούν, αλλά να τα βρίσκουν, να αγαπιούνται και να συνεχίζουν.
0: Στέλλα, πώς τα καταφέρνετε να είστε μαζί ενώ οι δουλειές σας και οι δραστηριότητές σας και οι ζωές σας δεν είναι στην ίδια πόλη? Πώς το κάνετε αυτό?
1: Ξέρεις, είναι λίγο κάπως σαν τις σχέσεις τις φιλικές, τις οικογενειακές, που κάποια στιγμή η ζωή στα φέρνει και δεν βρίσκεσαι γεωγραφικά στο ίδιο μέρος. Δεν εγκαταλείπεις τις σχέσεις, δεν χάνεται. Χάνεται η καθημερινότητα. Η τριβή, ναι, δηλαδή δεν θα είμαστε ένα σχήμα που ανά πάσα στιγμή κάποιος θα μας πει ελάτε και εμείς μπορούμε. Αλλά δεν εγκαταλείψαμε ποτέ την προσπάθεια να βρίσκουμε κοινό χρόνο, κοινό τόπους, να έχουμε τριήμερα εργασιών, προβών. Έρχονται project που προσπαθούμε έτσι με διαφόρους τρόπους να η ομάδα να είναι παρούσα. Δηλαδή κάπως έχουμε γίνει ομάδα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαστε. Τώρα έτυχε να είμαστε εμείς οι πέντε και κάναμε και τη συνέντευξη. Θα μπορούσε να ήταν άλλα τέσσερα κορίτσια.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό έχει δώσει στην ομάδα το χώρο να είμαστε οι Πλειάδες. Δηλαδή, οι Πλειάδες να υπάρχουμε χωρίς να.

0: ότι κάνετε μια δουλειά ομαδική και ότι είστε μαζί και ότι μπορούν οι τέσσερις να εκπροσωπήσουν όλες, οι τρεις να εκπροσωπήσουν όλες, οι πέντε να εκπροσωπήσουν όλες και πάει λέγοντας, κρατώντας όμως η κάθε μια την ατομικότητά της. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Η Ιουλία, είσαι από την αρχή σχεδόν ή απολύτως?
1: Ναι, είμαι
0: απολύτως. Είσαι απολύτως από την αρχή. Αυτό το κομμάτι του να κρατάτε την ατομικότητά σας η κάθε μια και να είστε και συλλογικά μαζί, πώς το κάνετε, γίνεται εύκολα καταρχάς, πώς είναι?
1: Νομίζω ότι αυτός είναι και ο ορισμός της ομάδας, μιας πολυφωνικής ομάδας. Η κάθε μία ξεχωριστά έχει τη δική της οντότητα και ταυτοχρόνως η κάθε μία δίνει αυτό που είναι να δώσει και συμβαίνει αυτό το ομαδικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το συγκλονιστικό νομίζω σε αυτή την ομάδα που είναι κάτι που πραγματικά με συνεπέρνει.
0: Και το κάνετε. Το κάνετε με έναν πάρα πολύ ωραίο.
1: Προσπαθούμε να το υπηρετήσουμε.
0: Πολύ ωραίο τρόπο. Ειρήνη, που την ξέρω από μικρό παιδάκι την Ειρήνη, αυτό το ότι οι τέχνες, οι πολλές, είστε άνθρωποι που ασχολείστε και με διάφορες άλλες τέχνες, όχι μόνο με το τραγούδι θέλω να πω, εσύ είσαι ηθοποιός.
2: Εγώ και η Αλίκη μας και,
0: ναι, για την Αλίκη την άφησα και μετά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς το συνδυάζεις με όλα τα υπόλοιπα που κάνεις, που δεν είναι και λίγα.
2: Πώς συνδυάζω τις πλειάδες?
0: Ναι. Και τι είναι για σένα οι πλειάδες?
2: Δεν νιώθω ότι συνδυάζω κάτι. Νιώθω ότι όλα είναι κομμάτια μου μέσα στα οποία περιφέρομαι. Νομίζω ότι πιο καλά το περιγράφω έτσι. Ότι δηλαδή είναι όλα, οι πλειάδες είναι εγώ, το θέατρο είναι εγώ, η κεραμική είναι εγώ. Και με έναν τρόπο προσπαθώ να βουτάω λίγο εδώ και λίγο εκεί και λίγο παραπέρα. Αλλά ειδικά με τις πλειάδες που είναι ένα έτσι σφιχτό σύνολο θα πω. Ενώ έχει μια... είμαστε πάρα πολύ αγαπημένες, είμαστε πάρα πολλά χρόνια. Πώς να το πω τώρα.
1: Είναι κομμάτι μου,
2: ναι.
0: Είναι κομμάτι. Η Αλίκη το είπα αυτό.
2: Ναι,
0: ότι είναι κομμάτι. Γεια σας.
2: Ναι.
0: Έτσι. Ας πούμε, εγώ τώρα έχω την εικόνα σας, αλλά και τον ήχο σας. Και κυρίως έχω την αίσθησή σας στους τοπικούς τροπικούς που είχατε δουλέψει με το κείμενο του Μάριου Χατζιπροκοπίου και με την Κορίνα και όλη αυτή τη δουλειά που ήταν μουσική και θέατρο μαζί, επί σκηνής και παράδοση και σύγχρονο και όλο αυτό το πολύ ωραίο κράμα και μείγμα. Αλίκη, είστε ένα κομμάτι... Είστε ένα σύνολο φωνητικό στο οποίο είναι ευπρόσδεκτες όλες οι τέχνες και συναντιέστε στη μουσική?
3: Ναι, θα πω, ξεκάθαρα. Έτσι δουλεύουμε κιόλας. Αυτά είναι τα μέσα έκφρασης και θέλω να πω και τα κομμάτια τα υλικά τα οποία εμείς χρησιμοποιούμε για να δεθούμε σαν ομάδα και για να μπορούμε να δουλεύουμε και να εκφραζόμαστε μέσα από τη μουσική και το τραγούδι περιλαμβάνουν και συμπεριλαμβάνουν και το θέατρο και το χορό κάποιες φορές.
0: Σωστά.
3: Δηλαδή, ναι, είναι...
0: Σωστά.
3: Αλλά συμπληρώμενα, θα πω.
0: Βέβαια. Τώρα, τι θέλετε να μου πείτε, γιατί εγώ θέλω να μου πείτε οπωσδήποτε, πώς ήταν η συναυλία που δώσατε στην Πάρο πριν από λίγες μέρες, δεν έχουν περάσει πολλές μέρες, 9 του μηνός ήταν,
3: ναι. Ναι.
0: Κατευθείαν, όλες μαζί, ναι.
2: Και όλες ρίξαμε και ένα χαμόγελο.
4: Τι μας θύμισες, τι συγκλονιστή.
2: Λες και τώρα είμαστε, ξέρεις, αχ, πάλι με τη λύνη.
0: Παιδιά, πώς ήτανε στην Πάρο?
2: Ήτανε πολύ όμορφα, βασικά για έναν λόγο ο οποίος αφορά και το ότι έχουμε μέλος εμείς εκεί. Δηλαδή, ας μην είναι η Πάτκουζη στην Πάρο. Και ήταν έτσι μια επιθυμία που είχαμε εκφράσει σαν ομάδα για τα 20 μας χρόνια να προσπαθήσουμε να κάνουμε συναυλίες στα μέρη που ζουν οι πλειάδες πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκη.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
2: Δεν το καταφέραμε σε όλες τις πόλεις, αλλά στην Πάρο το καταφέραμε. Έτσι το κατάφερε και η Ασημίνα και μπόρεσε να βρει τα μέσα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι του νησιού βοήθησαν για να συμβεί όλο αυτό. Οπότε είχαμε και προσωπικά μια πάρα πολύ

0: πολύ ωραίες μέρες που πάλι περάσαμε χρόνο μαζί που τον έχουμε πολύ ανάγκη. Mm. Αλλά και εκεί ο κόσμος ήταν εξαιρετικός στον τρόπο που μας έδειξε την αγάπη του. Ξέρετε, δεν κάνουμε και τόσο συχνά συναυλίες. Οπότε είναι τόσο αναζωογονητικό όταν ξαφνικά και εμείς το κάνουμε.
1: Αλήθεια.
0: Και έρχονται άνθρωποι και μας κοιτάνε στα μάτια και μας λένε «Σας ευχαριστούμε, βρε κορίτσια». Δηλαδή κάπως «Τι ωραία». Γιατί εμείς αυτό το βιώνουμε στις πρόβες μεταξύ μας. Το έχουμε αυτό το σαχαζές να λέμε «Αχ, από κορίτσια, τι ωραία». Κλάμα και δεν ξέρω εγώ τι. Όχι, το βλέπεις και στους άλλους και το μοιράζεσαι.
1: Γελάνε τα μεταξύ. Οι μισές γελάνε τα μεταξύ εκεί πέρα, έτσι.
0: Και πάλι καλά να λες και δεν κρατιόμαστε. Εγώ όλα θα γίνει μια συναυλία τζιτζού, την Μπούμπουρδο. Αλλά μέχρι τώρα καλά πάει. Την έντευξη. Οπότε έτσι λίγο φύγαμε πολύ, πολύ γεμάτες. Ευχαριστούμε έτσι πάρα πολύ τον κόσμο εκεί της Πάρου.
1: Ήταν πολύ ωραία. Και νομίζω πως θα είναι και πάρα πολύ ωραία στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν είμαι η μόνη που σας ακούω και σας παρακολουθώ και σας αγαπώ όλα αυτά τα χρόνια, τις δύο δεκαετίες. Είναι και άλλοι πολλοί και λίγο θα είναι σαν ένα reunion, δηλαδή με ανθρώπους αγαπημένους της πόλης. Και βέβαια πάντα, μα πάντα, από κάτω θα είναι και ίσως άνθρωποι που σας ακούνε για πρώτη φορά. Και αυτή η τέχνη δική σας, δηλαδή το πολυφωνικό τραγούδι, το πολυφωνικό γυναικείο αυτό σχήμα, είναι πολύ εντυπωσιακό για κάποιον που δεν το έχει ακούσει άλλη φορά και το ακούει για πρώτη φορά. Σας το έχουν πει αυτό άνθρωποι που ήρθανε και στην Πάρο ίσως για πρώτη φορά και σας άκουσαν, ή τώρα στην Μυτιλίνη.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, ισχύει το πολυφωνικό και το ακαπέλα, δηλαδή, θα πω κιόλας, έχει
1: σωστά
2: κάτι που σε αρπάζει. Και δεν σε αφήνει.
1: Mm.
2: Έχει κάτι, δηλαδή οι δονήσεις είναι κάτι που είναι πολύ πρωτόγνωρο. Είτε το ξέρεις είτε δεν το ξέρεις. Mm. Δηλαδή εγώ θα πω ότι και άνθρωποι που πάλι ακούνε στο live είναι μια πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία.
3: Είναι σαν να μην ακούς το τραγούδι αλλά να είσαι μέσα σε αυτό. Βιώνεις δηλαδή την κατάσταση αυτή. Δεν ακούς απλά ένα τραγούδι.
0: Και ενώ αγαπάμε πολύ να παίζουμε σε εξωτερικούς χώρους και είναι πολύ ωραία. Χθες ας πούμε παίξαμε σε εσωτερικό και ήταν έτσι ένας φίλος και μου λέει «Σας είχα ακούσει και στον εξωτερικό». Ήταν πάρα πολύ ωραία. Χθες μου λέει με την πρώτη νότα πήγα σε ένα λιβάδι μου λέει και έκατσα εκεί. Και δεν έφυγα μέχρι να τελειώσει η συναυλία. Δηλαδή κάπως εκεί ο ήχος εκλειστό είναι, έρχεται και σου μιλάει, δεν ξέρω.
1: Η δόνηση είναι διαφορετική. Αυτό. Τώρα, πρώτον, αγαπάμε το φίλο σας αυτόν, τον βάζουμε στη λίστα έτσι, των αγαπημένων ανθρώπων της συνωμοταξίας μας, το ίδιο νιώθουμε. Και νομίζω πως στη μικρή σκηνή θα έχετε και ένα πλεονέκτημα, έχει πολύ καλό ήχο και καλό άνθρωπο στην κονσόλα.
0: Ωραία.
3: Και θα είμαστε και οι 9 οι πλειάδες, γιατί είναι σημαντικό αυτό να το αναφέρουμε. Σπάνια βρισκόμαστε 9 επί σκηνή.
0: Δεν είναι σαν reunion, θα είναι γενικό reunion.
1: Έτσι, άρα μαζί. Πάμε να ξαναπούμε τα ονόματα. Αλίκια Τσαλάκη, Στέλλα Γκρίγκοβιτς, Βασούλα Δελή, Δέσποινα Καλπενίδου, Ειρήνη Κυριακού, Ναταλία Λαμπαδάκη, Ασημίνα Πάτκου, Ιουλία Ρούτζιου, Γεωργία Τέντα. Και επειδή είπατε ότι σκοπεύετε να κάνετε ένα project στο οποίο, καλά πολλά δεν είπαμε, το καλοκαίρι κάνατε και άλλα ωραία πράγματα, αλλά είπα να πω τα πιο πρόσφατα. Επειδή όμως είπατε ότι έχετε ένα project να πηγαίνετε στα μέρη όπου ζούνε οι πλειάδες, να πω ότι Στέλλα περιμένω πότε θα κανονίσεις τα δικά σου τα μέρη, δεν είναι μακριά. Τι είναι η Ξάνθη, δίπλα είναι, το κανονίζουμε και κάποια άλλα μέρη εκεί πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται, κάτι πατρογονικά, κάτι αυτά, η Ιουλία είναι πάρα πολύ ωραία μέρη, έτσι. Θέλω να πω.
3: Το τουριστικό γραφείο μας με ένα καλό.
1: Έτσι, έτσι. Ό,τι θέλετε κάντε. εγώ θα σας ακολουθήσω όπου και αν είστε. Λοιπόν.
0: Αυτό που λες για το καλοκαίρι που αναζητούμε ήταν όντως για μας ωραία. Είχαμε πάλι την ευκαιρία να πάμε στις Πάδες, που είναι λίγο το χωριό μας στην Ήπειρο. Mm. Κάνουμε εκεί σεμινάρια εδώ και αρκετά χρόνια. Το οποίο είναι και αυτό ένα κομμάτι που μας ενώνει πλέον, ότι βρισκόμαστε με άλλους ανθρώπους και κάπως μοιραζόμαστε κομμάτια της δικής μας εμπειρίας, υγιεινής κτλ. Και έτσι ευχαριστούμε πάντα και τον κόσμο που ενώ δεν είναι κάτι που το κάνουμε κάθε μέρα ή συχνά ή είναι εκεί και μας ακολουθεί και κάπως μας συντροφεύει. Και τους ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε.
1: Είναι πολύ ωραίο. Δεν ξεχνάω, γιατί έχω μνήμη Καμίλας μερικές φορές, ότι έχουμε πει με τα κορίτσια ότι θα κάνουμε μια εκδρομή, πλειάδες και οι φίλοι τους.
0: Θέλω να πάμε.
1: Ξέρετε που πρέπει να πάμε, έτσι, σε ποια χωριά πρέπει να πάμε. Δεν θα το ξαναπώ. Δεν θα το ξαναπώ, αλλά θα είναι μία ξέχαστη εκδρομή να την κάνουμε. Πάντως για τώρα, οι δύο υπέροχες βραδιές που μπορούμε να σας χαρούμε είναι αυτό το Σάββατο και την Κυριακή. Προλάβετε να κλείσετε θέση στη μικρή σκηνή στις 9 το βράδυ. Τραγούδια από Ελλάδα, Βαλκάνια, Μεσόγειο. Τραγούδια και διαδρομές σε χρόνο, τόπο και μνήμη και αγαπημένες πλειάδες. Όλες μαζί σε δύο επετειακές συναυλίες 20 χρόνων. Κορίτσια, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Αναστασία, και εμείς ευχαριστούμε και ανυπομονούμε να σε δούμε και σένα και όλους και όλες.
1: Έτσι.
2: Ευχαριστούμε γιατί στα 20 χρόνια της πορείας μας είσαι πάντα δίπλα μας, μας στηρίζεις, μας αγαπάς και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό.
1: Εννοείται και θα είμαστε πάντα μαζί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τελευταίο μας τραγούδι και σας απελευθερώνω γιατί σήμερα φεύγετε από τη Μυτιλήνη να προλάβετε κάτι να χαρείτε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Εδώ λοιπόν η καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, είναι στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Είναι ο Χρήστος Σιδερίδης που φροντίζει για τον ήχο, το ημερολόγιο γράφει 28 Σεπτεμβρίου του 2026 και θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα η κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί μια εκδήλωση αφιερωμένη στον Εκλειπώντα, πρώην κοσμήτορα και καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας, το Χρυσόστομο Σταμούλη. Αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 στο κάμπους του Αριστοτελείου, στα γρασίδια της Θεολογικής Σχολής. Θα είμαστε εκεί πολλοί άνθρωποι που γνωρίσαμε τον Χρυσόστομο Σταμούλη. Θα μιλήσουμε για ελάχιστα, για 1-2 λεπτά, για εκείνον, για τον αγαπημένο μας Χρυσόστομο Σταμούλη, τον πολύτιμο θεολόγο και όχι μόνο, που ξέρει να μας ενώνει ακόμα και όταν λείπει και μας λείπει, εν τη απουσία του ως υπαρών, και είναι πραγματικά έτσι. Σύντομες λοιπόν καταθέσεις ψυχής είναι αυτές ανθρώπων που συμπορεύτηκαν μαζί του, πλαισιωμένες από μουσική, ποίηση και κινηματογραφικά αποσπάσματα, πώς αλλιώς άλλωστε όλα αυτά τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Χρυσόστομος Σταμούλης, και ελάτε να του αφιερώσουμε τα επόμενα λεπτά της εκπομπής μας.
2: Σαν γέλασα, είπα τρελάθηκα. Σαν χάρηκα, είπα τι χαίρομαι. Και στην καρδιά μου ρώτησα αν στο κρασί θα έπρεπε να δώσω το κορμί μου.

Έχω δει τον ουρανό με τα μάτια μου. Με τα μάτια μου άνοιξα τα μάτια του. Με τη γλώσσα μου μίλησα. Γίναμε αδελφοί και κουβεντιάσαμε. Στρώσαμε τραπέζι και διπνήσαμε. Σαν να ήταν ο καιρός όλος μπροστά μας. Και θυμάμαι τον ήλιο που γελούσε. Που γελούσε και δάκρυζε, θυμάμαι.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι ο Χρήστος Σιδερίδης που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας. Επειδή με ρωτάτε, θα το ξαναπώ. Η εκδήλωση για τον Χρυσότομο Σταμούλη είναι σήμερα στις 8 στα Γρασίδια της Θεολογικής, εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θα είμαστε εκεί και θα συναντηθούμε άνθρωποι που πολύ τον είχαμε και κρατώντας και τον Ενεστώτα τον αγαπάμε. Εδώ λοιπόν και ελάτε να ακούσουμε ένα καινούριο τραγούδι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πέτρος Βαγιόπουλος και Σοαρέ, συνεχίζεται αυτή η πάρα πολύ ωραία συνεργασία που μας έχει δώσει τραγούδια ένα και ένα πραγματικά. Μουσική Πέτρος Βαγιόπουλος, στίχη Βαγγέλης Βελόνιας, τραγούδι Παντελής Θαλασσινός και πάμε.

Πέτρος Βαγιόπουλος στη μουσική, Βαγγέλης Βελόνια στους στίχους, Παντελής Θαλασσινός, αλλά και δεύτερες φωνές, Πέτρος Βαγιόπουλος και η Σουαρέ. Στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι ολοκένουργιο, σήμερα είναι η πρώτη μέρα κυκλοφορίας του. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Μανώλης Ρασούλης, 28 Σεπτεμβρίου του 1945, βασικός συνεργάτης και πολύ φίλος του Πέτρου Βαγιόπουλου. Έχουν γράψει μαζί μερικά από τα ομορφότερα τραγούδια της ελληνικής οικογραφίας. Νομίζω πως ένα από αυτά είναι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Αυτό το έχει γράψει ο Πέτρος Βαγιόπουλος πάνω σε στίχους. Αυτοί οι δυο τους γράφανε και με τους δύο τρόπους. Είτε ο Βαγιόπουλος σε στίχους του Ρασούλη, είτε ο Ρασούλης πάνω σε μουσική που προϋπήρχε του Βαγιόπουλου. Αυτό ήταν έτοιμη στίχη και τους πήρε ο Πέτρος Βαγιόπουλος, έβαλε τη μουσική όταν το έφτιαξε το τραγούδι και το άκουσε ο Ρασούλης. Μας την είχε πει την ιστορία αυτή στην εκπομπή 7 τραγούδια σε εκείνο τον κύκλο τραγουδιών με ιστορίες τραγουδιών ο Πέτρος Βαγιόπουλος. Όταν λοιπόν άκουσε το τραγούδι του είπε «Τι ωραίο που είναι αυτό, μπορώ να το πω εγώ». Και του είχε απαντήσει ο Βαγιόπουλος «Ρε Μανώλη, τι λες, δικό σου είναι, εννοείται». Και έτσι ακριβώς έγινε.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1945 έχει γεννηθεί ο Μανώλης Ρασούλης, γενέθλια μέρα του, και πριν από αυτόν σαν σήμερα είχαν ίδια μέρα γενέθλια ο Βίκτορ Χάρα και ο Γιάννης Καρύμπας. Νομίζω ότι για αυτή τη σύμπτωση, που μπορεί και να μην την έλεγε σύμπτωση ο Μανώλης Ρασούλης περιπεκτικά ή μη περιπεκτικά, νομίζω πως θα ήταν ευτυχής. Είναι ωραίο πράγμα να γεννιέσαι ίδια μέρα με ανθρώπους που είναι σημαντικοί, με ανθρώπους που είναι αληθινοί και που δημιούργησαν μία πορεία τόσο σπουδαία. Μανώλης Ρασούλης λοιπόν, και σήμερα είπα να θυμηθούμε ένα δίσκο, έναν αγαπημένο δίσκο που ίσως δεν ακούμε συχνά στο ραδιόφωνο. Χρήστος Νικολόπουλος, ο συνθέτης, Μανώλης Ρασούλης, ο στιχουργός όλων των τραγουδιών. Ο δίσκος κυκλοφόρησε από την εταιρεία Λύρα το 1984. Όλοι δικοί μας είμαστε. Και το ομότιτλο με τη φωνή του Νίκου Παπαζόγλου.

Σε αυτό το δίσκο το «Όλοι δικοί μας είμαστε», η στίχη του Μανώλη Ρασούλη, η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Ακούσαμε τον Νίκο Παπάζουλη να τραγουδά το ομότιτλο τραγούδι του δίσκου, το «Όλοι δικοί μας είμαστε». Αυτός λοιπόν ο δίσκος τελειώνει με το επόμενο τραγούδι. Και τι εννοώ τελειώνει? Γιατί είναι βινήλιο, είναι δύο πλευρές. Το τελευταίο τραγούδι της δεύτερης πλευράς του βινιλίου είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, με πολύ αγαπημένη φωνή και νομίζω ένα από τα ομορφότερα τραγούδια που έχει πει στην πορεία του. Παρόλο που δεν το ακούμε συχνά, εδώ που τα λέμε, και τον ίδιο τον Πασχάλη Τερζή, πολύ κακός, δεν τον ακούμε τόσο συχνά.

Και παραμένοντας στον ίδιο δίσκο, όλοι δικοί μας είμαστε. Να σημειώσω εδώ ότι οι ενορχιστρώσεις και η διεύθυνση ορχήστρας είναι του Χρήστου Νικολόπουλου και είναι με πολύ ωραίες ενορχιστρώσεις, εξαιρετικές για το είδος αυτού του τραγουδιού. 1984, σε εκείνη τη χρονιά είμαστε. Ένα ακόμα τραγούδι λοιπόν σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη. Εύχαρης ο Μανώλης Ρασούλης στο εξώφυλλο του δίσκου μαζί με όλους τους συντελεστές, τον συνθέτη αλλά και τους ερμηνευτές. Και το τελευταίο μας τραγούδι, αυτό που θα ακούσουμε τώρα από αυτόν τον δίσκο, δεν ξέρω αν θα είναι και το τελευταίο. Μάλλον θα είναι και το τελευταίο. Χρήστο θα δείξει. Από το δίσκο «Όλοι δικοί μας είμαστε» και αυτό σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη, «Το πάντα ονειρευόμουν». Εδώ είναι και αυτή τόσο όμορφη η φράση που λέει «Όμως μια κουβέντα, μια απλή κουβέντα, είναι απ' όλα πιο γλυκιά». Είναι και λίγο πολιτικό τραγούδι. Θα το καταλάβετε. Ρασούλης είναι αυτός. Στίχη Ρασούλη είναι αυτή. Πώς αλλιώς.

Και όπως ξεκινήσαμε, πάμε να σας αποχαιρετήσω με αγαπημένες πλειάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που μας ακούσατε. Ο Χρήστος Σιδερίδης φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα και σήμερα. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 11.

0: Θέατρο ξανά μαζί παντού.
1: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ιστορίες της πόλης.
5: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκπομπή Τρίτη. Τη χρονιά που πραγματοποιείται η πρώτη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η χώρα βρίσκεται σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο με ανοιχτό το ζήτημα της καθόδου ή όχι των συνεργατών του Θεόδωρου Πάγκαλου στις εκλογές. Πρωθυπουργός είναι ο Κονδύλης, ο οποίος ζητεί από τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων το αν συμφωνούν ή όχι με την απαγόρευση. Η ανταλλαγή ανακοινώσεων και ανταπατήσεων φιλοξενείται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τελικά οι εκλογές πραγματοποιούνται στις 7 Νοεμβρίου του 1926 με το αναλογικό σύστημα για πρώτη φορά. Στις εκλογές δεν συμμετείχε ο Ελευθέριος Βενιζέλος που βρισκόταν στο Παρίσι. Καμία παράταξη δεν κέρδισε αυτοδυναμία και σχηματίστηκε η Οικουμενική Κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Ζαΐμη. Την ίδια περίοδο, μεγάλο θέμα φαίνεται ότι είναι, γιατί οι εφημερίδες επανέρχονται σε αυτό, το θέμα της ελληνοσερβικής συνθήκης. Στην εφημερίδα Εμπρός, της 3ης 5 Οκτωβρίου 1926, σε δίστυλο δημοσίευμα της πρώτης σελίδας, το οποίο υπογράφει ο τακτικός ανταποκριτής της εφημερίδας, εκφράζονται οι σοβαρές ανησυχίες του Εμπορικού Επιμελητηρίου και των Εμπορικών και Βιομηχανικών Ενώσεων για την συμφωνία αυτή, καθώς η Σερβία αποκτά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης τη δυνατότητα να διεξάγει διαμετακομιστικό εμπόριο από τη Σερβική Ελεύθερη Ζώνη με σερβικά ατμόπλια προς όλα τα λιμάνια της Ελλάδας, ενώ όπως υποστηρίζουν ο εμπορικός και βιομηχανικός κόσμος της Θεσσαλονίκης, η συμφωνία αυτή έγινε για να διευκολύνει τη Σερβία αποκλειστικά και μόνο για το δικό της εμπόριο και όχι να μονοπολίσει το διαμετακομιστικό εμπόριο άλλων κρατών δια της πόλεως ταύτης και να καταστρέψει την ακτοπλοεία της. Και τονίζουν ότι επιθυμούν τα μέγιστα να ζήσουν εις φιλικά σχέσεις με τους γειτόνας των Σέρβους και δέχονται να τις παράσχουν πάσαν λογικήν ευκολίαν, αρνούνται όμως να υποδουλωθούν εμπορικώς, διότι αυτό δεν θα είναι το δίκαιο και θα έθετον ασφαλώς τα σκαλά σχέση μεταξύ των δύο χωρών εν το εγγύης μέλλοντι. Και αξιώνουν από τη Βουλή να απορρίψει τη συνθήκη αυτήν, ειν διαπραγματεύθη εις παράφρον δικτάτορ, εννοούν μάλλον τον Πάγκαλο, εν αγνία μάλιστα της κυβερνήσεώς του. Από το δημοσίευμα αυτό μαθαίνουμε και το πόσο έχει αλλάξει η πόλη της Θεσσαλονίκης λίγα χρόνια μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά, γράφει ο τακτικός ανταποκριτής της εφημερίδας Εμπρός. Κατά το διάστημα των 12 μηνών ήτινες παρήλθον, αφότου τελευταίως επισκέφθην τη Θεσσαλονίκη, η μακεδονική πρωτεύουσα εισημείωσε μεγάλας προόδους εις εμφάνισιν και εμπορικήν ανάπτυξην. Πολλέ ωραία οικοδομέαν ηγέρθησαν και νέοι λεωφόροι κατασκευάστησαν καθιστώσε την Θεσσαλονίκη μίαν των ωραιοτέρων βαλκανικών πόλεων, όταν δε το θαυμαστόν σχέδιο των καταρτισθέν υπό αγνωστότα του Άγγλου σχεδιαστού πόλεων, μάλλον εννοεί το σχέδιο Εμπράρ, η πόλη αυτή θα καταστεί αναμφιβόλως μίαν των ωραιοτέρων πόλεων του κόσμου. Όσοι τη γνωρίζουν, γράφει ο τακτικός ανταποκριτής της εφημερίδας, κατά την τουρκική κατοχή και μετά την Μεγάλη Πυρκαγιά του 1917, δυσκόλως δύνανται να την αναγνωρίσουν σήμερον. Η εμπορική της κίνησης ευξήθη σημαντικώς. Το εμπόριό της ετριπλασιάστη, ολόκληροι νέοι συνοικοί ενηγέρθησαν στα περίχωρα, κατοικούμενοι κυρίως υπό προσφύγων και νέος λιμήν προβάλλει ήδη από την ελληνική και σερβική ζώνη. Πηγές, εφημερίδες Μακεδονία και Εμπρός. Μουσική, Πάρης Παρασκόπουλος. Τεχνική επιμέλεια, Κώστας Χριστιανός. Επιλογή, κείμενο, αφήγηση, Γιώργος Καλιατζίδης.
6: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, κοινή ατζέντα πολιτισμού. Στη Νέα Παραλία και στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το σινεμά στις γειτονιές φέρνει στο κινηματογραφικό πανί την κλασική πλέον ταινία των 80's, «Επιστροφή στο μέλλον». Ο έφηβος Μάρτι Μακφλάι, που μεγαλώνει σε μια κωμόπολη της Καλιφόρνια, θα ταξιδέψει πίσω στο παρελθόν με μια χρονομηχανή που κατασκεύασε ένας ιδιόρυθμος επιστήμονας. Οι Σινεφίλ Δευτέρες φέρνουν στο Σινέα Απόλλων την ταινία του Κρόνεμπερκ, «Η Διχασμένη». Η αληθινή ιστορία δύο διδήμων γυναικολόγων που μοιράζονται τα πάντα, μέχρι και τις γυναίκες τους και η πορεία τους προς τη σχιζοφρένεια. Στο Μέγαρο Μουσική συνεχίζεται ο πετυχημένος κύκλος μουσικής δωματίου με τους Duo Matske και το Benedetto String Quintet. Μία συναυλία που αναδεικνύει τη λεπτότητα, τη δεξιοτεχνία και την νεανική δημιουργική δύναμη του Φέλιξ μέσα από το διπλό κοντσέρτο σε ρε ελάσσονα και τη λυρική και πλούσια γραμμή του Dvorak για σύνολο εγχόρδων. Ακυρώνεται η προγραμματισμένη συναυλία του Μιχάλη Γατζηγιάννη στο Θέατρο Δάσους. Στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης φιλοξενείται η έκθεση γλυπτικής του Γαβρίλ Ανδρονικίδη «Ανάποδη αλήθεια». Στα τελευταία έργα του καλλιτέχνη ο άνθρωπος δεν αποτυπώνεται απλώς ως εικόνα, αλλά προσεγγίζεται ως βίωμα, μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κόσμε. Συντροφιά σας και σήμερα η εκπομπή «Η Βόλτα» με την Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής που σας κρατά συντροφιά καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Με μια Δευτέρα ξεκίνημα της εβδομάδας, με όλες τις υποχρεώσεις, τις σκέψεις, τις δουλειές, τις αγωνίες μας να βρίσκονται ακόμη μια φορά στο προσκήνιο, με τι να πρωτοασχοληθείς. Νομίζω ότι η πόλη την απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό γενικότερα την περιοχή τις τελευταίες μέρες αυτό το μεγάλο περιβαλλοντικό και οικολογικό έγκλημα, η εξαφάνιση της Κορώνιας που κάποτε ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας μας. Από την άλλη, η καθυλωμένη μας μισθή, η ακρίβεια που τρέχει, τα υπερκέρδη των μεγάλων, των κολοσσών πια της ενέργειας και των καυσίμων, τα δύο μεγάλα διελιστήρια, η ΔΕΗ και μερικοί ακόμα είναι, κοντεύουν να γίνουν τους μεγαλύτερους παίχτες στην Ευρώπη, σε δισεκατομμύρια κερδίζουν. Τα λέω αυτά γιατί βεβαίως εμείς προσπαθούμε με το ζόρι, τυραννιόμαστε να βγάλουμε το μήνα δηλαδή. Αλλά όλα αυτά είναι μάλλον τα ανεπίλητα, τουλάχιστον στο πλαίσιο μιας εκπομπής σαν τη σημερινή, στην οποία θυμόμαστε αν ποιητή αγαπημένο, τον Νίκο Καρούζο, θυμόμαστε αγαπημένους τραγουδοποιούς και ποιητές, θυμόμαστε Βίκτορ Χάρα, Μανώλη Ρασούλη.

Λεγκάρια un Labrador είναι ο τίτλος αυτού του υπέροχου τραγουδιού του χιλιανού τροβαδόρου Βίκτορ Χάρα, με το οποίο ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή. Βίκτορ Χάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν και αυτή δολοφονημένος από τους στρατιωτικούς του Πινοτσέτ που μόλις είχαν ανατρέψει τον Αλιέντε στα 1973. Δολοφονημένος μαζί με πολλούς ακόμη, αυτός βέβαια με έναν ιδιαίτερα βασανιστικό και φρικτό τρόπο. Θα πούμε λίγα περισσότερα και για τα τραγούδια του και για τη ζωή του προς το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πλεγκάρια a un Labrador, προσευχή σε έναν αγρότη, ας πούμε, εργάτη. Έτσι. Labrador, το σκυλί, γι' αυτό ονομάζεται έτσι, γιατί είναι θηρίο δύναμης, εργάτης. Και οι στίχοι κάπου λένε: σήκω και κοίτα το βουνό, από που έρχεται ο άνεμος, ο ήλιος και το νερό, εσύ που ορίζεις την πορεία των ποταμιών, εσύ που έσπειρες το πέταγμα της ψυχής σου. Δώσε μας δύναμη δηλαδή για να συνεχίσουμε να βαδίσουμε ενωμένοι και να φέρουμε το βασίλειο της δικαιοσύνης κλπ. Κλπ. Όμορφα λόγια, ελπίδες που ποτέ δεν λείπουν από τον άνθρωπο και ειδικότερα από τους ποιητές και τους τροβαδούρους. Πάμε για τη συνέχεια να θυμηθούμε τον Μανώλη Ρασούλη. Γενέθλια ημέρα και γι' αυτόν η σημερινή, 28 Σεπτέμβρη του 1945.

Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν δική του ερμηνεία του Μανώλη Ρασούλη, αυτό το «Με φουρτουνιάζει ο έρωτας», από τα πιο όμορφα και μελωδικά κομμάτια που μας άφησε η συνεργασία του Μάνου Λοΐζου με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Φίλοι άλλωστε μεταξύ τους, ιδιαίτερα αγαπημένοι, ο Λοΐζος με τον Ρασούλη έχουν συνεργαστεί σε σπουδαία τραγούδια και ειδικότερα στα τραγούδια της Χαρούλας, όπως θα θυμούνται οι παλαιότεροι που είχαν και τεράστια εμπορική επιτυχία. Ο Ρασούλης λοιπόν γεννημένος στο Ηράκλειο, Κρητικός, 28 Σεπτέμβρη του 1945, έφυγε από τη ζωή εδώ στην Θεσσαλονίκη στα 2011, 5 Μάρτη. Ήταν η υπολογισμένη ημερομηνία θανάτου, συγγραφέας, στιχουργός, κυρίως ένας πολύ ανήσυχος άνθρωπος που ταξίδεψε και στους εσωτερικούς κόσμους της αναζήτησης αλλά και ανά τον κόσμο, από Ινδία και από Ισραήλ μέχρι η Ιβηρική Χερσόνησο και η Ισπανία, και βέβαια με τα τελευταία χρόνια να ζει στην Θεσσαλονίκη, να δημιουργεί πολύ ωραίες μουσικές βραδιές στο πλατό με συνεργάτες του, κυρίως εκ Θεσσαλονίκης από εδώ, και ερμηνευτές και μουσικούς, με την αναζήτησή του να περιλαμβάνει από έκδοση περιοδικών και βιβλίων, έτσι όπως είναι ας πούμε το Αυγό, θα μπορεί να θυμούνται επίσης οι παλαιότεροι που το διάβαζαν, να θυμούνται τα βιβλία που έχει βγάλει ο ίδιος, όπως η τελευταία ζωή του συντρόφου Παντελή Πουλιόπουλου, ο μεγάλος αιρετικός Θεόφιλος Καΐρης, αλλά και βιβλία που βγήκαν για αυτόν, περιλαμβάνοντας βέβαια και δικές του απόψεις. Το «Εδώ είναι» του Ρασούλη, το 2007, τη «Δόβου Κεφάλας», εκδόση του Ιαννού και οι δύο. Και να πούμε ότι θα ακούσουμε μερικά τραγούδια, όχι απαραίτητα με τον ίδιο ερμηνευτή, αλλά θα επιλέξουμε τραγούδια που έτσι ενδεικτικά της πραγματικά πολύ σημαντικής προσφοράς του στην ελληνική μουσική. Αλλά νομίζω πριν ακούσουμε τα ρωσικά μου μάτια που έχουμε μετά με τον Ορφέα Περίδη και μουσική του Πέτρου Μαγιόπουλου, να βάλουμε ένα σήμα σταθμού. Ζωή, πιστεύω. Έτσι εκτιμώ. Καλή ώρα είναι.

Ρωσικά κομμάτια, στίχη του Μανώλη Ρασούλη, μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου, σε έναν πολυσυλλεκτικό, ερμηνευτικά θα μπορούσαμε να πούμε, δίσκο και με τον επίσης μακρύ τίτλο «Τι γυρεύεις με στην Κίνα Τζακι Τσάν» και «Στο νοηματουργείο» που κυκλοφόρησαν μετά και όλα μαζί. Τραγουδούσαν εκεί και η Νένα Βενετσάνου, ο Γιώργος Λίζος και η Ναταλία Ρασούλη, εκτός από τον Ορφέα Περίδη που ακούσαμε. Ο λόγος λοιπόν για έτσι, μια αναφορά λόγω της γενέθλιας ημέρας στον Μανώλη Ρασούλη με κάποια από τα τραγούδια που έχουν τους στίχους τους. Σήμερα όντας με την Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών στα λόγια της εκπομπής. Να δώσω και τρόπους επικοινωνίας, 2313 338 456, το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας. Η αποστολή μηνυμάτων ως γνωστόν στο 54160, γράφοντας 958 μετά ένα κενό, ένα διάστημα και το μήνυμά σας. Και επίσης βέβαια και αποστολή μηνυμάτων στην εφαρμογή του Viber, γράφοντας στο 693-007-8291. Επαναλαμβάνω, 693-007-8291. Πάμε για τη συνέχεια να κάνουμε μια μικρή στάση σε χιλιοακουσμένα κομμάτια, θα έλεγα, τα τραγούδια της Χαρούλας, μουσικό άλμπουμ που κυκλοφορεί στα 1979. Τα τραγούδια εκεί είναι όλα ένα και ένα, γίνονται σχεδόν όλα από πολύ μεγάλες επιτυχίες έως λιγότερο. Κάποια αντέχουν στον χρόνο διαρκώς μέχρι σήμερα, δηλαδή νομίζω το «Κι εγώ σαν πόλη» που θα ακούσουμε, το «Τι να πω», το «Τίποτα δεν πάει χαμένο», το «Όλα σε θυμίζουν», το «Μες στο πλήθος», είναι τραγούδια που δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγαπηθούν σε οποιαδήποτε συναυλία τόσα χρόνια μετά, αλλά και επίσης σε κανένα λαϊκό γλέντι δεν θα λείψει, ή αν θα λείψει θα είναι εξαίρεση, το «Ο Φαντάρος», το «Γύφτισα», το «Νεβίζαξε», το «Τέλει, τέλει, τέλει». Στίχη του Μανώλη Ρασούλη και ακούμε το «Κι εγώ σαν πόλη».

Μικρή αναφορά λοιπόν στον Μανώλη Ρασούλη και στην ποιητική στιχουργική του. Για τον Μανώλη έχουμε κάνει πολλά αφιερώματα, συνομιλώντας μάλιστα και με τους συνεργάτες του. Έχουν μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές με αφορμή είτε την επέτειο του θανάτου του, είτε τη γενέθλια ημέρα του, ο Γιώργος Ολίζος, ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Πέτρος Βαγιόπουλος, η Ναταλία, η κόρη του, και έχουμε κάνει και αφιερώματα βέβαια και χωρίς τους καλεσμένους, διεξοδικά στο έργο του, που έχει και βέβαια δύο κορυφαίες στιγμές μέσα στο λαϊκό μας τραγούδι, την εκδίκηση της Γηθιάς και τα Δίθεν, όπως ξέρετε, συνεργασίες με τον Νίκο Ξηδάκη και τον Νίκο Παπάζογλου. Εκτός από όλα τα τραγούδια αυτών των δύο δίσκων, λίγο αργότερα σε προσωπικό του δίσκο ο Νίκος Παπάζογλου παίρνει ένα τραγούδι γραμμένο μουσικά, η μελωδία του δηλαδή από τον Ξηδάκη και η στίχη από τον Ρασούλη, που είναι το «Εδώ στη ρογμή του χρόνου». Κάποια στιγμή το 1983, σε μια εκπομπή που τους κάνει η ΕΡΤ, βρίσκονται πλάι μαζί ο ένας πλάι στον άλλον και το τραγουδούν σε αυτήν την εκπομπή τότε αυτό μαζί. Το τραγούδι είναι πανέμορφο, είναι μια πολύ δυνατή ανάμνηση. Ακούστε το, να το μοιραστούμε μαζί και με αυτό να κλείσουμε την αναφορά μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Νίκο Παπάζογλου μαζί με τον Μανώλη Ρασούλη να το ερμηνεύουν μαζί και να αλλάξουμε τώρα πια ενότητα και θέμα. Ξέρετε, δεν μένουμε συχνά στους ποιητές, αλλά νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε μια στάση λίγο περισσότερο στον Νίκο Καρούζο που έφυγε μια μέρα σαν και αυτήν, 28 του Σεπτέμβρη του 1990, νέος σε ηλικία, γεννημένος το 1926 στο Ναύπλιο. Ένας ποιητής με εξαιρετικές επιδράσεις στην ποίησή του στους συνομιλίκους του αλλά και στους νεότερους. Ένας ποιητής που δύσκολα μελοποιείται, ωστόσο υπάρχουν κάποιες μελοποιήσεις σημαντικές. Ήταν μάλιστα και από τους λίγους που ήταν και φιλάθλος, είχε γράψει και ποίημα για τον οπαδό. Και νομίζω με την νίκη της αυτής της πολύ πρικισμένης ομάδας των ανδρών στο ποδόσφαιρο επί της Γερμανίας 1-0 θα είχε και αυτός και αναγνωστάκης και μερικοί ακόμα δηλαδή στον κόσμο, ποιητές και συγγραφείς, θα είχαν μεγάλες χαρές. Να σας θυμίσω ένα ποίημα που το έχω από παλιά κρατημένο από την συλλογή «Δυνατότητες και χρήση της ομιλίας». Η συνήθεια να λέω κάτι λέγεται, πως θα νιώσουμε τη γεωγραφία χωρίς τις πρωτεύουσες, εγώ κύριε τη διασκεδάζω την αποτυχία μου στην ύπαρξη. Νομίζω όμως πως ο χάρτης αγνοεί τα μυρολόγια μας, τις πεπτικές διαδικασίες των αγαθών μουσουλμάνων. Α, δεν τη φανταζόμουν μια τέτοια φράση. Λέγε καημένε τι στοιχίζει με τα θάνατον η ομιλία, τι να τρών τον εσχύλωτα σκουλίκια, τι το λάμπρο πορφύρα. Για κουτούς η δόξα ψάχνει, για κλινήρης του πνεύματος. Τι είναι ο ίδιος ο Σέξπιρ, αγνάντια στους Άγιους, όπου κρατούν αγκαλιά τους τις κορφές στα Ιμαλάια. Στο ανύπαρχτο κατατείνω, αδιάφορος και αναντήρητος. Και έρχεται η Μαρία Παπαγεωργίου και βάζει μουσική σε ένα ποίημά του και το ακούμε από την Τάνια Τσανακλείδου.

θα περάσουν από πάνω μας όλη η τροχή. Στο τέλος, τα ίδια τα όνειρά μας θα μας σώσουν. Αγάπη, μείνει στην καρδιά. Αυτό σας είναι ο κανόν του τραγουδιού σου. Με την αγάπη θα σηκώσουμε την απελπισία μας από τα μπάρη του κορμιού. Δεν είναι φορτίο για τη χώρα των αγγέλων η απελπισία. Και προπαντός, ας μην αφήσουμε την αγάπη να συνοστίζεται με τόσα αισθήματα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια. Η Βόλτα σας κρατά στην τροχιά. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών. Στα λόγια αυτής της εκπομπής που έχει κάνει μια μικρή στάση η Βόλτα μας στον κόσμο και στην ποίηση του Νίκου Καρούζου. Ευρύτητα γνώσεων, βαθιά πολιτική σκέψη, λιτή ασκητική σχεδόν ζωή και βέβαια κυνηγημένη ζωή. Το 1944 εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ, το 1945 μπήκε στη νομική σχολή μάλιστα και σχολή πολιτικών επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1946 γλίτωσε σύλληψη και εκτέλεση από τους Χίτες. Την επόμενη χρονιά πάει διακοπές στην Ικαρία, εξορίζεται δηλαδή εκεί για 5 μήνες. Το 1951 υπηρετεί την θητεία στην Μακρόνησο. Το 1953 εξορίζεται και πάλι στη Μακρόνησο. Νοσηλεύεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Απαλλάσσεται από τη στρατιωτική θητεία χωρίς να υπογράψει δήλωση μετανοίας για λόγους υγείας. Η τέχνη του του δίνει κάποια βραβεία, του δίνει το βραβείο, το δεύτερο κρατικό βραβείο ποίησης το 1961 και το πρώτο βραβείο ποίησης της ομάδας των 12 το 1962. Το 67 ασφαλώς και συλλαμβάνεται για δηλώσεις που έκανε σε βάρος του Πατακού. Μία ακόμα από τις συλλογές του που αξίζει τον κόπο να τις ρίξετε μια ματιά άμα τη βρείτε, γιατί έχει και εξαιρετική ζωγραφική, του Απόστολου Γιαγιάννου, είναι το «Μονολεκτισμοί και ολιγόλεκτα». Έχει εξαιρετικές φράσεις, έτσι, είναι σαν πραγματικά σαν μικρά αποφθέγματα. Ούτε καν αυτό θα μπορούσες να πεις. Ας πούμε το «οραματίζουμε τη μη οραματικότητα» είναι μια φράση που θέλει πάρα πολύ σκέψη για να την καταλάβεις. Ακόμα και το ξεκίνημά του που λέει πιστεύει, που λέει «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής», παρένθεση «κανείς», έχει πολλά ακόμη. «Χειροτερεύω από πελώρια δύναμη», να αυτό θα σας διαβάσω. Και ύστερα θα ακούσουμε τη «Σκάλα», ένα ποίημά του ακόμα, μελοποιημένο από τον Γιάννη Μαρκόπουλο με την ερμηνεία του Κωνσταντίνου Παλιατσάρα. Γράφει στο «Μονολεκτισμοί και ολιγόλεκτα», εκδόσεις Εξάντας, να θυμίσω, παλιά έκδοση, 1980. «Χειροτερεύω από πελώρια δύναμη, κομματιάζοντας εβδομάδες με λυσασμένο Παγκανίνι».

Σήμερα στεκόμαστε στην εκπομπή μας σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδευσαν μια μέρα σαν και αυτήν, κυρίως σε πρόσωπα βέβαια της τέχνης, του λόγου, του πολιτισμού, και μετά από έναν ποιητή πάμε και σε έναν τραγουδιστή, συνθέτη, θεατρικό σκηνοθέτη, συγγραφέα και φυσικά ποιητή που έφυγε πολύ νέος από τη ζωή. Γεννημένος 28 Σεπτέμβρη 1932, ο Βίκτορ Λίδη Οχάρα Μαρτίνεθ δολοφονείται, όπως σας ανέφερα στην αρχή, ακούγοντας το πρώτο μας τραγούδι στη σημερινή εκπομπή. Σεπτέμβρη επίσης του 1973, μόλις 40 χρονών, από τους πραξικοπηματίες του στρατηγού Πινοσέτ. Λεπτομέρειες για την δολοφονία του μέχρι και το 2026, παρακαλώ, μέχρι και φέτος δηλαδή μαθαίναμε, έγινε η τελευταία σύλληψη, έγινε από τους στρατιωτικούς που τον δολοφόνησαν με έναν βασανιστικό και φρικτό τρόπο. Όμως ας μείνουμε λίγο στο καλλιτεχνικό του έργο, το οποίο είναι εξαιρετικό. Στο Σαντιάγκο γεννήθηκε, άρχισε να παίζει από μικρός πιάνο και κιθάρα, και στα μέσα της δεκαετίας του 50 γίνεται και μέλος θεατρικής ομάδας, και λίγο αργότερα μέσα στη δεκαετία του 60 γίνεται από τους βασικούς εκπροσώπους του μεγάλου μουσικού πολιτικού κινήματος Νουέβα Κανσιόν Τσιλένα. Αναπτύσσεται στη Χιλή αυτό, είναι μια γενικότερη μεγάλη πολιτιστική, θα λέγαμε, επανάσταση που συμβαίνει στις λατινοαμερικάνικες χώρες. Αν θυμηθούμε και το τροπικαλισμό ή τροπικάλια, το κίνημα που γινόταν στη Βραζιλία στην ίδια δεκαετία με Ζιλμπέρτο Ζιλ και πολλούς ακόμη, ενάντια στην στρατοκρατούμενη επίσης εκείνα τα χρόνια Βραζιλία από δικτάτορες. Αυτά έτσι για να δούμε λίγο το ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Πάμε να θυμηθούμε μερικά τραγούδια του. Πάμε.

Εκεί που καταλήγουν όλα και από όπου όλα αρχίζουν, τελειώνει το του Μανιφέστο, που είναι το τελευταίο τραγούδι που έγραψε ο Βίτορ Χάρα. Δεν τραγουδώ χωρίς σκοπό, μήτε γιατί έχω ωραία φωνή, τραγουδώ γιατί η κιθάρα μου έχει δικιά της θέληση, λένε τα λόγια, και λίγο παρακάτω, η κιθάρα μου δεν είναι για τους δολοφόνους που διψούν για χρήμα και εξουσία, μα για τους ανθρώπους του μόχθου για να ανθεί στο αύριο. Και πάμε και σε ένα ακόμα διάσημο αγαπημένο τραγούδι, το Terecuerdo Amanda, ακόμη ένα από τα λυρικά αντιπολεμικά κομμάτια αυτού του σπουδαίου χιλιανού τραγουδοποιού.

Εκεί λοιπόν δούλευε ο Μανουέλ στο εργοστάσιο και ο Βίκτορ Χάρα γράφει σε «Θυμάμαι, Αμάντα, να τρέχεις να τον βρεις». Όμως στο τέλος φεύγει για το βουνό ο Μανουέλ που ποτέ του δεν έκανε κακό και εκεί σε 5 λεπτά τσακίστηκε και χτυπάει η σιρήνα του γυρισμού στη δουλειά. Πολλοί δεν επέστρεψαν, ούτε και ο Μανουέλ. Όπως από το πραξικόπημα του Πινοσέτ και από τις δολοφονίες 3.000 σχεδόν ανθρώπων στο στάδιο της Χιλής, ένας που δεν γλίτωσε ήταν και ο Βίκτορ Χάρα. Ως εδώ ήμασταν για σήμερα. Ήταν η Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια, ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην εφημερία και την παρουσίαση της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο θα συναντηθούμε ξανά με την τέταρτη εκπομπή στον κύκλο Μικρά Σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές, την τέταρτη εκπομπή για τον Γιώργο Νταλάρα, συνομιλώντας μάλιστα αύριο με τρεις ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί πολύ με το έργο του, είτε γράφοντας βιβλία, είτε κάνοντας επιμέλεια σε δίσκους του, είτε παρακολουθώντας από κοντά συναυλίες τους. Θα είναι μαζί μας αύριο ο Θανάσης Ογιόγλου, ο Θανάσης Λάλλας και ο Κώστας Τσάμπρας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Όλα θέατρο.
1: Το μισό του μηδέν.
0: Το μισό του μηδέν.
1: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
0: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
1: Όσα το μυαλό κρύβει.
0: Το μισό του μηδέν.
1: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
0: Από τις 2 Οκτωβρίου.
1: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
0: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

0: εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα. Τον ήχο φροντίζει ο Ηλίας Σταμπουλής. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί και σήμερα, Δευτέρα, κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Η διαφορά είναι ότι τα βήματά του πατάνε πια πάνω σε ξεραμένα φύλλα. Βήμα και χράτς. Βήμα και χρούτς. Και αυτό γιατί βρεθήκαμε, εγώ και αυτός ο φανατικός, ο φανταστικός, μελωδικός διαβάτης, η σκιά μου, ή μήπως εγώ είμαι η σκιά του, χθες το πρωί σε ένα μεγάλο κήπο, σε ένα μικρό δάσος, σε ένα παράδεισο στο Ρετζίκι, στον κήπο Άμποτ του Δελασάλ, και αυτό το χράτς χρούτς μπλεκόταν με τον ήχο των πουλιών, συνέπλε με λόγο και μουσική. Αργήσαμε μια μέρα λόγω βροχής, αναβλήθηκε η εκδήλωση που θα πραγματοποιούνταν το Σάββατο για την επόμενη μέρα. Δεν πειράζει όμως, την Κυριακή ο καιρός ήταν ό,τι πρέπει για να ενεργοποιηθεί το πολιτιστικό τοπίο μέσα από τις τέχνες. Για ένα περίπατο μουσικής, λογοτεχνίας και σύγχρονου χορού. Στο πλαίσιο του θεσμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, με φετινό θέμα εορτασμού «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός», η εφορία αρχαιοτήτων περιφέρειας Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Νεάπολης Κιών προσκάλεσαν το κοινό στο συμμετοχικό Eco Cultural Festival 2026, ένα τρίμερο δράσεων 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Σε ανταπόκριση προς τον θεματικό άξονα του εορτασμού, το φεστιβάλ προσέγγισε τον ιστορικό κήπο ως ένα ζωντανό πολιτιστικό τοπίο, όπου η φυσική κληρονομιά, τα ιστορικά κατάλοιπα, οι αρχαιότητες, οι κοινωνικές μνήμες και οι σύγχρονες χρήσεις ανανοηματοδοτούνται καθημερινά μέσα από την εμπειρία των ανθρώπων που το ζουν. Πριν όμως μιλήσουμε για αυτή την εμπειρία, ας φανταστούμε ότι είμαστε εκεί, έξω από τον ιστορικό κήπο Δελασάλ, σε εκείνο το δρομάκι που χωρίζει το σχολείο με την είσοδο του κήπου. Βιαζόμαστε να μπούμε μέσα, άντε, πότε θα ξεκινήσει, τι θα γίνει. Ήδη φτάνουν στα αυτιά μας το ζέσταμα και οι πρόβες αυτών που είναι μέσα. Και η αρχαιολόγος της δράσης, η Εφιντάφου, μας λέει δύο λόγια πριν ξεκινήσει αυτή η περιπατητική καλλιτεχνική εμπειρία που μετέτρεψε ένα κήπο σε πεδίο συνάντησης, μουσικής, λογοτεχνίας, χορού και φυσικού τοπίου.
1: Πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι ένας περιχαρακωμένος χώρος. Είναι ένας δημόσιος χώρος, είναι δημόσιο αγαθό, είναι ο χώρος στον οποίο διαδίδουμε, ο χώρος στον οποίο αλληλεπιδρούμε και ο χώρος στον οποίο εμείς διαμορφώνουμε και οφείλουμε να έχουμε και εμείς ως πολίτες, ως ενεργοί πολίτες, συμμετοχή στη διαχείριση. Για το οποίο επίσης χρειάζεται θεσμικό πλαίσιο και αυτό διερευνούμε στα εργαστήρια πολιτιότητας που κάνουμε τα απογεύματα. Σήμερα, στη δράση την οποία είστε που ήταν να γίνει χθες, θεωρώ ότι σήμερα είστε ένα ευσύνο από τον γκρουπ όσο πρέπει για να μπορέσετε να βιώσετε το πολιτιστικό τοπίο. Τι ουσιαστικά θα κάνουμε, θα υπάρχει ένας υπομνηματισμός όλου αυτού του λανθάνοντος στην πραγματικότητα τοπίου. Θέλω να κινηθείτε άνετα, ελεύθερα και να βιώσετε τη στιγμή και το χώρο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και από τις πληροφορίες τις ιστορικές θα σας πω μονάχα το διατάφτα στο οποίο φτάνω το τελευταίο διάστημα για τη σημασία του. Γιατί προσπαθούμε τόσα χρόνια να δούμε ποια είναι η σημασία του, πώς μπορούμε να την αναδείξουμε. Γιατί αν δεν ξέρεις τι ακριβώς έχεις, δεν μπορείς και να το προστατεύσεις σωστά ή να το προβάλλεις σωστά. Έχουμε λοιπόν ένα ευρωπαϊκού τύπου δασίλειο περιπάτου, το οποίο έχει βρετανική κυπτοτεχνία, δηλαδή έχει άνθυρα σε μια πλαγιά, ελικοειδή μονοπάτια και οδηγεί σε αναπάντεχα σημεία που σου προκαλούν κάτι, μια έκπληξη. Ήταν αποκλειστικά για περίπατο, διάβαζες λογοτεχνία, ποιήση, έπινες το πτσάι σου και εμείς έχουμε βάλει τώρα μουσικούς, λογοτέχνες και χορευτές, ναι, και έναν ηθοποιό και θα σας κινήσουμε μέσα σε αυτό το τοπίο.

Αυτό ο χώρο εδώ που στέκεστε, είστε σε ένα σημείο διχοτόμηση. Αυτό ο χώρο ανήκε, έχει αγοραστεί το 1902 από το κολέγιο Δελασάλ, από το τάγμα του Δελασάλ, και δόθηκε το μισό ω φορά σε γη μετά την πράξη εφαρμογή του πολεοδομικού των Πέφτων. Αυτό ο χώρο θα πρέπει ξανά με έναν τρόπο να ενοποιηθεί. Και εμεί αυτή τη στιγμή στεκόμαστε ακριβώς πάνω στην δομή και ενοποιούμε ουσιαστικά αυτό το χώρο. Γι' αυτό τον λόγο σήμερα τον περίπατο αυτό σχεδιάζει, τον έχει σχεδιάσει σε συνεργασία μαζί μας, αλλά το οδείο του Κολεγίου Δελασάλ.

να είστε χαλαροί, να κοιτάζετε αυτή την οδηγία που σας δώσω, να κοιτάζετε πάνω, φωτοσκιάσεις, φυλλωσιές, όλα τα σχήματα που κάνουν τα δέντρα, να ακούτε τα πουλιά και να αισθάνεστε αυτό που μου είπε η ομάδα των ατόμων με οπτική αναπηρία όταν κινηθήκαμε, και τους κάναμε πολύ αισθητηριακό περίπατο. Μου είπαν ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία, ούτε οι μυρωδιές τόσο, ούτε τα πουλιά. Εδώ παντού υπήρχε ίχνος νερού, πρέπει να σας πω. Παντού. Ό,τι περπατάτε, κάτω από τα πόδια σας υπήρχε νερό. Είτε εμφανιζόταν είτε κρυβόταν το νερό. Και το ακούγανε. Μικροί καταράκτες και πουλιά. Αυτά ήταν τα δύο χαρακτηριστικά. Να αισθάνεστε τα βήματά σας στο χώμα. Αυτό νομίζω θα βοηθήσει και η πορεία μου τις χορευτές.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στον παράδεισο του Τζέκι Άμποτ, γιατί έτσι θα το ξέρετε, στον περίκλειστο δηλαδή κήπο, Δελεσάρι.
1: Και κάπως έτσι μπήκαμε μέσα. Η πρώτη αντίδραση για μένα τουλάχιστον ήταν συγκίνηση. Ήταν αυτό το κύμα που ξεκινά από μέσα σου, εκεί που δεν το περιμένεις. Τώρα ήταν η θέα των δέντρων, ήταν ότι ξαφνικά βρέθηκα τόσο κοντά στη φύση, ήταν το τσέλο που πάντα με συγκινεί, το φλάουτο, οι τρεις αφηγητές, η Δήμητρα Κατιώνη, η Δώρα Κασκάλη, ο ηθοποιός Νικόλας Νικητάκης που μας βάζαν έτσι στο παραμύθι του κήπου, δεν ξέρω τι απ' όλα, πάντως έτσι ένιωσα, σαν μια βαθιά σύνδεση με κάτι που είχα ξεχάσει ότι υπήρχε μέσα μου. Σε όλους τους σταθμούς μας περίμενα μουσική, κάποιοι δάσκαλοι με τους μαθητές τους. Τι όμορφη αυτή η εικόνα, ο δάσκαλος με το μαθητή να παίζουν μαζί μουσική. Κάτι παλιό έτσι που δημιουργείται από την αρχή, μια σχέση παρόντος και μέλλοντος μαζί. Είχε τα πάντα, από τόι πιάνο μέχρι κανονάκι και σαξόφωνα και τσέλα και το πολυφωνικό σύνολο των εργαζομένων του Δελασάλ και ένας κιθαριστής μόνος του και λίγο αργότερα βιολιά και ένα ντουέτο με μπουζούκια. Αυτή ήταν από τις πιο όμορφες εικόνες αυτού του περιπάτου, του οποίου την καλλιτεχνική επιμέλεια είχε η Ρο Μενέγου, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Οδείου Δελασάλ. Ολοκληρώθηκε πανηγυρικά με πολυμελή ορχήστρα των σπουδαστών. Συμμετείχαν, όπως είπαμε, επίσης χορεύτριες, σαν σύγχρονες νύμφες του δάσους που μας οδηγούσαν στην επόμενη στάση. Για 2 ώρες κυκλοφορούσαμε εκεί, ακούγοντας τα πουλιά, έναν επίμονο τρυποκάριδο, βλέποντας παπαγαλάκια, χαζεύοντας δέντρα, μονοπάτια, τα σημάδια του χρόνου στη φύση, στις πηγές, αλλά και στα μισογκρεμισμένα κτίρια, έναν πύργο που έχει εκεί, ένα λουτρό που μετά έγινε παρεκκλήση. Παράλληλα, η Κυριακή στο δασάκι είχε και τους δρομίστες, είχε φωνές από τα παιδιά που ήταν μαζεμένα δίπλα στο γήπεδο ποδοσφαίρου, άλλους που έβγαζαν τα σκυλιά τους βόλτα, είχε ποδηλάτες, τους συνήθεις δηλαδή θαμώνες αυτού του χώρου που έχουν αυτή την τύχη να βρίσκεται στη γειτονιά τους μια τέτοια ομορφιά. Και μια που μιλάμε για ομορφιά, ανάμεσα στα κείμενα που άκουσα, ξεχώρισα το άσμα ασμάτων, αλλά και ένα ακόμα που με τραβούσε λέξη-λέξη, ακόμα και αν δεν κατάφερνα να το ακούσω καλά ή να το κατανοήσω πλήρως. Έτσι κι αλλιώς η πρόθεση ήταν να παίρνουμε έτσι θραύσματα λόγου. Ήθελα όμως αυτό να το ξανακούσω. Ζήτησα λοιπόν από τη Δήμητρα Κατιώνη που το διάβαζε να το ηχογραφήσει και να μου το στείλει το βράδυ. Είναι από το βιβλίο του Φρανσουά Τσέγκ, 5 Στοχασμοί για την Ομορφιά, μετάφραση Μαρία Παπαδήμα, Μαρίνα Λεοντάρη, Εξάντας 2011. Ο λόγος στη Δήμητρα Κατιώνη.
2: Σήμερα, στην εποχή της πάνδημης δυστυχίας, της τυφλής βίας, των φυσικών και οικολογικών καταστροφών, το να μιλάμε για την ομορφιά μπορεί να φαίνεται άτοπο, άπρεπο, ακόμη και προκλητικό, σχεδόν σκανδαλώδες. Ίσως όμως, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η ομορφιά, σε αντίθεση με το κακό, να βρίσκεται όντως στους αντίποδες μιας πραγματικότητας την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Είμαι δε πεπισμένος πως υπάρχει επίγουσα και διαρκής ανάγκη να εξερευνήσουμε τα μυστήρια που συνιστούν τους 2 ακρογωνιαίους λίθους του ζώντος σύμπαντος, το κακό από τη μία μεριά και την ομορφιά από την άλλη.

Η ομορφιά είναι κάτι εν δυνάμει παρών, ανέκαθεν παρών. Μια επιθυμία που αναβλύζει από το εσωτερικό των όντων ή του όντος, σαν μια αστήρευτη πηγή η οποία δεν είναι απλώς μια μορφή ανώνυμη και απομονωμένη, αλλά μια παρουσία ακτινοβολούσα και θελκτική, μια παρότρινση για συνένεση, διάδραση, μεταμόρφωση. Ας φέρουμε στη μνήμη μας το δύστιχο ενός ποιητή του 17ου αιώνα από τη Σιλεσία, του Άγγελου Σιλέσιου, τον οποίον συνδέουν με τους μυστικιστές της Ρινανίας και της Φλάνδρας, όπως ο Μάιστερ Έκχαρτ ή ο Γιάκοπ Μπέμε. Το ρόδο είναι χωρίς γιατί. Ανθίζει επειδή ανθίζει. Δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Δεν επιθυμεί να το δουν. Σε σχέση με τα παραπάνω, θα ήθελα να επισημάνω μια παρατήρηση του Ανρί Μαλτινέ σε σχέση με την οποία το ουσιαστικό «regard» βλέμμα και το ρήμα «regardé» κοιτάζω είναι δύο γαλλικές λέξεις που πολλές γλώσσες θα μπορούσαν να τις δηλέψουν. Διότι η σύνθεση «ρε», δηλωτικό της επανάληψης, και «gardé», φυλάσω, είναι πλούσια σε συνδηλώσεις. Πέραν του συλλαμβάνω φευγαλέα μια θέα, μια εικόνα, παραπέμπει στην επανάληψη ή την ανανέωση κάποιου πράγματος που είχε φυλαχτεί στη μνήμη και που ζητάει σε κάθε νέα ευκαιρία να αναπτυχθεί ως γίγνεσθε. Ας προσθέσουμε ότι η λέξη «regard» περιέχει επιπλέον την ιδέα του «regard», σεβασμός. Παροτρύνει το «on» που κοιτάζει σε μια βαθύτερη, εσωτερικότερη δέσμευση.

Παραθέτω ακόμη μια φράση του Μάιστερ Έκχαρτ, για την οποία αργότερα έδειξε έντονο ενδιαφέρον ο Χέγγελ. «Το μάτι με το οποίο βλέπω τον Θεό είναι το μάτι με το οποίο ο Θεός με βλέπει». Για τον μεγάλο αυτό μυστικιστή σημαίνει ότι ο άνθρωπος βλέπει τον κόσμο που προσφέρεται στο βλέμμα του όπως ο Θεός τον βλέπει. Με τη μόνη διαφορά ότι ο Θεός βλέπει την κρυμμένη πηγή του και το αόρατο μέρος του. Σε αυτό το μέρος

όσο πιο έντονη είναι η εμπειρία της ομορφιάς, τόσο ο οδυνηρός χαρακτήρας της συντομίας της γεννάει την επιθυμία να ανανεωθεί αυτή η εμπειρία με μια μορφή ασφαλώς άλλη, δεδομένου ότι κάθε εμπειρία είναι μοναδική. Με διαφορετικά λόγια, μέσα στην εν λόγω συνείδηση, νοσταλγία και προσδοκία μαζί, κάθε εμπειρία ομορφιάς θυμίζει έναν χαμένο παράδεισο και καλεί έναν υπεσχημένο παράδεισο. Έτσι προφανώς θα πρέπει να ερμηνεύσουμε τον στίχο του ποιητή John Keats «A thing of beauty is a joy forever» «Ό,τι όμορφο είναι αιώνια πηγή χαράς». Διότι συνειδητοποιούμε ότι η ομορφιά μπορεί να είναι ένα παντοτινό δώρο, αν θυμηθούμε ότι είναι μια υπόσχεση που τηρήθηκε εξ αρχής. Γι' αυτό η επιθυμία της ομορφιάς δεν περιορίζεται σε ένα αντικείμενο ομορφιάς. Θέλει να συναντήσει την αρχαίγονη επιθυμία της ομορφιάς που πρωτοστάτησε στην έλευση του σύμπαντος, στην περιπέτεια της ζωής. Κάθε εμπειρία ομορφιάς, όσο σύντομη κι αν είναι μέσα στο χρόνο, μας φέρνει κάθε φορά, υπερβαίνοντας το χρόνο, τη δροσιά της χαραυγής του κόσμου.

0: η ομορφιά ενός κήπου, η ομορφιά της ζωής, της μουσικής, μιας φωνής, η ομορφιά των λέξεων. Πάμε να την ψάξουμε λίγο ακόμα. Ανάμεσα λοιπόν στα κείμενα που ακούγαμε και στα χράτς χρούτς των φίλων ήταν και τρεις επιστολές που διάβαζε η Δώρα Κασκάλη. Να σας πω εδώ, από ό,τι μας είπε η αρχαιολόγος Εφιντάφου, έκανε προσωπική ξενάγηση στους συμμετέχοντες, τους έδωσε το ιστορικό πλαίσιο και τους ζήτησε να φεθούν ελεύθεροι, να δημιουργήσουν τα δικά τους βιώματα στο χώρο και έπειτα να δημιουργήσουν τέχνη. Η Δώρα Κασκάλη λοιπόν έγραψε αυτές τις επιστολές, μυθοπλασία, εμπνευσμένη από ένα ιστορικό πρόσωπο, τη Μέρι Αδελαίδα Βόκερ, που ήταν Βρετανίδα ταξιδιώτησα, συγγραφέα, ζωγράφο. Ο αδερφός της ήταν ο Βρετανός εφημέριος στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια του 1850. Το 1860 η Βόκερ ακολούθησε τον αδερφό της στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκείνος ανέλαβε τη θέση του εφημέριου στην πόλη. Έτσι είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο ταξίδι στη Βόρεια Ελλάδα. Στα βιβλία της συμπεριέλαβε επίσης πρωτότυπες εικονογραφήσεις των ανθρώπων και των τόπων που είδε στα ταξίδια της. Η Δώρα Κασκάλη φαντάστηκε ότι η Βόκερ επισκέφτηκε και τον κήπο των Άμποτ. Άλλωστε, η ενεργοποίηση της φαντασίας ήταν ένα από τα βασικά ζητούμενα αυτού του περιπάτου. Ακόμα και στην ξενάγηση που ακολούθησε αργότερα, κοιτούσαμε και προσπαθούσαμε να φανταστούμε το παρελθόν, τους ανθρώπους να διαβάζουν σκαρφαλωμένοι στα δέντρα, να πίνουν τσάι, τα παιδιά του τότε να παίζουν. Φανταστήκαμε πως ήταν οι πηγές, οι καταράχτες, τα κτίσματα, οι πέτρες. Ας φανταστούμε και τη Μέρι Αδελαίδα Βόκερ να στέλνει γράμμα στη μητέρα της με τις εντυπώσεις της από αυτόν τον κήπο.
1: Θεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου του 1860.

αγαπημένη μου μητέρα. Την Κυριακή μας κάλεσε με τον αδελφό, ο Τζέκι Άμποτ, στο περίφημο κτήμα του. Η σκόνη και η βουή των στενών της Θεσσαλονίκης έσβησαν πίσω μας, καθώς το άλογο προχωρούσε προς τα δυτικά, εκεί όπου η πεδιάδα ανοίγεται πέρα από τα τείχη. Είχα ακούσει στην Ευρώπη για τα περίφημα κτήματα των Άμποτ, όμως τίποτε δεν με είχε προετοιμάσει για την όαση που αντικρίσαμε φθάνοντας το κτήμα του κυρίου Τζέκι. Εδώ, στην καρδιά μιας Οθωμανικής αυτοκρατορίας που αλλάζει, ένας δικός μας άνθρωπος, ένας Βρετανός ευπατρίδης, κατάφερε να δαμάσει τη φύση με έναν τρόπο που αγγίζει την καθαρή ποίηση. Περνώντας την υψηλή επιβλητική πύλη, η αίσθηση του χρόνου χάθηκε. Ο κήπος του κυρίου Άμποτ δεν ακολουθεί τη γεωμετρική τυραννία των γαλλικών σχεδίων, ούτε όμως και την απόλυτη ελευθερία των δικών μας αγγλικών κήπων.

είναι ένας ιδιοφυής γάμος ανάμεσα στην Οθωμανική Νοχέλεια και τη Δυτική Βοτανική Επιστήμη. Το πρώτο πράγμα που εχμαλωτίζει το βλέμμα είναι η αρχιτεκτονική του νερού. Το κτήμα διασχίζεται από ένα δίκτυο χαμηλών μαρμάρινων καναλιών, όπου το νερό ρέει με ένα ψήθυρο σχεδόν μουσικό, οδηγώντας το βλέμμα σε μια μεγάλη κεντρική δεξαμενή. Εκεί, στην ήρεμη επιφάνειά της, αντικατοπτρίζεται το περίτεχνο ξύλινο κιόσκι, ένα κοψοτέχνημα με οξύκορφα τόξα και λεπτεπίλεπτα καφασωτά παράθυρα, όπου ο κύριος Άμποτ υποδέχεται τους καλεσμένους του για τσάι και καφέ. Η διαμόρφωση του χώρου είναι οργανωμένη σε επίπεδα, εκμεταλλευόμενη το φυσικό ανάγλυφο. Στις πεζούλες, η βλάστηση έχει τοποθετηθεί με τη φροντίδα ζωγράφου. Από τη μία, η ανατολίτικη παράδοση δίνει το παρόν. Σειρές από αγριοκαστανιές που εναλλάσσονται με πλατάνια ορίζουν τα όρια των μονοπατιών, ενώ οι φτελιές, οι κουμαριές και οι κρανιές λυγίζουν από το βάρος των πουλιών που τις κατοικούν, προσφέροντας σκιά. Από την άλλη, η βοτανική συλλογή του κυρίου Τζέκη προκαλεί δέος. Έχει καταφέρει να εγκλιματίσει σπάνια εξωτικά φυτά δίπλα σε εκατοντάδες ποικιλίες τριανταφυλιάς που αυτή την εποχή βρίσκονται σε πλήρη έκρηξη χρωμάτων. Καθώς περπατούσα στα στρωμένα με ψηλό βότσαλο μονοπάτια, η μυρωδιά του γιασεμιού ανακατευόταν με την υγρή ευωδιά του νοτισμένου χώματος. Υπάρχει μια βαθιά αίσθηση ιδιωτικότητας εδώ μέσα. Ένας προστατευμένος μικρόκοσμος, αποκομμένος από την πραγματικότητα της Ανατολής, που όμως δανείζεται από αυτήν όλη της τη μαγεία. Καθισμένη στο σκιερό περίπτερο, κοιτάζοντας το φως του δειλινού να πέφτει πάνω στα μάρμαρα και τις τουλίπες, σκέφτηκα πως ο Τζέκι Άμποτ δεν δημιούργησε απλώς έναν κήπο. Έχτισε ένα ζωντανό μνημείο όπου η Ευρώπη και η Ανατολή συναντιούνται και συμφιλιώνονται κάτω από τη σκιά των δέντρων και το γλυκό τραγούδι των πουλιών. Του ζήτησα να επιστρέψω για να ζωγραφίσω το μυστικό του παράδεισο και η απάντησή του ήταν θερμή. Πένεψε δε την ευρυμάθειά μου και την αφοσίωση του αδελφού στις υποθέσεις του προξενείου. Φιλώ τα χέρια σου με στοργή, Μέρι Αδελαίδα Βόκερ.

0: 958 της R3, σταθμός στον πολιτισμό, rteco.gr, από όπου και μας ακούτε, κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από το ιστορικό δάσος De La Salle και το τρίμερο φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε 25-27 Σεπτεμβρίου, συμμετοχικό Eco Cultural Festival, εφορία αρχαιοτήτων, Δήμος Νεάπολης Οικαιών, Δίκτυο Συγγραφέων, Κολέγιο De La Salle και το οδείο του και άλλοι πολλοί φορείς. Υπήρχαν χορεύτριες, υπήρχε ένας ηθοποιός και ο κόσμος φυσικά που βρέθηκε εκεί και παρακολούθησε τις εκδηλώσεις. Είπαμε ότι όλο αυτό ενεργοποιούσε τη φαντασία. Βρισκόμασταν σε ένα ιστορικό χώρο και προσπαθούσαμε να κάνουμε εικόνα, να φανταστούμε το παρελθόν, αλλά όχι μόνο, ακόμα και το μέλλον, ειδικά αυτό. Κεντρική δράση του φεστιβάλ ήταν και το τριήμερο συμμετοχικό εργαστήριο Εξερευνώντας το Δημόσιο Σώμα μέσα από την τέχνη, οικειοποίηση του ιστορικού κήπου De La Salle. Μέσα από μια καλλιτεχνική προσέγγιση που εστιάζει σε συχνά αόρατες διαστάσεις της δημοκρατίας, όπως το σώμα, η γλώσσα, η σχέση με το χώρο και το συναίσθημα, οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν τρόπους ενδυνάμωσης της σχέσης πολιτών και θεσμών και της επανάκτησης των δημόσιων χώρων. Συντονίστρια, η καλλιτέχνης και ερευνήτρια σύγχρονων παραστατικών τεχνών Δανάη Θοδωρίδου, στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής έρευνας που εκπονεί στο Βασιλικό Κονσερβατόριο της Ανβέρσας, σε συνεργασία με τον πολιτικό επιστήμονα και καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρο Κιουπιολή. Για να ακούσουμε καλύτερα την ίδια τη Δανάη Θεοδωρίδου για όλα αυτά που συνέβησαν σε αυτό το εργαστήριο.
1: Εξερευνώντας το δημόσιο σώμα μέσα από την τέχνη, άνω και κάτω τελεία, οικειοποίηση του ιστορικού κήπου De La Salle. Αυτό ήταν το καινούργιο επεισόδιο. Και νομίζω ότι η έμφαση πέφτει στο οικειοποίηση του ιστορικού κήπου De La Salle, γιατί αυτή τη φορά υπήρχε ένας πολύ πιο στοχευμένος θεσμικός σκοπός. Να δούμε δηλαδή, να δουλέψουμε ειδικά σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Είναι και για μένα η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο σε εξωτερικό χώρο, που ήταν ο ιστορικός κήπος De La Salle, και να δούμε πώς οι κάτοικοι της περιοχής, κάτοικοι του Δήμου Νεάπολης Οικαιών, μπορούν να οικειοποιηθούν αυτό το χώρο. Οπότε όλα τα εργαλεία είχαν πάντα ως περιεχόμενο το να εξετάσουν αυτή τη διαδικασία οικειοποίησης από τους πολίτες. Ένα μεγάλο φυσικά μέρος του εργαστηρίου ήταν τι σημαίνει οικειοποίηση. Σημαίνει χρήση, συχνή χρήση, σημαίνει αίσθημα του ανήκειν, σημαίνει συνδιαμόρφωση, που εμένα προσωπικά είναι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, δηλαδή οι πολίτες όχι απλώς να χρησιμοποιούν ένα χώρο ο οποίος ορίζεται από κάποιον θεσμό, αλλά και να συνδιαμορφώνουν τον χώρο αυτό. Αυτή ήταν η δουλειά που κάναμε τις τελευταίες 3 μέρες.
2: Και πώς ήταν το ότι δεν ήσασταν σε μια αίθουσα πανεπιστημίου, δεν ήσασταν σε ένα χώρο στο Δήμο Θεσσαλονίκης που έχω παρακολουθήσει αντίστοιχα εργαστήρια εκεί πέρα δικά σου. Ήσασταν όμως μέσα στον ίδιο το χώρο για τον οποίο συζητούσατε για την οικειοποίηση και τη συνδιαμόρφωση. Ότι ήσασταν μέσα στο δάσος, παράλληλα ακουγόταν πουλιά, φυσούσε, υπήρχαν κάτω φύλλα από τα δέντρα,
1: Υπήρχαν
2: πυροκορινά.
1: πολλά παιδιά με ποδήλατα, έφηβοι, οι οποίοι είχαν κάνει μια ράμπα δίπλα από εκεί που δουλεύαμε και κάνανε αγώνες την ώρα του εργαστηρίου. Αυτός είναι ο δημόσιος χώρος. Ο δημόσιος χώρος σημαίνει συνύπαρξη και γι' αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το τι έγινε έτσι, οφείλω να ομολογήσω ότι με τρόμαξε στην αρχή, γιατί χρειάζεται φυσικά μία αναπροσαρμογή, δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα που κάνεις μέσα και έξω. Είναι άλλες απαιτήσεις. Αλλά τελικά θεωρώ ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία το ότι το θέμα για το οποίο δουλεύαμε γινόταν στον χώρο για τον οποίο το δουλεύαμε.

Η ιδιαιτερότητα του να κάνεις κάτι τέτοιο στο συγκεκριμένο χώρο, πέρα από το ότι έχει αυτή την ιδιαιτερότητα της συνύπαρξης και με τη φύση και με τον υπόλοιπο κόσμο που χρησιμοποιεί το δάσος, γιατί φυσικά είναι ένας δημόσιος χώρος, είναι ότι πρόκειται και για ένα πολιτιστικό τοπίο. Είναι δηλαδή και ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο συνδυάζει τρία πράγματα. Την κοινωνική ζωή, την βιωμένη εμπειρία εκεί πέρα, των ανθρώπων της γειτονιάς που χρησιμοποιούν το δάσος και έχουν μια κοινωνική ζωή εκεί. Μίλησα για τους εφήβους με τα ποδήλατα, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν βόλτα με τα σκυλιά τους, λες κάποιες από τις συμμετέχουσες που μένουν στη γειτονιά είχαν μνήμες από παιδικά πάρτι γιατί οι γονείς τους κάνανε εκεί το πάρτι, μαζεύονταν κόσμος και κάνανε το πάρτι τους ή με τις φίλες τους κάνανε βόλτες. Οπότε υπάρχει μια βιωμένη εμπειρία στο χώρο που υπάρχει σε κάθε δημόσιο χώρο. Υπάρχει όμως ταυτόχρονα και μία ιστορική μνήμη, δηλαδή δεν είναι ένας οποιοσδήποτε δημόσιος χώρος, είναι ένας χώρος μνημείου. Και αυτό σημαίνει κάτι. Οπότε ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μας ήταν πώς συνδεόμαστε σήμερα με τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ένα τρίτο είναι το φυσικό τοπίο. Γιατί μιλάμε για μία πάρα πολύ πλούσια βιοπικιλότητα, για κάποια υπεραιωνόβια έργα. Υπάρχουν δηλαδή και φυσικά μνημεία που είναι ένας όρος που τον έμαθα στο εργαστήριο μου, το μάθανε. Υπάρχουν, ας πούμε, βελανιδιές που είναι 300 ετών. Όλο αυτό κάνει το πλαίσιο πολύπλοκο και αυτό ακριβώς ήταν το ενδιαφέρον της δουλειάς που προσπαθούμε να κάνουμε, να προσεγγίσουμε αυτόν τον χώρο από διαφορετικές οπτικές, με τη διαφορετική γνώση που είχε ο καθένας και η καθεμιά μας.

Νομίζω ότι στο 85 με 90% ήταν άνθρωποι της γειτονιάς. Το οποίο ήταν και ο πρωταρχικός στόχος και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ότι κινητοποιήθηκαν άνθρωποι της γειτονιάς, γιατί φυσικά τους αφορά πολύ πιο άμεσα. Αλλά είχαμε και ένα 15-20 περιπτώσεις όπως εγώ, που δεν ήμασταν από τη γειτονιά. Και είχαμε ένα από μόνο του έγινε έτσι ένα εσωτερικό αστείο που λέγαμε οι ξένοι. Να μιλήσουμε τώρα οι ξένοι. Εμείς ήμασταν οι ξένοι. Ξένοι και από μέσα, γιατί εμείς δεν είχαμε μνήμες του χώρου. Οι ξένοι δεν είχαμε μνήμες του χώρου. Και αυτό είχε το ενδιαφέρον του, γιατί τα βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Έχουμε μνήμες βέβαια από άλλα και φυσικά τοπία και δημόσιους χώρους. Τη μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν άτομα από τη γειτονιά. Ή από το Δήμο Νεάπολης Σκιών. Πάντα αυτή η δουλειά που κάνω τα τελευταία χρόνια πάνω στην πρακτική της δημοκρατίας γίνεται πάντα σε δημόσιους χώρους, κοινοβούλια, δημαρχία, ναι, σε πλατείες. Η ιδιαιτερότητα που γίνεται πρώτη φορά, τώρα είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο, είναι ότι πάντα η τοπικότητα είναι κέρια σε αυτά τα εργαστήρια. Δηλαδή γίνονται για τους κατοίκους αυτής της πόλης και αυτό έχει σημασία γιατί γνωρίζουν, συνδέονται και αυτό είναι σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, αυτό που δεν έχει ξαναγίνει είναι να δουλεύουμε σε ένα συγκεκριμένο χώρο για τη διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου. Να είναι δηλαδή site specific το εργαστήριο. Για μένα το πολυτιμότερο, ας πούμε, αποτέλεσμα, συμπέρασμα του εργαστηρίου, ότι θα είναι απαραίτητο και έχει αργήσει πάρα πολύ στην Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές πόλεις του εξωτερικού, όπως είναι η Μπολόνια, για παράδειγμα, ή η Βαρκελόνη, να υπάρξουν τα θεσμικά πλαίσια σε επίπεδο δημοτικής αρχής, τοπικών αρχών δηλαδή, όπου οι πολίτες θα μπορούν να οικειοποιούνται με την έννοια του να συνδιαμορφώνουν, να σχεδιάζουν, να συνδιαμορφώνουν και να υλοποιούν με τη στήριξη του Δήμου αστικά κενά. Χώρους δηλαδή που δεν χρησιμοποιούνται. Είτε αυτοί είναι ανοιχτοί χώροι, όπως είναι μια πρασιά ή κάποιος ανοιχτός χώρος που μπορεί να γίνει πάρκο. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τέτοιες πολλές πόλεις της Ευρώπης και στην Ελλάδα, αλλά με πρωτοβουλία πολιτών και όχι μέσω θεσμικής αρχής. Και νομίζω αυτό έχει σημασία, δηλαδή να στηρίζει αυτές τις προσπάθειες ο εκάστοτε Δήμος, αυτό εννοώ. Και όχι να γίνονται μέσω καταλήψεων, να γίνονται και μέσω καταλήψεων, αλλά να υπάρχουν θεσμικά πλαίσια όπου πολίτες θα καλούνται να προτείνουν ιδέες για την οικειοποίηση ενός χώρου είτε ενός εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Έχουν γίνει καταπληκτικά project με αυτόν τον τρόπο σε πολλές πόλεις. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνουν και στην Ελλάδα και για μένα αυτή θα είναι και η πιο ουσιαστική πρόταση που θα καταθέσουμε προς το Δήμο Νεάπολης Σκιών.

0: Έτσι είδα για μια ακόμη φορά μια απογοήτευση των κατοίκων ότι βάζουν όλη αυτή τη γνώση, βάζουν όλο αυτό το κίνητρο και την θέληση και να συμβάλλουν εθελοντικά κτλ. Και δεν γίνεται τίποτα, δεν προχωράνε τα πράγματα. Οπότε ελπίζω αυτή τη φορά, έστω και κάτι λίγο από αυτές τις ιδέες που θα στείλουμε, να υλοποιηθεί. Γιατί οι άνθρωποι είναι πολύ πρόθυμοι να συμβάλλουν στο να γίνει αυτό το. Πραγματικά ο μικρός παράδεισος, το Ρετζίκι είναι ο μικρός παράδεισος. Αυτό σημαίνει Ρετζίκι. Δεν το ήξερα, ένα ακόμα πράγμα που έμαθα. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί στο εργαστήριο, όπως και την προηγούμενη φορά που έκανε το εργαστήριο πέρσι τον Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη, είχα καλέσει τον Αλέξανδρο Κιπιολή, που είναι καθηγητής σύγχρονης πολιτικής θεωρίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. Ήταν μαζί μας και του ζήτησα να μας μιλήσει για παραδείγματα παρόμοιες περιπτώσεις οικειοποίησης σε άλλες πόλεις και να μας μιλήσει γενικά για αυτή την προσπάθεια οικειοποίησης και συμμετοχικού σχεδιασμού που αυτή τη στιγμή λόγω της κρίσης της δημοκρατίας που βιώνουμε και στην Ευρώπη και γενικά μεγαλώνει ως προσπάθεια θεσμική, όχι στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες. Και μας είπε, γιατί ούτε αυτός ήξερε ότι Ρετζίκη σημαίνει μικρός παράδεισος, ότι αυτού του είδους η δραστηριότητα από πολίτες, αυτή η δημιουργία, η συμμετοχική δημιουργία πάρκων ή άλλων χώρων συνέβρεση στο δημόσιο χώρο, χρησιμοποιείται ο όρος μικρός παράδεισος, το οποίο είναι καταπληκτική σύμπτωση. Λέγονται δηλαδή αυτοί οι χώροι μικροί παράδεισοι και είναι χώροι στους οποίους στοχεύουν κάποιες δημοτικές αρχές και δεν είναι ο στόχος τους μόνο η δημιουργία, η δημιουργικότητα των πολιτών, αλλά είναι και η βαθιά ακρόαση, είναι η προσοχή, είναι η αλληλεγγύη, δηλαδή μια σειρά κοινωνικών δεξιοτήτων που χάνονται μέσα στους ρυθμούς που ζούμε σήμερα. Και το βρήκα έτσι πάρα πολύ ωραία σύμπτωση ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα μικρό παράδεισο στο μικρό παράδεισο. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι πολύ ποιητικό, αλλά μου άρεσε πολύ σαν σκέψη.
1: Θα μου δώσει και ένα τραγούδι. Αν ήσουν εσύ αυτή που περνούσε τραγουδώντας μέσα από ένα μικρό παράδεισο, το συγκεκριμένο μικρό παράδεισο, στο μικρό παράδεισο, ποιο θα ήταν?
0: Πω, κάτσε τώρα λίγο αυτό να το σκεφτώ. Τώρα δεν το πρώτο που μου ήρθε είναι το La Vita è Bella. Κάτι από το soundtrack της ταινίας.

0: La vita è bella, η ζωή είναι ωραία, επιμένει η μουσική και τα σημάδια και τα όνειρα και τα ειδόνια έρχονται να συμφωνήσουν μέσα από το τραγούδι που θα επέλεγε η αρχαιολόγος Έφη Ντάφου αν αυτή περνούσε τραγουδώντας από τον μικρό παράδεισο. Εδώ βέβαια δεν χρειάστηκε πολύ φαντασία, μια και το πολυφωνικό σύνολο εργαζομένων Κολεγίου Δελασάλ μας το πρόσφερε το τραγούδι έτοιμο και απλόχειρα. Ακούμε μια πρόχειρη, έτσι, αυθόρμητη ηχογράφηση από τον περίπατο της Κυριακής.
1: Ξέρεις, τώρα έχω προκατάληψη. Άκουσα αυτό το καταπληκτικό με το Αιδώνη, το οποίο νομίζω ότι ταιριάζει τόσο πολύ η επιλογή που κάνανε το πολυφωνικό. Αυτό θα διάλεγα, γιατί τα Αιδώνια ήταν πολύ σημαντικά για την Οθωμανική συνθήκη, για την Οθωμανική περίοδο, σε τέτοιους χώρους. Έπρεπε να ακούνε τα Αιδώνια, άρα κάτι τέτοιο.

0: Καλά το καταλάβατε, ναι, ήταν μαγικά. Έγινε μια πολύ όμορφη χρήση του δημόσιου χώρου σε αυτό το συμμετοχικό Eco Cultural Festival. Περπατήσαμε, δημιουργήσαμε, απολαύσαμε, φανταστήκαμε, ήρθαμε κοντά, ακούσαμε, μάθαμε, θυμηθήκαμε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε πλήρως τη λέξη οικειοποίηση, τι σημαίνει ένας δημόσιος χώρος, σε ποιον ανήκει. Έχω ανάγκη να ακούσω λίγο ακόμα τη Δανάη να μας δίνει και άλλες πληροφορίες για τα αυτονόητα που μοιάζουν να έχουν χαθεί από τη σκέψη μας, από τις γνώσεις μας, από τις δεξιότητές μας. Σαν ηχητικό φόντο θα ακούσουμε κάποιες από τις μουσικές που μας προσφέρθηκαν στον περίπατο από τους μαθητές και τους δασκάλους του Οδείου Δελασάλ, τα μπουζούκια που σας έλεγα και τα σαξόφωνα.
1: Μας είπε χθες ο Αλέξανδρος Κυπιολής ένα εξαιρετικό παράδειγμα και μόνο από την ονομασία, δηλαδή από χθες που το είπε. Το σκέφτομαι, που έχει υιοθετήσει ο Δήμος στην Μπολόνια, η πόλη της Μπολόνιας στην Ιταλία, που λέγεται Γραφείο Πολιτιακής Φαντασίας, όπου δηλαδή μπορούν οι κάτοικοι να πάνε και να φαντασιωθούν τη λειτουργία διαφόρων αστικών κενών και να τους τα παραχωρήσει ο Δήμος, να καταθέσουν μια πρόταση και να τους τα παραχωρήσει ο Δήμος για να υλοποιήσουν αυτή την πρόταση με την συνδρομή του Δήμου. Το βρίσκω εξαιρετική ιδέα και μάλιστα αυτό που παρατηρήσαν και επίσης στο εργαστήριο το εντοπίσαμε είναι ότι αφενός η πολιτεία πρέπει να δημιουργήσει τα πλαίσια, δηλαδή αυτό το γραφείο, όπου μπορώ εγώ με άλλους 20 να πάω και να καταθέσω μία πρόταση για ένα συγκεκριμένο χώρο. Όπως δει, αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Όμως ένα άλλο πράγμα που κάνει, που είναι επίσης πάρα πολύ απαραίτητο για να γίνουν αυτές οι προτάσεις, γιατί όταν το ξεκινήσαν κατάλαβαν ότι ο κόσμος δεν ήξερε τι προτάσει να κάνει, δεν ήξερε τι θα μπορούσε να κάνει, δεν ήξερε πώς να το κάνει. Φυσικά, γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι. Εκλείπουν τραγικά αυτά τα πλαίσια. Κάνανε και ειδική κατάρτιση για τους πολίτες γι' αυτό. Το βρίσκω εξαιρετικό. Δηλαδή, χρειάζεται και να εκπαιδευτούμε ως πολίτες να φαντασιωνόμαστε ξανά την οικειοποίηση του δημόσιου χώρου. Δεν τα έχουμε αναγκαστικά. Δεν τις έχουμε αναγκαστικά αυτές τις δεξιότητες. Και νομίζω ότι και στα δύο πρέπει να συμβάλλουν οι Δήμοι πολύ ενεργά.

όταν τα πάντα πηγαίνουν προς το οικονομικό κέρδος, ξεμαθαίνουμε πολλές κοινωνικές δεξιότητες. Και αυτό οδηγεί στα προβλήματα που έχουμε σήμερα ως κοινωνίες. Στην βία, στην αποξένωση, στη μοναξιά, στη σκληρότητα. Και εκεί βέβαια είναι και, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντική συμβολή της τέχνης. Αυτό μπορεί να γυρίσει η τέχνη, αλλά χρειάζεται φυσικά και θεσμική στήριξη για να γίνει αυτό. Με τον τρόπο, με τους τρόπους που προανέφερα.

ασκήσει. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι θέλω να δημιουργώ με αυτά τα εργαστήρια ένα training δημοκρατία. Πώς πας και κάνεις training μπάσκετ, ποδόσφαιρο, προπόνηση. Μία προπόνηση δημοκρατικότητα. Αυτή την προπόνηση χρειαζόμαστε και να κάνουμε προπόνηση όπως πραγματικά όπως κάνεις προπόνηση για ένα άθλημα. Να δούμε τη δημοκρατία ως άθλημα. Και να έχουμε το κίνητρο και την επιθυμία να το εξασκούμε με τη συχνότητα που εξασκούμε ένα άθλημα στο οποίο θέλουμε να είμαστε όχι πρωταθλητές, αλλά καλοί αθλητές. Χρειάζεται δηλαδή χρόνος, χρειάζεται ζήμωση. Σίγουρα γίνεται κάτι με αυτά τα εργαστήρια, αλλά θα έπρεπε και σε θεσμικό, θα έπρεπε αυτά τα εργαστήρια να τα κάνουμε σε συνέχεια. Στην ανατολική μεριά του Βελγίου, στην γερμανική κοινότητα του Βελγίου, που τα τελευταία χρόνια το έχουν υιοθετήσει θεσμικά αυτό, τα συμβούλια πολιτών και τη δημοκρατία του κλήρου, καλούν δηλαδή με κλήρο πολίτες από τα δημοτολόγια να συμμετάσχουν σε αυτά τα συμβούλια. Έχουν δύο συμβούλια, ένα πιο μόνιμο που έχει νομίζω θητεία 2-3 χρόνων και περιστασιακά που έχουν θητεία κάποιους μήνες και ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα. Έχουμε τώρα αυτό το θέμα ως κοινότητα. Τι θα κάνουμε, καλούν συμβούλιο. Είναι 3 μήνες, ας πούμε. Δουλεύουν 3-4 μήνες, κάνουν τις προτάσεις τους, η διοίκηση τις παίρνει. Μετά άλλο θέμα, άλλο συμβούλιο. Είναι διαδικασίες που κρατάνε μήνες, που κρατάνε χρόνια. Είναι μια εξάσκηση, είναι μια πρακτική. Πόσο πιο πολύ την εξασκούμε, τόσο περισσότερο νομίζω χρήσιμοι είμαστε ως πολίτες και συλλογικά ο ένας στον άλλον ή μία στην άλλη.

Αυτά για σήμερα. Να ευχαριστήσω την Τανάη Θεοδωρίδου, τη Δώρα Κασκάλη, την Έφη Ντάφου, τη Δήμητρα Κατιώνη για όλα αυτά που μοιράστηκαν μαζί μας. Ήταν για μένα τουλάχιστον ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα με έναν απόϊχο της Κυριακής και δύο από τις εκδηλώσεις που γίναν στο μικρό παράδεισο του μικρού παραδείσου, στο Ρετζίκι, στο ιστορικό δάσος του Άμποτ Ντε Λασάλ. Τι είναι άραγε ο παράδεισος? Ένας κήπος περίκλειστος. Τι θέλουμε? Να έχει σκίαση, να έχει δροσιά, να έχει καρποφόρα, δέντρα, πολυκατοικίες πουλιών δηλαδή, και λάιδισμα πουλιών, να έχει νερά, μυρωδιές από βότανα και λουλούδια. Α, και χράτσα χρούτσα από τα πεσμένα φύλλα. Αν τον φανταστούμε, μπορεί και να τον πραγματοποιήσουμε, ποιος ξέρει. Τον ηχοφρόντισε ο Ηλίας Σταμπουλής. Η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Κάποιος πέρασε, άκουσε, είδε και έκανε με τον τρόπο του έναν περίπατο εκπομπή, ένα βίωμα τραγούδι, και έπειτα με όλα αυτά στο μυαλό του χάθηκε στον ορίζοντα, κάνοντας τη Ηλία χαράτσα χρούτσα τα φθινοπορεινά φύλλα.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της ΕΡΤ3 με την Ελένη Κουρτίδου.

0: εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, με αυτή τη διάθεση που τραγούδησαν οι Doors, να βάλει φωτιά ο μήνας Σεπτέμβριος και να προχωρήσουμε παρακάτω στον Οκτώβριο, γιατί αυτή είναι η εβδομάδα που περνάμε από τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου στον δεύτερο. Είναι μια εβδομάδα που έχει επιστρέψει ευτυχώς το θέατρο στην πόλη και είναι μια εβδομάδα που περιμένουμε να ξεκινήσουν από την 1η του Οκτώβρη, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη, τα φετινά 61 Δημήτρια. Και σήμερα η εκπομπή έχει αυτό το στόχο, να ενημερωθούμε όσο καλύτερα γίνεται για τις φετινές θεατρικές παραγωγές των Δημητρίων, να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις επιλογές μας πριν αυτά ξεκινήσουν. Να πω εισαγωγικά πως τα φετινά Δημήτρια έχουν κεντρικό άξονα και τίτλο «Τα ρεύματα». Περιλαμβάνουν 33 παραγωγές και δράσεις σε 15 χώρους της πόλης. Από αυτές, στο θεατρικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται 8 παραστάσεις θεάτρου, 4 μουσικού θεάτρου και 4 χορού και ακροβατικών, που σημαίνει ότι το μισό πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με τις παραστατικές τέχνες και δεν περιλαμβάνω τις μουσικές παραστάσεις μέσα. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν πάντα το κύριο χαρακτηριστικό των Δημητρίων. Στην καρδιά τους δηλαδή βρίσκονταν πάντα οι παραστατικές τέχνες. Ο σημερινός καλεσμένος μας γνωρίζει πολύ καλά και τα Δημήτρια και τι βρίσκονταν πάντα στην καρδιά αυτού του φεστιβάλ. Έχει αναλάβει πολλές χρονιές σε πολλές διοργανώσεις το ρόλο να επιμεληθεί το θεατρικό πρόγραμμα. Είναι γνωστός και αγαπητός συνομιλητής εδώ στην εκπομπή ο Σάβας Πατσαλίδης, κριτικός θεάτρου και ομότιμος καθηγητής θεατρολογίας του Αριστοτελείου. Καλώς ήρθες και φέτος.
1: Καλώς σας βρήκα, Ελένη.
0: Σάβα,
1: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες και λίγο πιο προσεκτικά για κάθε μία από τους θεάσους, τις παραστάσεις που θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε εδώ στην Θεσσαλονίκη, να μάθουμε γιατί τις επέλεξες, ποιοι ήταν οι φετινοί σου στόχοι και ποια τα κριτήρια για κάθε μία από τις εγχώριες αλλά και από τις διεθνείς παραγωγές. Έχουμε 3 διεθνείς παραγωγές.
1: Ναι.
0: Στις 8 θεατρικές παραστάσεις υπάρχει όμως και η όπερα και το μουσικό θέατρο.
1: Ναι.
0: Που μας δίνουν ενδιαφέρουσες επιλογές.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια καλή χρονιά, λες, για το θέατρο στα Δημήτρια.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Στα όρια των δυνατοτήτων του, των οικονομικών δυνατοτήτων του φεστιβάλ, νομίζω ότι κάναμε το κατά δύναμη. Προσπαθήσαμε να δώσουμε αυτή την ποικιλότητα και εξού και ο τίτλος, ο γενικός αυτή λέξη ομπρέλα, ρεύματα, δηλαδή τα πράγματα που, αυτή μια κυλιόμενη κατάσταση που έρχονται και φεύγουν, όπως και η θάλασσα, το κύμα. Και αυτό ήταν και το σκεπτικό των επιλογών, να δώσουμε την αίσθηση της, αυτής της συμπερίληψης και παράλληλα της διαφορετικότητας, γιατί οι παραστάσεις δεν στεγάζονται κάτω από κάποια ένα θεματικό άξονα. Και να πω προσωπικά, δεν μου πολύ αρέσουν τα φεστιβάλ που έχουν θεματικό άξονα. Μ' αρέσουν τα φεστιβάλ που έχουν ανοιχτούς ορίζοντες και έχουν μια, που κρύβουν εκπλήξεις. Ο θεματικός άξονας πάντα συγκεντρώνει την αναζήτηση γύρω από κάτι.
0: Τα ρεύματα λοιπόν δεν είναι ένας θεματικός άξονας.
1: Τα ρεύματα είναι ένας θεματικός άξονας που υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει άξονας.
0: Σε βοήθησαν στην επιλογή των παραστάσεων, έπαιξαν ένα ρόλο, δηλαδή φρόντισες να μας δώσεις δείγματα ίσως από διαφορετικά ρεύματα, υπάρχει κάτι τέτοιο στο θέατρο?
1: Το αντίθετο, αρχίσαμε από τις επιλογές και είδαμε τελικά τι είναι, πού μας πάνε αυτές οι επιλογές, και εκεί από μέσα βγήκε ακριβώς αυτή η αίσθηση των ρευμάτων. Και εγώ είχα προτείνει τη λέξη ροές. Τα ρεύματα,
0: νομίζω,
1: εντάξει,
0: έχει επαναληφθεί αυτό. Νομίζω υπήρξε Φεστιβάλ Δημητρίων με τον τίτλο Ροές.
1: Ροές, δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το θυμάμαι. Ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού μου να υπήρξε πριν από χρόνια και έτσι μου βγήκε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, υιοθετήσαμε το Ρεύματα για να δείξουμε ακόμα να το δέσουμε ακριβώς αυτό και με τη γεωγραφία της πόλης. Mm. Θαλάσσια ρεύματα, ρεύματα πληθυσμών. Άλλωστε είμαστε και η πύλη εισόδου, μία από τις βασικές πύλες εισόδου στην χώρα, οπότε έχουμε ρεύματα που μπαίνουν στη χώρα, ρεύματα αισθητικά, ρεύματα μουσικά. Οπότε ναι, αφού είδαμε ότι οι επιλογές μας δεν θα μπορούσαν να δέσουν κάτω, να φιλοξενηθούν κάτω από μία λέξη, και μία λέξη δηλαδή πολύ συγκεκριμένη, ναι, βρήκαμε ότι αυτή η λέξη ήταν η πιο καλύτερη και την υιοθετήσαμε και ελπίζω βασικά ανεξάρτητα τι εμείς βάλαμε στο πρόγραμμα είναι το θέμα ο κόσμος να τιμήσει με την παρουσία του τις επιλογές αυτές. Έχουμε ανάγκη τον κόσμο.
0: Νομίζω ότι πάντα είναι γεμάτες οι αίθουσες στις παραστάσεις των Δημητρίων. Είναι λίγες οι ευκαιρίες που έχουμε για να δούμε καλό φεστιβαλικό θέατρο, ιδίως διεθνές θέατρο. Είναι πολύ λίγες οι παραστάσεις, δηλαδή μία ή δύο βραδιές παρουσιάζεται κάθε παραγωγή.
1: Ναι, και αυτό είναι οικονομικό πιο πολύ.
0: Επομένως...
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βάζουμε κάτω το θέμα και λέμε αν πάμε δύο παραστάσεις για την ίδια, για το ίδιο έργο, αφαιρούμε χρήματα από το να έχουμε μια καινούρια. Οπότε επιλέγουμε τη μία παράσταση για το κάθε έργο για να δώσουμε τα περιθώρια να φιλοξενήσουμε και μία άλλη και μία άλλη και να εμπλουτίσουμε έτσι λίγο το ρεπερτόριο του φεστιβάλ. Εγώ ήθελα, γιατί δύο παραστάσεις είναι το λογικό. Ένας δεν μπορεί τη μία μέρα και το αφαιρείς αυτό το δικαίωμα. Αλλά αυτή είναι η λογική, είναι οικονομικό το θέμα. Αν υπήρχε δηλαδή μεγαλύτερη άνεση οικονομική και δύο και τρεις παραστάσεις θα πρότεινα για κάποιες συγκεκριμένες δουλειές. Ναι.
0: Θα μας πεις ποιες είναι αυτές, αλλά θέλω προηγουμένως να πούμε ότι είναι η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο», να πούμε ότι είναι ο Ηλίας Σταβουλής στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο ένα μικρόφωνο, ο Σάββας Πατσαλίδης φιλοξενούμενος της εκπομπής σήμερα μέχρι τις 3 ολόκληρη την ώρα στο δεύτερο μικρόφωνο. Οι μουσικές επιλογές συνδέονται με τη μουσική που σου αρέσει, όπως μας είπες να ακούς, Σάββα, δηλαδή rock. Πρώτα μου είπες για τους Doors, οπότε διάλεξα δύο θέματα από τους Doors.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν χάσαμε την ευκαιρία, γιατί και η εκπομπή αγαπάει τους Doors, εννοείται.

when you're a stranger.

wanted. Streets are empty.

0: Εδώ στον 958 με τον κριτικό θεάτρου και ομότιμο καθηγητή θεατρολογίας του Αριστοτελείου, του Σάβα Πατσαλίδη, μιλούμε για το θεατρικό τμήμα των φετινών Δημητρίων, αλλά μιλούμε είτε όταν είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα είτε όταν είναι κλειστά συνολικά για αυτό που μας συνδέει και μας πονάει όλους όσους συναντιόμαστε στις θεατρικές αίθουσες, στο θέατρο στη Θεσσαλονίκη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, τι θα μπορούσε να γίνει για να αυτονομηθεί, για να ζήσει μια νέα άνθηση όπως ίσως έζησε πριν από κάποιες δεκαετίες. Όμως το κύριο θέμα σήμερα είναι τα Δημήτρια, να ενημερωθούμε για τις παραστάσεις που θα δούμε, Σάβα. Θα ήθελα πριν μιλήσουμε επιμέρους για την κάθε παράσταση να μας πεις δύο λόγια για τον τρόπο που επέλεξες τις φετινές παραστάσεις, δηλαδή τους στόχους που υπήρχαν πίσω από τις επιλογές. Ποια ήταν η γραμμή που αποφάσισες, η λογική αν θέλεις, για το φετινό θεατρικό τμήμα των Δημητρίων?
1: Στην επιλογή, καταρχάς να πούμε το εξής, ότι όταν ψάχνεις παραστάσεις διαθέσιμες για το φεστιβάλ σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, δεν σου βγαίνουν όλα όσα έχεις στο μυαλό σου. Θα σου βγουν από τα 10, θα σου βγουν τα 2. Γιατί πάρα πολλές ομάδες είναι δεσμευμένες για να πάνε αλλού, δεν μπορούν, ή είναι το budget είναι υπερβολικό για τα δικά μας οικονομικά. Οπότε αρχίζεις με ένα πλάνο χ και στο τέλος καταλήγεις με ένα εντελώς διαφορετικό πλάνο. Εκείνο που από την αρχή είχα περίπου ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου είναι ότι θα επέλεγα ίσο αριθμό ελληνικό και ξένων έργων, να υπάρχει μια ισορροπία, και γενικά έχω μια προτίμηση για αυτό που λέμε την μικρή φόρμα. Βέβαια,
0: αυτό είναι μια προτίμηση ή είναι μια προτίμηση κατά ανάγκη? Μικρή φόρμα, λιγότερα χρήματα.
1: Είναι βεβαίως, όλα πάνε μαζί. Συν το ότι η μικρή φόρμα.
0: Δηλαδή, πρέπει να σου πω ότι προσωπικά νοσταλγώ τις εποχές που βλέπαμε και κάποιες μεγάλες παραγωγές, όταν ερχόταν εδώ η Σαουμπίνε. Πράγματα που δεν μπορούμε να τα δούμε αν δεν ταξιδεύουμε, και είχαμε τα Δημήτρια.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αρχίζει με τον προϋπολογισμό. Και για να καταλάβει ο κόσμος, όταν μιλάμε για Σαουμπίνε και μια μεγάλη παραγωγή Σαουμπίνε, μπορεί να σου στοιχίζει και 70 και 80 χιλιάδες και λες τώρα τι κάνω, θα φέρω μια παραγωγή που θα στοιχίζει στο ταμείο, το σχετικό ταμείο που έχουμε αυτό, 80 χιλιάδες, ή αντί να δώσω σε μία να φέρω 4 μικρές παραγωγές που έχουν ενδιαφέρον, αυτό που λέγω τα μικρά διαμαντάκια, για να αντικαταστήσω τη μεγάλη. Αυτό είναι μια τελείως προσωπική μου επιλογή, ότι προτιμώ να φέρω τις 4 μικρές που ποιοτικά έχουν ένα μέγεθος, ένα ανάστημα, και εφόσον κάποια στιγμή προκύψει και η μεγάλη, καλώς να προκύψει. Φέτος έχουμε μια μεγάλη βέβαια, είναι από το Εθνικό Θέατρο της Μολδαβίας, το Ριχάρδο Τρίτο, είναι πάρα πολύ ωραία παραγωγή, είναι γκράντε. Είναι οι κλασικές κρατικές παραγωγές με το μεγάλο cast, τα πλούσια κοστούμ.
0: Γιατί διάλεξες αυτήν την συγκεκριμένη grand παραγωγή? Γενικά, τι κατά τη γνώμη σου κάνει μια παράσταση να τη θεωρείς κατάλληλη για τα Δημήτρια?
1: Γιατί αυτή κατά

0: καταρχάς ήταν και άρχισε ως πρόταση του κρατικού, του δικού μας κρατικού, που έχει συνάψει κάποιες σχέσεις με το Εθνικό Θέατρο της Μολδαβίας.
1: Είναι και τα δύο θέατρα στην Ένωση Θεάτρων της Ευρώπης.
0: Ναι, οπότε άρχισες με αυτό, είδα την παράσταση και θεώρησα και είπα και στον Διευθυντή του Κρατικού ότι είναι μια πλούσια παράσταση, τη χρειαζόμαστε και μια παράσταση την οποία μπορεί να δει ο μέσος θεατής. Δηλαδή ανοίγει τη βεντάλια και μπορεί να τη δει πολλοί κόσμος. Δεν απευθύνεται είτε σε πολύ νεανικό κοινό είτε σε πειραματικό, όχι. Οπότε από αυτήν την άποψη, σύντομα ότι έχει πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς, έχει μια πολύ έτσι, είναι πολύχημη παράσταση. Το έργο είναι πάρα πολύ σπουδαίο, έχει να κάνει με την εξουσία και είναι ένα έργο το οποίο η ματιά του σκηνοθέτη λίγο πολύ προσπαθεί να δέσει αυτή την αναζήτηση εξουσίας, το πάθος εξουσίας με τη σημερινή κατάσταση, οπότε συγκλίνουν κάποια πράγματα. Ο Σέξπιρ άλλωστε είναι πάντα νέος.
1: Εξαρτάται από τους σκηνοθέτες.
0: Πάντα.
1: Του.
0: Όλα τα έργα, νομίζω όλα τα έργα είναι... εξαρτώνται από η ματιά του σκηνοθέτη. Διαφορετικά θα ήταν όλα στα ράφια των βιβλιοθηκών. Εγώ πάντα το λέω ότι την ιστορία των έργων τη γράφουν οι σκηνοθεσίες και όχι τα ίδια τα έργα. Τα έργα είναι
1: έτσι,
0: εκεί.
1: Έτσι όπως σε βλέπω τώρα και βλέπω απέναντί μου και τον κριτικό θεάτρου αλλά και τον επιμελητή του προγράμματος ενός φεστιβάλ, εσύ ταξιδεύεις όλο τον κόσμο και παρακολουθείς πάρα πολλά θεατρικά φεστιβάλ παγκοσμίως, αναρωτιέμαι πού συναντιούνται ο κριτικός και ο επιμελητής και πού διαφωνούν. Δηλαδή, ως κριτικός θεάτρου, αυτόν τον Ριχάρδο τον Τρίτο, θα τον έβαζες στις καλές παραστάσεις, θα του έγραφες μια καλή κριτική.
0: Ναι, γιατί μια παράσταση την κρίνεις.
1: Όπως μας έλεγες πριν, αναγκάζεσαι με την ιδιότητα του επιμελητή να φέρεις και κάποιες παραστάσεις με κριτήριο το κόστος, το συνολικό προϋπολογισμό που έχεις στα χέρια σου και πάει πίσω ο κριτικός και έρχεται μπροστά ο επιμελητής.
0: Δεν θα το έκανα, δεν το έχω κάνει ποτέ. Μπορεί να έχω κάνει λάθος εκτιμήσεις, αλλά ως κριτικός αυτές τις εκτιμήσεις εγώ θα τους έβαζα συν. Γιατί έτσι θεώρησα ποιοτικά ότι αξίζουν. Άλλωστε η ποιότητα είναι μια πάρα πολύ προσωπική εκτίμηση και είναι πάντα ένα ρίσκο. Πάντα ένα ζευγάρι μάτια, ανάλογα πόσα μάτια κοιτάνε μια παράσταση είναι και τόσες ποιότητες σε μια αίθουσα. Οπότε εκεί
1: παίρνεις το ρίσκο. Εννοείς ότι δεν υπάρχει αντικειμενική κριτική ακόμα και από έναν επαγγελματία?
0: Δεν υπάρχει. Τουλάχιστον αυτό έχει δείξει η ιστορία και όλα είναι. Το θέμα είναι να μπορείς να ελέγξει κάποιος την υποκειμενικότητα του λόγου του και να μην γίνει πολύ προσωποκεντρικός. Δηλαδή κάνεις μια κριτική όχι για να προσέξουν τον λόγο σου αλλά να προσέξουν την παράσταση. Άρα πρέπει όσο γίνεται το εγώ σου να το βγάλει στο περιθώριο για να βγει μπροστά η παράσταση και οι συντελεστές της παράστασης. Οπότε, ναι, όταν δω μια παράσταση και λέω αυτή θα ήθελα να τη φέρουμε στα Δημήτρια ή οπουδήποτε, πρώτα λειτουργώ ως κριτικός και μετά λέω βγαίνει το κοστολόγιο τι είναι και αρχίζουν πλέον οι δεύτερες σκέψεις. Εκεί είναι που είπα στην αρχή ότι από τις 10 επιλογές καταλήγεις πάντα στις 2.
1: Μάλιστα. Και εγώ ξαναγυρνάω στην αρχική ερώτηση. Ποιες παραστάσεις θεωρείς καλές για τα Δημήτρια? Δηλαδή όταν βλέπεις μια παράσταση και λες αυτή θα την ήθελα για τα Δημήτρια, τι χαρακτηριστικά θεωρείς ότι πρέπει να έχουν οι παραστάσεις που κάθε χρονιά φτιάχνουν το θεατρικό πρόγραμμα των Δημητρίων?
0: Να προσφέρουν κάτι διαφορετικό έξω από το κλίμα τη σεζόν που έχουμε περάσει το χειμώνα. Βλέπουμε παραστάσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη, τοπικές παραστάσεις, βλέπουμε αθηναϊκές παραστάσεις όλο το χειμώνα. Οπότε τώρα στην αρχή του φθινοπόρου λες να φέρω κάποιες παραστάσεις οι οποίες να κουβαλούν ένα ιδιαίτερο στίγμα και να διαφοροποιούνται από αυτό που θεωρούμε, που βλέπουμε στο ελληνικό θέατρο.
1: Είναι τα Δημήτρια ένα φεστιβάλ που κατάφερε να αποκτήσει το δικό του στίγμα, λες?
0: όχι στο βαθμό που εγώ προσωπικά θα ήθελα ή θα ονειρευόμουν, γιατί είναι ένα φεστιβάλ πολυθεματικό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διασπορά και στην οπτική του και, και στον κόσμο που θέλει να φέρει.
1: Άρα λες ότι παρά το περιορισμένο μπάτζετ είναι ένα υπερφιλόδοξο φεστιβάλ που θέλει να καλύψει όλους τους τομείς της τέχνης.
0: Έχει αυτήν την καλή φιλοδοξία.
1: Αυτό όμως πάντα ενέχει τον κίνδυνο να τσαλαβουτάει κανείς επιφανειακά λίγο, στη λογοτεχνία λίγο, στα εικαστικά, λίγο εδώ, λίγο εκεί, και τελικά ποιο είναι το στίγμα.
0: Το τσιμπολόγημα.
1: Και, και ποιο είναι το ζητούμενο την πόλη.
0: Το ζητούμενο είναι να ανοίξεις ένα διάλογο με την πόλη και όλα τα διαμερίσματα της πόλης, ενώ και τη μουσική και τα εικαστικά, τον κινηματογράφο, από τη στιγμή που είναι πολυθεματικό, εκ των πραγμάτων είναι συμπεριληπτικό, και πρέπει να είναι συμπεριληπτικό και πληθυσμιακά. Άρα δεν λες κάνουν ένα φεστιβάλ που στοχεύει στους επαγγελματίες θεατρόφιλους ή στους μεσοαστούς ή στους χαμηλόαστούς, και εκεί είναι, αναζητείς ένα είδος ιδεατού θεατή. Ας το πούμε κάπου.
1: Τι αφήνει πίσω του? Κάποτε υπήρχαν και τα εργαστήρια, τα οποία ίσως άφηναν πίσω τους μια εκπαίδευση για τους επαγγελματίες του θεάτρου που ζουν στην πόλη. Τώρα τι αφήνει πίσω του ένα φεστιβάλ σαν τα Δημήτρια?
0: Νομίζω αφήνει κάποιο αποτύπωμα, εφόσον είναι μια παράσταση καλή, μένει στη μνήμη, άρα είναι εν δυνάμει μια επιδραστική παράσταση. Αυτό, τουλάχιστον ό,τι αφορά τα θεατρικά, αυτό που θέλω μέσα από κάθε παράσταση είναι ακριβώς να αφήσει ένα μικρό αποτύπωμα στη μνήμη αυτού που θα το δει, να την ανακαλέσει ή ενδεχομένως να μιμηθεί κάποια πράγματα από αυτή την παράσταση, και έτσι το αποτύπωμα αυτό να βρει μια συνέχεια και στην δική μας την καλλιτεχνική ζωή.
1: Μετά τους Doors διάλεξα Rolling Stones, επειδή μου είπες θέλω παλιό καλό ροκ. Καλά,
0: ναι,
1: έκανα.
0: Στο θέατρο προσπαθώ να ξεπεράσω τις εποχές, αλλά στη μουσική είμαι κολλημένος.
1: Όσο επιλέγεις το πειραματικό, το εναλλακτικό και το σύγχρονο.
0: Στη μουσική είμαι τελείως ρετρό.
1: Στο θέατρο, στη μουσική, πάμε στο all time classic.
0: Ναι.

0: Power to the people, λοιπόν. Το θέατρο μπορεί να παίξει ένα τέτοιο ρόλο, να ενδυναμώσει το κοινό.
1: Πιστεύω, ναι. Πιστεύω πως ναι. Πολλοί λένε ότι έχουν μια εικόνα του πολιτικού θεάτρου που βγαίνει, φωνάζει και στο τέλος σου λέει αυτή είναι η απάντηση. Δεν το πιστεύω αυτό. Για να έχει ένα αποτύπωμα ισχυρό, το θέατρο πρέπει να σε στέλνει σπίτι γεμάτο απορίες. Γιατί αυτό και γιατί το άλλο. Μόνο τότε σου μένει ο προβληματισμός του θεάτρου. Όταν κλείσεις τον προβληματισμό επάνω στη σκηνή πριν φύγει ο θεατής, το χάσες το παιχνίδι. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Η δική μου άποψη. Οπότε ναι, με άμα εγωιτεύουν τα έργα τα οποία όταν φύγω λέω τώρα τι έγινε, τι ήταν αυτό. Και αρχίζω και το σκέφτομαι.
0: Δεν μας δίνει καμία στέρεη αλήθεια.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό αγαπάμε και τον Μπέκετ. Γιατί σου λέω Μπέκετ, περιμένουμε τον κοντό, πήγαινε και εσύ σπίτι να περιμένεις.
0: Εκεί θα, νομίζω ότι ήρθαμε σε αυτή τη ζωή και θα φύγουμε από αυτή τη ζωή με τα ερωτήματα που μας έχει βάλει ο Μπέκετ, ιδίως στον κοντό και όχι μόνο στον κοντό. Λοιπόν, άρα είναι η θεματική ένα κριτήριο επιλογής μιας παράστασης. Ας μιλήσουμε πρώτα για τις διεθνείς και ας δούμε λιγάκι πώς διαμορφώνεται η γεωγραφία του προγράμματος. Έχουμε Μολδαβία, έχουμε Καταλωνία
1: και Ιταλία, Νάπολη.
0: Ιταλία και Αργεντινή με έναν τρόπο.
1: Ναι. Συζητήσουμε γι' αυτό. Ναι, Νάπολη, Ιταλία. Ναι, από την Καταλωνία, από την Ισπανία έχουμε την ιστορία αγάπης από μια ομάδα που εγώ τη λατρεύω, την Agrupazione Signor Serrano. Είναι μια ομάδα από τη Βαρκελόνη η οποία βραβεύτηκε πριν από λίγα χρόνια με τον Αργυρό Λέοντα της Biennale της Βενετίας ως η πλέον υποσχόμενη ας το πούμε πειραματική ομάδα στην Ευρώπη, και έκτοτε έχει αποδείξει ότι όντως δεν είναι μόνο υποσχόμενη, είναι εν την πράξη μία από τις πιο τολμηρές, γοητευτικές ομάδες που διαθέτει το σύγχρονο ευρωπαϊκό θέατρο. Είναι μια ομάδα η οποία συνδυάζει πάρα πολύ εύστοχα το θέμα που επιλέγει με την σύγχρονη τεχνολογία. Βρίσκει αυτή την ευαίσθηση.
0: Τι εννοεί σύγχρονη τεχνολογία, μιλούμε και για AI.
1: Ενίοτε χρησιμοποιεί και AI, χρησιμοποιεί όλα τα gadget της σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά αυτό που έχει επιτύχει μέχρι τώρα είναι να κρατήσει αυτή την ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στη δυναμική της τεχνολογίας και η δυναμική του ζωντανού σώματος. Οπότε έχουμε την εικονική πραγματικότητα σε ένα επίπεδο και έχουμε και το live σε ένα άλλο. Και αυτό το έργο που είναι η ιστορία της αγάπης.
0: Και μόνο ο τίτλος εμένα με πηγαίνει κατευθείαν στον Αλμοδόβαρ. Δεν ξέρω αν έχουν στοιχεία ή επιρροές, αλλά δεν μπορεί. Καταλανή είναι.
1: Έτσι, έτσι. Και έχουν στοιχεία και κάνει και μια ρετρό ανασκόπηση αυτής της πορείας του, ότι ο άνθρωπος ψάχνει πάντα την αγάπη, το Ελντοράτο. Η αγάπη είναι το δικό του, ο άνθρωπος ψάχνει το δικό του Ελντοράτο που δεν του υπόσχεται ότι θα την βρει, και πηγαίνει σε διάφορες εποχές. Εκεί μπαίνει και η τεχνολογία μαζί με την αφήγηση, την ζωντανή αφήγηση. Και νομίζω ότι, και μιας και μιλούσαμε και για νεανικό κοινό πιο πριν, εδώ πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τους νέους να έρθουν στο θέατρο, γιατί αυτή η ομάδα απευθύνεται, είναι νεανική ομάδα, εντάξει δεν είναι 20 χρονών, αλλά είναι νεανική ομάδα και στο πνεύμα και στην πράξη. Οπότε πιστεύω ότι όλοι.
0: Μη μου πεις νεανική ομάδα, μια ομάδα σαραντάριδων.
1: Όχι, δεν είναι πιο νέοι, είναι πιο νέοι. Αν σκεφτείς ότι πριν από περίπου 9 χρόνια πήραν το βραβείο του Λέοντα ως νεανική ομάδα, πόσο να είναι, να είναι 35, αλλά και πάλι είναι μια ομάδα.
0: Τι που... λες για τον Αργυρό Λέοντα του Μπανούση, μια που είμαστε
1: εκεί
0: εδώ ήμουν, τώρα.
1: Ήμουνα στη Βενετία, ναι, και η υποδοχή ήταν πολύ θερμή. Επέκτηκαν όλα τα έργα από τη Ρεγκάτα μέχρι τη Λιντίντα και λοιπά. Ήταν όλα τα έργα του, πήγα και τα είδα. Ο κόσμος ήταν έτσι πολύ ζεστός και γενικότερη ατμόσφαιρα. Την Biennale είναι πολύ σημαντικός θεσμός. Η Biennale της Βενετίας, η θεατρική πάντα.
0: Είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Είχε επιτυχία.
0: Και του Μπανούση. Αυτός ο αργυρός Λέοντας. Εδώ μιλούμε για μια νεανική περίπτωση ανθρώπου του θεάτρου.
1: Ακριβώς, και αυτό ο Μπανούση ήταν πέρα 27.
0: Τώρα ναι, είναι 27-28, μεγαλώνει και αυτός. Άμα τριανταρίσει μετά γίνεται...
1: Πάλι νέος είναι. Βέβαια, στον χώρο του θεάτρου η ηλικία είναι ιδίω... Μικραίνει ηλικιακά, πάντα αυτό είναι ένα θέμα για τους ηθοποιούς.
0: Και για τα Δημήτρια, γιατί το έθεσες. Τα Δημήτρια έχουν καταφέρει να πείσουν ένα νεανικό κοινό να δοκιμάσει. Να δει πράγματα.
1: Εγώ πιστεύω είναι ένα πρόβλημα. Εξακολουθεί να είναι ένα πρόβλημα, γιατί τόσα χρόνια πάντα πίστευα ότι θα δημιουργηθεί ένας πυρήνας, μια μεγάλη κυψέλη από νέα παιδιά, γιατί να σκεφτούμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει
0: τμήμα θεάτρου.
1: Ακριβώς, έχει ένα αξιόλογο τμήμα θεάτρου. Έχει τη δραματική σχολή του, άλλοι αξιόλογοι από τις σημαντικότερες στην Ελλάδα. Έχει άλλες δραματικές σχολές. Έχει πυρήνες δηλαδή.
0: Έχω νεανικό κοινό, γιατί δεν χάνω καμία από τις παραστάσεις των Δημητρίων ποτέ. Νεανικό κοινό δεν έχω δει ως τώρα στις παραστάσεις των Δημητρίων. Ίσως υπήρξα κάποτε η ίδια, κάποτε.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα, για παράδειγμα, και πέρυσι και φέτος οι παραστάσεις αυτές που συζητάμε, και οι ελληνικές και οι ξένες, απευθύνονται, αφορούν τον νεανικό κοινό.
0: Γιατί λοιπόν το αποθούν τα Δημήτρια τον νεανικό κοινό?
1: Δεν το αποθούν, είναι ένα παράδοξο της πόλης, η οποία δεν είναι μόνο οι δραματικές σχολές. Να το πούμε διαφορετικά, αυτή η πόλη έχει 160.000 φοιτητές. Πού είναι? Σε ποιες αίθουσες πηγαίνουν? Ούτε μία. Θα μου πεις ότι υπάρχουν κάποια, και η Αυλαία και το ΤΑΦ αξιόλογοι χώροι, είναι μικροί χώροι.
0: Πάντως πρέπει να σου πω ότι, αφού μιλούμε για σπουδαστές και φοιτητές θεάτρου, ότι όταν σπούδαζα εγώ στην Αγγλία, στο Warwick, υπήρχε μάθημα που, αν δεν είχες παρακολουθήσει την παράσταση που είχε οριστεί, δεν υπήρχε λόγος να πας στο μάθημα. Αυτό ήταν το μάθημα, να δεις μια παράσταση και να τη συζητήσεις. Άρα κάτι κάνουν λάθος και οι σχολές. Δηλαδή δεν μπορεί να έρχονται εδώ διεθνείς παραγωγές και να λείπουν οι φοιτητές
1: θεάτρου. Είναι ένα θέμα.
0: Πού είναι οι φοιτητές θεάτρου όταν έρχεται μια τέτοια ομάδα από την Βαρκελόνη, ας πούμε?
1: Ακριβώς.
0: Τι καλύτερο έχουν να κάνουν εκείνο το βράδυ? Και γιατί δεν βρέθηκε ένας καθηγητής, μια καθηγήτρια, να πει στα παιδιά: θα δείτε αυτή την παράσταση και θα έρθετε να τη συζητήσουμε? Αλλιώς μην έρθετε.
1: Ενδεχομένως, ξέρω ότι αυτό έγινε και στο όλο φεστιβάλ το Μάιο, το φεστιβάλ Δάσους. Γίνονται προσπάθειες. Εκεί είναι πολύ πιο, η κατεύθυνση είναι πιο πειραματική. Αλλά είναι άλλο θέμα εκείνο το, παρόλο ότι σχετίζομαι με εκείνο το φεστιβάλ, είναι για μια άλλη συζήτηση. Εκεί βλέπεις περισσότερο νεανικό κοινό, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό. Πάντα περιμένεις, τουλάχιστον έστω και επιλεκτικά, να δεις περισσότερο νεανικό κοινό. Για παράδειγμα, πέρα από τους Ακροβατιώνε, η Emma Dante, μιας και μιλούσαμε για Biennale.
0: Ναι, για να μιλήσουμε και για αυτή την παράσταση που για μένα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες.
1: Μιλούσαμε για Biennale. Η Biennale, και ανέφερε στον Μπανούση με τον Αργυρό Λέοντα, στην ίδια Biennale η Emma Dante πήρε τον Χρυσό Λέοντα ως η κορυφαία Ευρωπαία καλλιτέχνητα. Συνεπώς δεν φέρνουμε, και τα ονόματα που φέρνουμε δεν είναι αυτό που λένε δεύτερα ονόματα, είναι πρώτης διαλογής ονόματα.
0: Τι παράσταση μας φέρνει η Emma Dante
1: λοιπόν,
0: στη Θεσσαλονίκη?
1: Η Emma Dante
0: είναι ο φετινός Χρυσός Λέοντας στην Biennale.
1: Ναι. Πριν από 3 μήνες βραβεύτηκε. Θεωρείται αυτή τη στιγμή, στην Ιταλία τη θεωρούν ότι είναι η σημαντικότερη εν ζωή καλλιτέχνητα του θεάτρου. Ασχολείται πάρα πολύ είναι πολύ πολιτικό το θέμα της, και πιο πολύ ασχολείται με θέματα βίας και κατάχρηση εξουσίας. Και σε αυτό το συγκεκριμένο έργο η θεματική του είναι επικεντρωμένη στην οικογενειακή βία, πώς εγγράφεται επάνω στο σώμα της συζύγου, η οποία κάθε βράδυ
0: είναι μια τεράστια συμπαραγωγή πρώτα απ' όλα. Στο Παλέρμο έχει την έδρα της η Emma Dante, αλλά βλέπω εδώ ότι αυτή είναι μια συμπαραγωγή που είναι το Πίκολο Θέατρο,
1: ναι,
0: στο Μιλάνο, είναι τα θέατρα της Ευρώπης και από κάτω έχει άλλους 20-30 θεατρικούς οργανισμούς που συμμετέχουν σε αυτή τη συμπαραγωγή.
1: Ακριβώς, γιατί είναι την υπογράφει η Emma Dante.
0: Ο Άγγελος της Εστίας είναι η παράσταση για την οποία κέρδισε το Χρυσό Λέοντα.
1: Όχι, για το σύνολο της δουλειάς της. Για το σύνολο της δουλειάς της, την προσφορά της, την καριέρα, την διαδρομή της.
0: Και μας δίνει μια παράσταση με θέμα τη γυναικοκτονία.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε ότι η Ιταλία έχει τεράστιο ζήτημα με τις γυναικοκτονίες και είναι και μια χώρα που αναγνώρισε νομικά τον όρο.
1: Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Είναι ο πατέρας γιος μάνα. Η μάνα κάθε βράδυ πεθαίνει γιατί εγγράφεται στο σώμα της. Είναι νοικοκύρα, ναι. Και όλη αυτή η βία πεθαίνει και την επόμενη μέρα ξαναγεννιέται για να συνεχίσει πάλι το ρόλο της νοικοκύρας και πάλι να πεθάνει το βράδυ. Είναι ένα συμβολικός θάνατος, μια τελετουργία θανάτου. Ανακυκλώνεται διαρκώς με την τεχνική της σκηνοθετική ματιά της Emma Dante και τι να πω, πρέπει να τη δουν και τα παιδιά όλων των σχολών και οι νέοι αλλά και κυρίως οι πιο μεγάλοι βεβαίως.
0: Γιατί κυρίως οι πιο μεγάλοι?
1: Γιατί κάπου και ο πατέρας είναι μεγάλος στο έργο οπότε αφορά την πατριαρχία με τη ματιά της Emma Dante, μια πολιτικοποιημένη ματιά. Περιμένω δηλαδή που μου είπε Ελένη για την νέους θεατές. Ναι, δεν μπορώ να εξηγήσω. Αν δεν εμφανιστούν, δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν ήρθαν.
0: Για να εμφανιστούν πρέπει να το μάθουν. Πρέπει να γίνει μια σωστή καμπάνια με στόχο αυτό το κοινό.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ενημερωθεί αυτό το κοινό.
1: Ελπίζω...
0: Τι εννοούμε όταν λέμε Emma Dante.
1: Ναι, ελπίζω να γίνει αυτό, να ήδη κυκλοφορεί η είδηση, κυκλοφορούν τα post, ελπίζω να βρουν απήχηση. Αυτά είναι τα τρία μας ξένα.
0: Μαριάνο Πενσότη.
1: Ο Πενσότη από τους πιο σημαντικούς μαζί με την Λόλα Ρίελ, από τους πιο γνωστούς διεθνείς Αργεντίνους σκηνοθέτες. Οπότε άλλο ένα πρωτοκλασσά το όνομα.
0: Εδώ έχουμε μια συμπαραγωγή με τη Στέγη.
1: Ναι. Γιατί
0: είναι μια ελληνική παράσταση αυτή.
1: Ελληνικότατη. Δηλαδή. Ο Πενσότη έγραψε αυτό το έργο. Το μετέφρασε η Μαρία Χατζεμανουήλ στα ελληνικά. Το σκηνοθέτησε ο Πενσότη. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Και για λογαριασμό της Στέγης. Όπου πρωταγωνιστεί ο Νιάρος, έτσι, είναι μια πάρα πολύ έξυπνη ιστορία που αφορά πάλι την οικογένεια. Πώς εν ζωή αυτή η οικογένεια ή οι σχέσεις γιου και πατέρα είναι τόσο έντονες και όταν πεθάνει ο πατέρας αρχίζει η μυθοποίηση της πατρότητας, το καλός είναι ο πατέρας και λοιπά. Οπότε έχει χιούμορ, έχει ανατροπές, έχει...
0: Άρα η αχόρταγη σκιά είναι ο πατέρας και άρα έχουμε πάλι πατριαρχία.
1: Ναι.
0: Αυτό έγινε τυχαία, δηλαδή βλέπω ότι διαλέγεις θέματα που απασχολούν.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα από τα βασικά που όταν κοιτάω ένα έργο, κοιτάω και την αισθητική του, είναι ενδιαφέρον να έχει μια σύγχρονη ματιά, αλλά και τη θεματική, για να βλέπω κατά πόσο και ο σύγχρονος θεατής μπορεί να ταυτιστεί ή να αποκομίσει κάτι από αυτό από την προβληματική του έργου.
0: Πάμε και στις ελληνικές παραγωγές.
1: Λοιπόν, αυτή είναι όμως ελληνικά, ναι, είναι στις...
0: Ναι, ωραία. Άρα έχουμε τρεις διεθνείς παραγωγές και πέντε...
1: Ναι,
0: πέντε εγχώριες.
1: Οπότε έχουμε και τους γυμνιστές, γυμνιστέ, αυτό το παιχνίδι της καθαρεύουσας, του Γιώργου Σίμωνα, ένα κείμενο δικό του, Πάρα πολύ έξυπνη.
0: Ναι, αυτή την παράσταση γιατί την ήθελες, θα την
1: Γιατί ήθελα, αναζητούσα μια έξυπνη κωμωδία. Κωμωδία όμως καυστική. Γιατί η κωμωδία ζει τις χειρότερες στιγμές της. Από την...
0: Νομίζω διαχρονικά.
1: Όχι τόσο όσο τα τελευταία 10 χρόνια και τα 10-12 χρόνια από τότε που άλλαξε ο αποδεκτός λόγος, δηλαδή είτε με το Me Too ή με την πολιτική ορθότητα, πλέον κάποια στερεότυπα που για πάρα πολλά χρόνια στην κωμωδία ήταν η ραχοκοκαλιά του κωμικού, για παράδειγμα τα αστεία για τους τυφλούς ή τα αστεία για την ξανθιά.
0: Μου αρέσει αυτά... που με δείχνεις.
1: Όχι, έκανα λίγο.
0: Αυτό είναι στοιχείο κωμικό, έτσι.
1: Τελείωσαν αυτά. Οπότε τι έγινε, ότι η κωμωδία είναι σε μια φάση που αναζητεί τα θύματα της.
0: Μάλιστα, κατάλαβα τι λες. Ότι το πολιτικό σορθό, η woke agenda, έβλεψαν την κωμωδία.
1: Σπρώχνουν την κωμωδία να αναζητήσει το χιούμορ της, ναι, χωρίς να θυματοποιεί.
0: Ακριβώς.
1: Σώματα.
0: Φτάνει τα αστεία με τις ξανθιές.
1: Ακριβώς.
0: Έλεος.
1: Φτάνει τα αστεία
0: με τις ξανθιές. Ηλίας Σταμπουλή, μου αρέσει που μας ακούει ο Ηλίας και συμφωνεί και συμμετέχει.
1: Οπότε ναι, και με αυτό το σκεπτικό λέω μια κωμωδία.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι κατέληξα.
0: Είναι μια ομάδα που προσωπικά δεν γνωρίζω, η ομάδα Νοσταλγία.
1: Ναι, είναι μια καλή ομάδα και ο Σίμωνας είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει και από τεχνολογία και τα έργα του. Είναι στο Rapid Hall.
0: Είναι εκεί... ένα σύγχρονο ελληνικό κείμενο.
1: Ακριβώς.
0: Του Γιώργου Σίμωνα σε σκηνοθεσία Τόνιας Ράλι.
1: Ράλι, ακριβώς. Με τον Τζαβάρα και τον. Οι οποίοι παίζουν και τους δύο ρόλους, άντρας γυναίκα. Είναι ένα περιπαιχτικό έργο, καυστικό, σατυρικό. Mm-hmm.
0: Στο θέατρο έχει... Αμαλία θα δούμε αυτή την παράσταση. Ταιριάζει η ιταλική σκηνή.
1: Ναι,
0: στο...
1: ναι, ταιριάζει.
0: Στο
1: ταιριάζει.
0: Έργο. Και στο θέατρο Αμαλία θα δούμε και την Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης.
1: Του Νταλιάνη.
0: Του Γιάννη Νταλιάνη. Αυτή την παράσταση, γιατί τη θέλαμε στα Δημήτρια.
1: Γιατί είναι από τις. Κορυφαίες παραστάσεις της χρονιάς που πέρασε, μια εξαιρετική διασκευή του Νταλιάνη, του έργου του Ντοστογεύσκη. Επίσης είναι ένα έργο...
0: Μια που είπες για κορυφαία παράσταση της χρονιάς που πέρασε, εγώ αγάπησα πάρα πολύ το Κλίνς του Καρατζά, δεν θα μπορούσαμε να το δούμε στα Δημήτρια.
1: Θα ήταν.
0: αν μιλάμε για κορυφαίες παραστάσεις.
1: Είναι και άλλες κορυφαίες.
0: Ναι.
1: Είναι και άλλες που θα μπορούσαν, αλλά εντάξει, επιλέγεις αυτές που είναι και πιο. Είναι και διαθέσιμες. Γιατί πάρα πολλές οι παραστάσεις που επιστρέφουν για τη χρονιά, την καινούρια, δεν είναι διαθέσιμες. Έχουν στήσει το σκηνικό τους. Δεν έρχονται πάνω για δύο παραστάσεις και να ξανακατεύουν κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το κάνουν. Οπότε πρέπει να πετύχει την κατάλληλη στιγμή που η παράσταση είναι διαθέσιμη.
0: Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, με άλλα λόγια, να δούμε το Τζένι Τζένι του Καραθάνου. Λέω εγώ τώρα ότι ονειρεύομαι.
1: Τίποτα δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι δύσκολο να ζητήσεις, να δεις τις δυνατότητες να φέρεις. Γιατί όταν κάθεσαι κάτω. Εγώ φτιάχνω μια μεγάλη λίστα από παραστάσεις που έχω δει και μ' αρέσουν και αρχίζω να διερευνώ, να ψάχνω, να δω ποιες μπορούν. Η διαθεσιμότητα των ηθοποιών μας είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα, γιατί όλοι είναι ή σε πρόβες, έχουν αρχίσει οι παραστάσεις, δεν τους βρίσκεις εύκολα. Είναι πολύ δύσκολη επιλογή, πάρα πολύ δύσκολη επιλογή. Πιο δύσκολα επιλέγεις ελληνική παράσταση από τη ξένη. Είναι
0: πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες τώρα.
1: Και να πω και τα φέρναμε, ας το πω κιόλας, ναι, κλείσαμε, φέρναμε τη Γουλιώτη. Στην εκπληκτική δουλειά που έκανε. Δεν ήταν διαθέσιμη.
0: Σε ποια παράσταση?
1: Στην τελευταία που έκανε στο φεστιβάλ. Στο φεστιβάλ. Δεν ήταν διαθέσιμη.
0: Γιατί τώρα θα κάνει Άμλετ.
1: Ναι.
0: Με τον Καρατζά. Μήπως το δούμε του χρόνου εδώ. Λέω εγώ τώρα.
1: Το κρατάμε σαν ανοιχτή δυνατότητα, σαν δυνατότητα. Οπότε αυτό είναι και το ελληνικό κομμάτι. Έχουμε
0: Έχουμε και τέσσερις παραστάσεις μουσικού θεάτρου.
1: Να πω και το έχουμε, Ελένη, και δύο παιδικά.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Έχουμε τη Στέλλα Μιχαλίδου, Τζιμιχώρια.
0: Βέβαια, αυτή την παράσταση θα έχουμε ευκαιρία να τη δούμε στη διάρκεια όλη τη σεζόν, γιατί είναι η βασική παράσταση θεάτρου για παιδιά του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος.
1: Είναι μία, και η άλλη είναι ο Καραγκιόζης Ριγολέτο.
0: Για να ακούσουμε για τον Καραγκιόζη Ριγολέτο.
1: Και αυτό δεν ήταν δική μου η επιλογή, ήταν η συνεργασία της Λυρικής με τα Δημήτρια. Πολύ χάρηκα που
0: είναι
1: κατέληξα.
0: Και η πρώτη θεατρική παράσταση στα Δημήτρια, ο Καραγκιόζης Ριγολέτο.
1: Ναι, είναι στην, νομίζω στην Έμστα παίξει. Και μια ξεχωριστή ματιά. Κανείς δεν το περίμενε πώς γίνεται τώρα ο Καραγκιόζης να... Και παρόλα αυτά έχει υλοποιηθεί αυτή η προσπάθεια και πιστεύω θα αρέσει.
0: Είναι στο Βασιλικό, να το διορθώσουμε αυτό. Είναι στο Βασιλικό την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
1: Στο Βασιλικό είναι.
0: Είναι εναλλακτική σκηνή εθνικής λυρικής σκηνής. Είναι και για ενήλικες, λες. Είναι και για ενήλικες.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα. Όπως πολύ ενδιαφέρουσα που έχει πάλι το έντονο μουσικό στίγμα είναι η Φόνησα του Παπαδιαμάντη με την Καραμπέτη. Νομίζω εδώ είναι στην Έμιση. Στην Έμιση. Λοιπόν, οπότε έχουμε ένα αρκετά πλούσιο.
0: Και εδώ έχουμε μουσικό θέατρο.
1: Ναι.
0: Ένα έργο του Κουμεντάκη και νομίζω ότι είναι και μία από τις πιο σημαντικές προτάσεις των φετινών Δημητρίων ή όχι?
1: Ναι, είναι και πιο, ας πούμε, είναι πιο
0: δημοφιλής.
1: Ναι, είναι και Καρδιοφιλιά, Καραπέτη, σπουδαία ηθοποιός, βραβεύτηκε πέρυσι από την Ένωση Ελλήνων Κριτικών ως κορυφαία ηθοποιός. Κουβαλά Δάφνες.
0: Μάλιστα.
1: Κουβαλά ένα βιογραφικό γεμάτο και εντυπωσιακό και ναι, είναι εύκολα κάνει η Καρδιοφιλία Καραμπέτη πρώτο σέλιδο.
0: Αυτές οι παραστάσεις που συμμετέχουν φέτος στα Δημήτρια μπορούν να χαρακτηριστούν φεστιβαλικές παραστάσεις? Υπάρχει τέτοιο είδος? Εσύ ταξιδεύεις όλο τον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια και το ξέρω προσωπικά, γιατί προσπαθώ να επικοινωνήσω μαζί σου. Σε βρίσκω μία στην Ταϊβάν, μία στην Μέση Ανατολή, μία σε όλο τον πλανήτη, τέλος πάντων.
1: Αυτή είναι η έννοια του. Ναι, η ακροπατριών, ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και
0: οι Καταλανοί που θα έρθουν.
1: Οι Καταλανοί.
0: Τι σημαίνει φεστιβάλ?
1: Και
0: η
1: Έμα Ντάντε, θα έλεγα και η Ήμερη. Να πω το εξής τώρα, μιας και το είπαμε αυτό το φεστιβάλ, ο θεσμός των φεστιβάλ είναι, θα έλεγα, και ευλογία αλλά και πρόβλημα. Είναι ευλογία γιατί λειτουργεί ως κυψέλη ανανέωσης του θεάτρου, αυτό είναι το ένα, μιας και, ως βιτρίνα, αν θες, του τι γίνεται σήμερα στο θέατρο, τις πρωτοπορίες. Εκεί εμφανίζονται νέες προτάσεις, αυτό είναι το ένα, είναι το θετικό κομμάτι. Το προβληματικό κομμάτι είναι ότι πάρα πολλοί κάνουν θέατρο προσπαθώντας να μιμηθούν το φεστιβαλικό μοντέλο, αγνοώντας την τοπική αισθητική, το τοπικό, την τοπική πραγματικότητα. Δηλαδή το φεστιβάλ, ενώ πετυχαίνει τη διεθνοποίηση έτσι, μιας αισθητικής, την ίδια στιγμή αυτή η διεθνοποίηση αποδυναμώνει την αισθητική που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στο εγχώριο θέατρο. Γι' αυτό και βλέπεις ακόμη και στο ελληνικό θέατρο ότι απουσιάζει αυτή η αγωνία που είχε ο Κούν, για παράδειγμα, να κάνει αυτό τον λαϊκό μοντερνισμό που έκανε ο Κούν, αναζητώντας την ελληνική παράδοση, στους ελληνικούς χορούς, στην ελληνική αισθητική, το τσαρούχιο. Δηλαδή αυτή η αναζήτηση μέσα από την εγχώρια παραγωγή και αισθητική μιας νέας γλώσσας δεν την βλέπω.
0: Πρέπει να κάνουμε μία εκπομπή κάποια στιγμή που θα μας μιλήσεις για τα φεστιβάλ που παρακολουθείς στον κόσμο, για τα νέα σχήματα που έχεις γνωρίσει εκεί και για όλη αυτή την φεστιβαλική κουβέντα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα έχουμε τελειώσει το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας να μιλήσουμε για τα Δημήτρια. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις για τη φετινή διοργάνωση που ξεκινάει την ερχόμενη 5η, 1η Οκτωβρίου και διαρκεί μέχρι τις 26 Οκτωβρίου.
1: Εγώ εύχομαι, ελπίζω ο κόσμος να στηρίξει και φέτος τα Δημήτρια, να γεμίσουν οι αίθουσες, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να είναι μια είδηση που γενικά που θα αγκαλιάσει ο κόσμος, θα στηρίξει με το όποιο τρόπο μπορεί, γιατί στο κάτω-κάτω αν δεν υπάρχει αγάπη και στήριξη του κόσμου μέσα σε μια αίθουσα, δεν υπάρχει και λόγος να κάνεις κάτι. Οπότε ελπίζω ότι θα είναι μια καλή χρονιά για τα Δημήτρια.
0: Σάββα Πατσαλίδη, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που διέθεσε στο ραδιόφωνο μας. Ήταν ο Ηλίας Σταμπουλής που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, ένα άμλετ για το δρόμο, αύριο πάλι ακριβώς στις 2, σκητάλη στην Πίε Πακογιώργου, φιλιά από εμάς.

0: αλλά θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
1: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα, μη φοβάσαι.
0: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
1: Ζορμπά θα με λες.
0: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 TESER3.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
4: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, κοινή ατζέντα πολιτισμού. Στη Νέα Παραλία και στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το σινεμά στις γειτονιές φέρνει στο κινηματογραφικό πανί την κλασική πλέον ταινία των 80's, Επιστροφή στο μέλλον. Ο έφηβος Μάρτι Μακφλάι, που μεγαλώνει σε μια κομμόπολη της Καλιφόρνια, θα ταξιδέψει πίσω στο παρελθόν με μια χρονομηχανή που κατασκεύασε ένας ιδιόρυθμος επιστήμονας. Οι Σινεφίλ Δευτέρες φέρνουν στο Σινέα Πόλο την ταινία του Κρόνεμπερκ, «Η Διχασμένη». Η αληθινή ιστορία δύο διδύμων γυναικολόγων που μοιράζονται τα πάντα, μέχρι και τις γυναίκες τους και η πορεία τους προς τη σχιζοφρένεια. Στο Μέγαρο Μουσική συνεχίζεται ο πετυχημένος κύκλος μουσικής δωματίου με τους Duo Matske και το Benedetto String Quintet. Μία συναυλία που αναδεικνύει τη λεπτότητα, τη δεξιοτεχνία και την αιανική δημιουργική δύναμη του Φέλιξ μέσα από το διπλό κοντσέρτο σε ρε ελάσσονα και τη λυρική και πλούσια γραμμή του Dvorak για σύνολο εγχόρδων. Ακυρώνεται η προγραμματισμένη συναυλία του Μιχάλη Γατζηγιάννη στο Θέατρο Δάσους. Στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης φιλοξενείται η έκθεση γλυπτικής του Γαβρίλ Ανδρονικίδη «Ανάποδη αλήθεια». Στα τελευταία έργα του καλλιτέχνη ο άνθρωπος δεν αποτυπώνεται απλώς ως εικόνα, αλλά προσεγγίζεται ως βίωμα, μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχη και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Είναι η όμορφη πόλη Francaise των 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, οποία Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης στο η ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456 για SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της RTECO και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο Γαλλιταλός Σαν Σεβερίνο άνοιξε την εκπομπή με το Μαλωμέν από το δίσκο Le Tango de Jean του 2003. Ο τραγουδιστής και κιθαρίστης της Gypsy Jazz κλείνει σε λίγες ημέρες τα 65 του χρόνια. Να πούμε πως κυκλοφόρησε πρόσφατα νέα δουλειά, Le Depuis dans le Plan, με την Liz Cabaret, και η συνέχεια νίκη στους Le Doigt de l'Homme, το σχήμα της Gypsy Jazz, και αυτό από την Βρετάνη που αγαπάει ιδιαίτερος βεβαίως τον ήχο του πατέρα του είδους Django Reinhardt, και έρχονται στη συνέχεια με τη σύνθεση του Irving Berlin, Blue Skies. Καλή σας ακρόαση.

Η συνέχεια ανήκει στον Ρωμάν, αλλιώς Πατρίκ Λεγκιντόκ, ο κιθαρίστας από το Παρίσι, ξεκίνησε να ασχολείται με το όργανο σε μικρή ηλικία, ανοίγοντας, μάλλον ακούγοντας, ηχογραφήσεις του Τζάνγκο Ρενάρ. Ο Ρωμάν είναι ιδρυτής του περιοδικού French Guitar, το οποίο δεν μακροημέρευσε. Ωστόσο, εμείς θα ακούσουμε το μόνιμο κομμάτι στην συνέχεια.

Είναι η όμορφη πόλη La Française, τον 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, ο Πιάμπακο Γιώργος στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη. Ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Μεγάλη απώλεια για την μουσική σκηνή της Γαλλίας, ο θάνατος της επιδραστικής τραγουδίστριας, συνθέτριας, χορεύτριας, ηθοποιού και performer Catherine Ranger στις 14 Σεπτεμβρίου από κεραυνοβόλο καρκίνο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Η χαρακτηριστική φωνή των Ρίτα Μιτσούκο άλλαξε μαζί με τον French Chin τον ήχο της γαλλικής pop και rock. Η Ranger, η οποία θα γιόρταζε στις 18 Οκτωβρίου τα 69 της χρόνια. Εμείς έτσι κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα, όχι ακριβώς έτσι ανορθόδοξο, διότι ξεκινάμε ανάποδα, δηλαδή με δύο συνθέσεις από τη solo πορεία της, μετά τους Ρίτα Μιτσούκο, τον οποίο ήταν η βασική φωνή μαζί με τον σύντροφο ζωής και σύντροφο της ζωής στη ζωή και στην τέχνη Fred Chin Chin. Ακούσαμε λοιπόν το El Vaivén del Corazón, μια συνεργασία με τον Αντουάρτο Μακάροφ και Κρίστοφ Μιούλερ, τον Gotham Project, στον δίσκο Plaza Francia, και θα ακολουθήσει η σύνθεση Le Joyeux Boucher με τους Renegade Brass Bands.

Η αντισυμβατική Κατρίν Ανζέ ήταν κόρη του Πολωνοεβραίου Σαμ Ανζέ. Από μικρή ενδιαφέρθηκε για τη μουσική. Έμαθε μόνη της φλάουτου, έγραφε ποίηματα και άκουγε ένα ετερόκλητο μείγμα ήχων Μαρία Κάλλας, Ουμ Καλσούμ, Ζορζ Μπρασάνς, Rolling Stones. Μετά από μια τραγωδική εφηβεία, συμμετείχε στο μουσικοθεατρική παράσταση Flash Rouge. Εκεί γνώρισε τον κιθαρίστα Φρεντ Τσιντσίν. Η χημεία του φάνηκε από την αρχή και οδήγησε σε ερωτική και καλλιτεχνική ένωση. Αρχικά έφτιαξαν τους Πράτς, το κοινό τους διαμορφώθηκε σε μικρά μπαρ, σε κλαμπ και εναλλακτικούς χώρους. Ως Ρίτα Μιτσούκο και λίγο αργότερα ως Λερίτα Μιτσούκο εμφανίστηκαν το 1980. Το ντεμπούτο τους που κυκλοφόρησε 1984 περιλαμβάνει τη μεγάλη τους επιτυχία και ένα πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι, το Marcia Baila, το οποίο θα ακούσουμε στο τέλος όμως αυτού του δεύτερου μέρους. Προς το παρόν θα επιλέγουμε τη σύνθεση Le Petit Train, ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι από τον δίσκο του 1988 Mark and Robert. Το άλμπουμ αυτό, μάλλον το τραγούδι αυτό περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία από την ζωή του πατέρα της, ο οποίος οδηγήθηκε ως Εβραίος στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και ήταν από τους επιζήσαντες, να πούμε. Ας ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι Le Petit Train.

Μετά τον θάνατο του συντρόφου της, συνοδοιπόρου στη ζωή και στην τέχνη Φρέ Τσιν Τσιν, η Κατρίν Ανζέ επανεφίβρε τον εαυτό της. Όπως είπαμε νωρίτερα, πραγματοποίησε συνεργασίες, ακολούθησε σόλο πορεία, ασχολήθηκε με θεατρικές παραγωγές και συνέχισε να παρουσιάζει επί σκηνής το έργο των Λερίτα Μιτσούκο, το σχήμα το οποίο χωρούσε τη rock, την punk, το chanson, την new wave και την avant-garde και όλη την πρωτοπορία της σκηνής της Γαλλίας. Θα κλείσουμε έτσι αυτό το μικρό μας αφιέρωμα στην Κατρίν Ανζέ με το υπέροχο αγαπημένο Μάρσια Μπάιλα, που είναι φόρος τιμής στην φίλη και συνεργάτηδα την Μάρσια Μορέτο, την χορεύτρια και χορογράφο από την Αργεντινή, η οποία συμμετείχε στις περιοδίες των Λερίτα Μιτσούκο και η οποία έφυγε πολύ νέα, σε ηλικία 36 ετών, από καρκίνο στο στήθος, το 1983 λοιπόν. Μάρσια Μπάιλα λοιπόν, Κατρίν Ανζέ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης La Française, στο 958 τη ΣΕΡ, τρία τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στα μουσικά μας, μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, διάλεξη με τίτλο «Η πληθυντική σχετικότητα» θα δώσει αύριο Τρίτη στις 29 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα Latini Dassault του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, ο καθηγητής φυσικής Μάριος Πετρόπουλος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, διευθυντής του Κέντρου Διαθεωρητικής Φυσικής της École Polytechnique. Η διάλεξη γίνεται στο πλαίσιο της τρίτης συνάντησης μαθηματικών και φυσικών με αντικείμενο τις σύγχρονες εξελίξεις στην επίπεδη ολογραφία, σύμμορφες θεωρίες πεδίου και θεωρίες Καγόλ, που διοργανώνουν από τις 28 έως 30 Σεπτεμβρίου το Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, της École Polytechnique, του Πανεπιστημίου της Mons στο Βέλγιο και της École Normale Supérieure της Lyon. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, σε 7 το απόγευμα, στην αίθουσα Latini Dassault. Η διάλεξη θα γίνει στα αγγλικά και η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ θα δοθούν και βεβαιώσεις παρακολούθησης. Ακούσαμε τη σύνθεση Zenit από τον Καβίνσκι, τον παραγωγό και DJ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 28 Ιουλίου του 2026, ένα από τα μεγάλα ονόματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, όχι μόνο της Γαλλίας. Ήταν το Zenit λοιπόν με τους Fudans και Morgan Fallen από το album Reborn. Θα περάσουμε στο δίδυμο των Νόζε, Ζεστιέλ Παλιέ και Νικολάς Φιντέσκου, οι οποίοι διαλύθηκαν το 2018. Ο Παλιέ μάλιστα κυκλοφόρησε πρόσφατα το solo album του, ένα νέο solo album, το οποίο θα ακούσουμε στην εκπομπή με τις νέες κυκλοφορίες. Ο δε Νικολάς Φιντέσκου αποφάσισε να απομακρυνθεί από τα μουσικά και διατηρεί εστιατόριο στην Βρετάνη. Το Père Thonam κυκλοφόρησε το 2015 με τον δίσκο Come With Us Remixes.

Θα σας αφήσουμε με ένα ακόμα δίδυμο, Polo Epan και το Gen Z's Remix Asa Moto. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Χρήστο Σιδερίδη, ο οποίος ρυθμίσε τον ήχο, η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία της όμορφης πόλης La Française, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Εντάξει, είναι τυχαία η επιλογή του πρώτου τραγουδιού της εκπομπής. Δεν είναι τυχαία. Είναι επί τούτου. Είναι κόντρα στη διάθεση της Δευτέρας, αλλά είναι πολύ ταιριαστό με τη φωνή που ακούτε σήμερα, η οποία έχει να κάνει με τις βουτιές του Σαββατοκύριακου, με την αλλαγή της θερμοκρασίας και όλο τέλος πάντων αυτό το φθινοπορεινό. Ήταν η Common Sense, Idle Eyes. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, στο 958 της R3. Θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι τις 5, μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Ηλίας Ταμπουλής θα ρυθμίζει τον ήχο. Συντονιστείτε στο ραδιοφωνό σας, στην ψηφιακή πλατφόρμα της rtr.gr ή ακούστε μας από το αυτοκίνητό σας αν είναι τελευταίας τεχνολογίας, σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν είστε, με την μέθοδο DAB+.

υπάρχουν τραγούδια που τα ακούς και λες κάπου το ξέρω αυτό, ή αν δεν το ξέρεις παίρνει ένα συνάδελφος και σε συμπληρώνει. Υπάρχουν και τραγούδια που θέλουν λίγα δευτερόλεπτα για να σου ξυπνήσουν μια ολόκληρη εποχή, και το λέω αυτό γιατί το Say My Name ήταν τον Destiny's Child. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία. Περαστικός ήταν ο άνθρωπος και μου λέει αυτό είναι ένα τραγούδι τον Destiny's Child. Είναι λοιπόν ένα remix. Η Λουίζκα και Άιζεμ πήραν το τραγούδι, το πέρασαν μέσα από βραζιλιάνικα vibes, αφρορυθμούς, ηλεκτρονική παραγωγή, το άλλαξαν τελείως, για να μην πω τίποτα άλλο, και δημιούργησε ένα track που είχε αυτή τη μοναδική αίσθηση, σαν να βρίσκεσαι κάπου καλοκαιρινά, με τον ήλιο να πέφτει και τη μουσική να δυναμώνει. Ο ήλιος δεν πέφτει, κρατάει καλά εκεί έξω, είναι καλοκαίρι σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν γνώριμο το κομμάτι, ταυτόχρονα και διαφορετικό. Ήταν το Say My Name. Πάμε στο επόμενο.

Suit You Dead, εντελώς επιθετικός ο τίτλος του τραγουδιού της Lucen. Μου αρέσει πάρα πολύ το στοιχείο του ήχου σε αυτό το κομμάτι. Είναι pop με country επιρροές, κιθάρες και μια σκοτεινή κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Το Suit You Dead είναι single πολύ φρέσκο, τώρα του 26. Αποτελεί μέρος του τελευταίου της άλμπουμ Apothecary. Η ίδια Lucen έχει εξηγήσει ότι το τραγούδι μιλά για εξάρτηση, για έλεγχο και την απελευθέρωση από μια κατάσταση που την κρατούσε πίσω. Ο τίτλος λειτουργεί λίγο έτσι ως σκοτεινή δραματική εικόνα αυτής της απελευθέρωσης, για να μην πω περισσότερα. Αλλά ναι, είναι το πιο πρόσφατο single με τη δική της υπογραφή και είπαμε ότι είναι μια πολύ διαφορετική pop. Είναι pop με Nashville country επιρροές, μάλιστα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι.

τα καινούργια intro εδώ στην εκπομπή και μουσικά. Ο Ed Jones και το Need It Bad. Να πω καλησπέρα σε όλους άλλη μια φορά. Σχεδόν πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο. Βάσο Βλαχοπούλου στα 958 της R3. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Ηλίας Σταμπουλής ρυθμίζει τον ήχο. Θα είμαστε και σήμερα παρέα μέχρι τις 5. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν. 1973 έρχεται ο Bob Dylan. Το τραγούδι γράφτηκε για την ταινία Pat Garrett and Billy the Kid. Στην ταινία συνοδεύει τη σκηνή του θανάτου ενός τραυματισμένου Lowman και ουσιαστικά τι κάνει, μιλάει για την αποδοχή του τέλους, αφήνοντας πίσω το σήμα, τα όπλα και όσα χαρακτήρισαν τη ζωή του. Μερικές κιθάρες, μια φωνή, λίγες λέξεις και ξαφνικά βρίσκεσαι μέσα σε μια ολόκληρη ιστορία πολλά χρόνια πίσω, το 1973, σωστικά σε ένα western γεμάτο σκόνη, όπλα, συγκρούσεις, προδοσία και θάνατο. Το Knocking on Heaven's Door ξεκίνησε λοιπόν ως μέρος μιας κινηματογραφικής ιστορίας, αλλά πολύ γρήγορα έφυγε από την οθόνη και έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο, γιατί η πόρτα του παραδείσου του Dylan δεν είναι το τέλος, δεν είναι ο θάνατος. Εκείνη τη στιγμή που ο άνθρωπος καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα όσα κρατούσε μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να τα κρατήσει, και νομίζω ότι η δύναμη του τραγουδιού βρίσκεται ακριβώς στην απλότητά του. Μία πόρτα, ένα σκοτάδι να πλησιάζει και ένα χτύπημα ξανά και ξανά. Πάμε να τα ακούσουμε.

Πάμε λίγο τώρα πίσω στον ήχο της κλασικής soul, αλλά με μια μπάντα που έχει φέρει αυτόν τον ήχο στο σήμερα. Οι The Sacred Souls από το San Diego έχουν αυτό το πολύ χαρακτηριστικό vintage feeling. Έχουν δηλαδή soul, R&B, ωραίες κιθάρες, μπάσο μπροστά και φωνητικά που θυμίζουν παλιές Motown και 60 παραγωγές. Το My Heart is Drowning είναι ένα από το άλμπουμ τους Got a Story to Tell που κυκλοφόρησε το 2024 στη Dapton Records. Το τραγούδι είναι μια πιο σκοτεινή στιγμή του άλμπουμ, ένας τύπος δηλαδή που καταλαβαίνει λίγο αργά ότι οι δικές τους συμπεριφορές έφεραν τη σχέση τους σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Και μουσικά έχει όμως ενδιαφέρον, γιατί οι The Sacred Souls μπλέκουν εδώ το Jamaican Rock Steady με την αισθητική των girl groups από τα 60s. Αργό groove δηλαδή, γεμάτο μπάσο, απλές κιθάρες και αυτά τα backing vocals που δίνουν αμέσως την αίσθηση του παλιού soul single. Το ωραίο είναι ότι δεν προσπαθεί να γίνει υπερβολικά δραματικό. Αν το ακούσετε, έχει αυτό το cool παλιό soul vibe που σε κάνει να κουνάς το κεφάλι στο ρυθμό, ενώ η ιστορία από πίσω είναι λίγο πιο δύσκολη. Εντάξει, δεν χρειάζεται πάντα να αναλύουμε το στίχο. Ας ακούσουμε τη μουσική, γιατί είναι μεσημέρι ακόμη. My heart is drowning.

Και βέβαια το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε και σημαντικές σοβαρές απώλειες, όπως αυτή της Δέσποινας του Μαζάνη, ηθοποιός και συγγραφέας Δέσποινα το Μαζάνη, μια ανήσυχη καλλιτεχνική ψυχή που έχει αφήσει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στο κινηματογράφο και όχι μόνο στο κινηματογράφο και στα γράμματα. Κινηματογραφικές στιγμές αξέχαστες έχουν χαρακτήσει τη μνήμη μας, έχει πρωταγωνιστήσει σε εμβληματικές ταινίες του ελληνικού σινεμά. Να θυμηθούμε τη γλυκιά συμμορία του Νίκου Νικολαίδη, το τέλος εποχής του Αντώνη Κόκκινου, τη φωτογραφία του Νίκου Παπατάκη. Και να πούμε βεβαίως ότι η διαδρομή της ήταν τέτοια που ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας, έπαιξε σε ταινίες του γαλλικού και του ειδικού σινεμά, συνεργάστηκε με δημιουργούς όπως ο Ραζέβα Ντίμ και πάντα με την ίδια αφοσίωση ασχολήθηκε και με την συγγραφή, με έργα της να έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Η Δέσποινα το Μαζάνη υπήρξε επίσης συνσεναριογράφος σε ταινίες που αγαπήσαμε. Και να θυμηθούμε εδώ την ελεύθερη κατάδυση του Γιώργου Πανουσόπουλου, όπου εδώ υπογράφει το σενάριο της ταινίας, το φως που σβήνει του Βασίλη Ντούρου, και νομίζω ότι λίγα έχω πει για αυτή την πολύ σημαντική και σπουδαία γυναίκα που έφυγε από τη ζωή το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτή τη φορά δεν σας μιλήσω για το τραγούδι, αλλά για τον καλλιτέχνη, γιατί είναι ένας καλλιτέχνης που έχει καταφέρει να κρατήσει το blues ζωντανό χωρίς να φοβηθεί να το πάει παραπέρα. Ο Kev Mo, το πραγματικό του όνομα είναι Kevin Moore, έχει μια μουσική διαδρομή που ξεκινά από το Compton της Καλιφόρνιας. Δούλευε για χρόνια πίσω από το φώτος, κιθαρίστας, ήταν songwriter, ήταν και manager, μέχρι το 1994 που κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι, άλμπουμ, συγγνώμη, ως Kev Mo, και ουσιαστικά τότε ήταν που ξεκίνησε το προσωπικό του κεφάλαιο. Έχει βέβαια αρκετά χρόνια, γυρίζουμε πίσω, το 1994 δεν είναι και εδώ κοντά. Από εκεί και μετά το blues έγινε η βάση του. Δεν ήταν όμως το όριό του. Έχει ασχοληθεί με country, folk, soul, gospel και αμερικάνα. Τα βάζει συχνά στο παιχνίδι και η κιθάρα του παραμένει πάντα στο επίκεντρο. Να πούμε ότι έμαθα ότι έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως η Bonnie Rye, το Willie Nelson, η Lily Lovett και ένα σωρό άλλοι. Έφτασε μέχρι το Λευκό Οίκο και έχει κερδίσει συνολικά 5 γράμμοι, παρακαλώ. Και αυτό που κάνει τον Kev Mo ενδιαφέρον είναι ότι δεν προσπαθεί να αναπαράγει απλά τον παλιό blues ήχο. Παίρνει ουσιαστικά την παράδοση και την κρατάει ζωντανή, ενώ της δίνει τον δικό του πολύ πολύ πολύ ξεχωριστό χαρακτήρα. Hey girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl. Come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί ειδικά τις Δευτέρες περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Επόμενος καλλιτέχνης είναι ο Τζέικ Άιζακ. Το τραγούδι έχει τίτλο Good Man, κυκλοφόρησε το 24, ήταν στο άλμπουμ Benjamin. Και ο ίδιος ο Άιζακ είπε ότι το έγραψε προς τιμή του πατέρα του, του Ρεύλε Άιζακ, τον οποίο περιγράφει ως σημαντική επιρροή και πρότυπο στην ζωή του. Έχει σαν background, έχει background ως drummer και session musician. Έχει δουλέψει και ως μουσικός διευθυντής για πολλούς γνωστούς διάσημους καλλιτέχνες. Το Benjamin ουσιαστικά είναι ένα πιο προσωπικό άλμπουμ. Έχει soul και R&B βάση και αρκετές αναφορές στην οικογένεια, την καταγωγή και την προσωπική του διαδρομή. Το Good Man λοιπόν είναι αφιερωμένο στον πατέρα του, έχει σε ένα φανταστικό χαρακτήρα, ούτε σε μια γενική ιστορία. Ένα πολύ προσωπικό τραγούδι, λειτουργεί πολύ άμεσα, μιλάει πάρα πολύ απλά, δεν προσπαθεί να κάνει πολύπλοκη την ιστορία. Μιλάει για την οικογένεια, για το παράδειγμα που μπορεί να αφήσει ένας γονιός και για εκείνη τη στιγμή που μεγαλώνοντας αρχίζει να βλέπει τον άνθρωπο που σε μεγάλωσε όχι μόνο ως πατέρα αλλά ως άνθρωπο. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και βέβαια το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, γιατί είπαμε ότι συμβαίνουν πολλά στη Θεσσαλονίκη και το Σεπτέμβριο που σε λίγες μέρες μας αποχαιρετά, αλλά και τον Οκτώβριο που έρχεται. Πήγαμε και στη συναυλία του Παύλου Παυλίδη, Ειρήνη Σκυλακάκη, Open Gag. Την Ειρήνη την είχαμε και εδώ καλεσμένη στην εκπομπή. Την κουβέντα μας μπορείτε να δείτε φυσικά στην πλατφόρμα της ertheco.gr, να την ακούσετε μάλλον. Ήταν μια sold out συναυλία με πάρα πολύ κόσμο που τραγουδούσε, που απολάμβανε αυτή την εμφάνιση ο Παύλος Παυλίδης στη Θεσσαλονίκη. Έχω ακούσει ότι θα ξανάρθει τώρα στα κοντά, όχι στα πολύ κοντά, στο χειμώνα, αλλά νομίζω ότι δεν θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό που θα δώσω όμως πριν σας αποχαιρετήσω είναι ένα από τα καινούργια του τραγούδια, ένα που έφτασε στα χέρια μου την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ο Φάρος από την τελευταία του δουλειά. Και με αυτό λοιπόν σήμερα λέμε αντίο. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ελπίζω αύριο να έχω άλλη φωνή. Ο Ηλίας Ταμπουλής ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Γεια και χαρά.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στη Νέα Παραλία και στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το σινεμά στις γειτονιές φέρνει στο κινηματογραφικό πανί την κλασική πλέον ταινία των 80's «Επιστροφή στο μέλλον». Ο έφηβος Μάρτι Μακφλάι, που μεγαλώνει σε μια κομμόπολη της Καλιφόρνια, θα ταξιδέψει πίσω στο παρελθόν με μια χρονομηχανή που κατασκεύασε ένας ιδιόρυθμος επιστήμονας. Οι Σινεφίλ Δευτέρες φέρνουν στο Σινέ Απόλλων την ταινία του Κρόνεμπερκ, «Η Διχασμένη». Η αληθινή ιστορία δύο διδήμων γυναικολόγων που μοιράζονται τα πάντα, μέχρι και τις γυναίκες τους και η πορεία τους προς τη σχιζοφρένεια. Στο Μέγαρο Μουσικής συνεχίζεται ο πετυχημένος κύκλος μουσικής δωματίου με τους Duo Matske και το Benedetto String Quintet. Μία συναυλία που αναδεικνύει τη λεπτότητα, τη δεξιοτεχνία και την νεανική δημιουργική δύναμη του Φέλιξ μέσα από το διπλό κοντσέρτο σε ρε ελάσσονα και τη λυρική και πλούσια γραμμή του Dvorak για σύνολο εγχόρδων. Ακυρώνεται η προγραμματισμένη συναυλία του Μιχάλη Γατζηγιάννη στο Θέατρο Δάσους. Στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης φιλοξενείται η έκθεση γλυπτικής του Γαβρίλ Ανδρονικίδη «Ανάποδη αλήθεια». Στα τελευταία έργα του καλλιτέχνη ο άνθρωπος δεν αποτυπώνεται απλώς ως εικόνα, αλλά προσεγγίζεται ως βίωμα, μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Η Τζόι Ολοντόκουν σχεδόν κατέρευσε, όπως λέει και η ίδια, από τα τελευταία δύο χρόνια από όταν έβγαλε το προηγούμενο της δίσκο, δηλαδή μέχρι και σήμερα, και αυτό φαίνεται μόνο και μόνο αν διαβάσεις τους τίτλους και των τραγουδιών και του καινούριου της δίσκου. Hope is a heavy thing, για παράδειγμα είναι ο τίτλος του δίσκου. The End of the World, το τέλος του κόσμου, το τραγούδι που ακούσαμε, με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ηλίας Σταμπουλής σήμερα μαζί μας στον ήχο, και πάμε να δούμε τι έχω ξεχωρίσει εγώ από τους πολλούς. Η αλήθεια είναι, για μία ακόμη φορά, καινούριους δίσκους και τραγούδια βέβαια τα οποία κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες μέρες. Τα τραγούδια κάπως τα αφήνω πίσω, γιατί πραγματικά δεν προλαβαίνω να τα χωρέσω στην σημερινή εκπομπή, στη σημερινή ώρα. Και όταν λέω τραγούδια εννοώ τα singles. Βέβαια μπορείτε να τα αναζητήσετε. Οι Queens of the Stone Age έχουν κυκλοφορήσει single, οι Clutch έχουν κυκλοφορήσει single. Είναι πολλοί οι καλλιτέχνες που βγάλαν τραγούδια τις προηγούμενες μέρες μεμονωμένα. Εμείς μένουμε σήμερα στους δίσκους, όπως για παράδειγμα στο Hope is a Heavy Thing, τον έκτο δίσκο της Αμερικανής τραγουδοποιού Τζόι Ολοντόκουν, βέβαια με καταγωγή από την Νιγηρία, που ναι μεν έφτασε σε σημείο ψυχολογικής κατάρρευσης, ωστόσο όπως λέει και η ίδια, για να κοιτάξεις και να κυνηγήσεις το μέλλον πρέπει να σε φιλοδοξείς πρώτα με το παρελθόν, και ακριβώς αυτό κάνει στον καινούριο της δίσκο. Τώρα σίγουρα με το παρελθόν γενικότερα συμφιλώνεται και ο Λέον Μπρίτζες στο καινούριο του δίσκο. Έχουμε πει ότι είναι ένας χαμελέον μουσικά, ωστόσο κάθε φορά καταφέρνει να αφήνει την σφραγίδα του σε ό,τι κυκλοφορεί, καταφέρνει εσένα να καταλαβαίνεις ότι ακούς τον Λέον Μπρίτζες, όσο διαφορετικό να είναι και το μουσικό ύφος. Συνεργάζεται μεταξύ άλλων με την Λίντια Κίτο για τον δίσκο αυτό, για να γράψει το Happiness Anytime, την πέμπτη του δουλειά. Τη Λίντια Κίτο θα την ακούσουμε και στο επόμενο τραγούδι, τίτλος All Day, All Night. You know.

All Day, All Night, λοιπόν, από τον Leon Bridges και την Lydia Kito. Συνδυάζει και αυτός με εξαιρετικό τρόπο το παρελθόν με το παρόν. Είναι ένας πολύ, ακούγεται πολύ φρέσκο το Happiness Anytime, ο πέμπτος του δίσκους, παρόλο που αν τον ακούσεις προσεκτικά θα νομίζεις ότι κυκλοφόρησε το πολύ το αργότερο, στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Λίγο νωρίτερα ανοίξαμε με την Joy Oladokun και το The End of the World. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα για το επόμενο κομμάτι. Η Kiki Rockwell είναι μία από τις σημαντικότερες φωνές αυτή τη στιγμή που συνδυάζουν τον κόσμο του φανταστικού με την σύγχρονη pop μουσική, από την Νέα Ζηλανδία. Η Kiki Rockwell, η οποία μάλιστα για τις ανάγκες βίντεο για τον καινούριο της δίσκο έκανε διάφορα γυρίσματα και εδώ στη χώρα μας και στην Ελλάδα πριν από 1 με 2 χρόνια. Plagued by Visions, ο τίτλος του δίσκου. Πάμε εμείς να ακούσουμε το Vampire, ένα κομμάτι το οποίο εμένα μου θυμίζει αρκετά, όσο περίεργο και να ακουστεί, Θάνο Μικρούτσικο.

Αυτή ήταν η Αμερικανή πρωτομάρτυρ, 7ος δίσκος για αυτούς, το Hotel Lusona, ένας δίσκος με τον οποίο γυρνάνε να αντικρίσουν την σκληρή σύγχρονη Αμερικανική και όχι μόνο, θα πω εγώ, πραγματικότητα, λέγοντας πως είναι ένας δίσκος ο οποίος δεν θα αποτελεί ένα εύκολο άκουσμα, αλλά είναι όχι απλά ουσιαστικός, αλλά κάτι το οποίο πρέπει να ακούσεις το 2026. Συνεργάζονται με ένα τεράστιο όνομα σε την καρέκλα του παραγωγού, με ο Dave Friedman, έχοντας δουλέψει με τον Nick Cave και πολλούς άλλους βέβαια, μεταξύ άλλων, δίνοντας έναν ακόμα εξαιρετικό δίσκο σταθερά στο υψηλό επίπεδο των Πρωτομάρτυρ εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Ακούσαμε το The Old Hotel, είναι το κομμάτι το οποίο ανοίγει το δίσκο, ας τους ακούσουμε και στο Feed the Sewer.

Ούτως ή άλλως ποτέ δεν ήταν εύκολο άκουσμα, ποτέ δεν χαρακτήριζε σαν εύκολο άκουσμα τους πρωτομάρτυρ. Φανταστείτε όταν θυμώσουν τι γίνεται και αυτό συμβαίνει στο Hotel Ουσόνα, βλέπουν τι συμβαίνει, κυρίως βέβαια στην δική τους έτσι, μεριά, στην Αμερική πλέον, και το μεταφράζουν αυτό σε μουσική, το κάνουν αυτό δίσκο, κάτι το οποίο το κάνει βέβαια και σε όλη του την καριέρα ο Tom Morello, ο οποίος έβγαλε μόλις τον 5ο του solo δίσκο. Η αλήθεια είναι ότι μετά και από ό,τι έκανε πριν από πολλά πολλά χρόνια με τους Rage Against the Machine, με τους Audioslave, ακόμα και με τα πρώτα προσωπικά του άλμπουμ σαν Night Watchman, ίσως ακόμα και με τους Prophet of Rage, ποτέ δεν κατάφερε να πιάσει έτσι standards απόδοσης και σύνθεσης με τις προσωπικές του δουλειές από το 2018 και μετά, όταν αποφάσισε να κυκλοφορεί σαν Tom Morello. Πολλές φορές έτσι κάνει και αρκετά περίεργες αισθητικά επιλογές. Όπως και να έχει, είναι έτσι μια πολύ πολύ σημαντική και πολιτικά φωνή στην σύγχρονη μουσική, και βέβαια ένας πολύ πολιτικά φορτισμένος δίσκος είναι και το Everyone Gets Everything They Want. Ας τον ακούσουμε μαζί με τους Kneecap στο Unconquered.

και νομίζω ότι καταλαβαίνετε που το πάει σε πολύ μεγάλο βαθμό του δίσκου το Μορέλο μαζί με τους Νίκαπ. Εδώ τον ακούσαμε στο Unconquered, ωστόσο υπάρχουν στιγμές του δίσκου που είναι σαν τραγούδια που έχουν ξεχαστεί από την πολύ όμορφη εποχή του ως Night Watchman και από τη δεκαετία του 2000, όταν σαν άλλος Bob Dylan, σαν άλλος Woody Guthrie, αποφάσιζε να παίξει έτσι με έναν σύγχρονο τρόπο παλιά αμερικανική folk και μάλιστα τραγούδια διαμαρτυρίας, καινούργια τραγούδια βέβαια, όλα δικά του. Για να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοώ, ας τον ακούσουμε και στο I'm Not Yours to Command.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Έναν από τους κορυφαίους δίσκους την προηγούμενη εβδομάδα, πάνω όχι τον κορυφαίο, τον έβγαλε η Αυστραλή. Τζούλια Τζάκλιν τον ονομάζει The Gem, που είναι ο τίτλος μιας pub στη Μελβούρνη, στην οποία σύχναζε και ακριβώς από πάνω στον πρώτο όροφο είχε στούντιο στο οποίο ηχογράφησε και τον δίσκο αυτό. Πρόκειται για την τέταρτη της δουλειά, μια δουλειά η οποία έχει ευρύτατης εκτίμησης από τους κριτικούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια πολύ τρυφερή δουλειά, μια πολύ εσωτερική δουλειά για την Τζούλια Τζάκλιν, αν και η αλήθεια είναι ότι είναι ελαφρώς πιο εξωστρεφής από τους προηγούμενους της δίσκους. Πάντως τόσο με αυτήν την λεπτότητα που την χαρακτηρίζει, και πάντα σκαλίζοντας ξανά και ξανά το θέμα της θρησκείας και πώς αυτό την επηρέασε όσο μεγάλωνε. Όχι τόσο βέβαια στο κομμάτι το οποίο μόλις ακούσαμε, που ήταν και το πρώτο single που μας είχε δώσει από τον δίσκο, το Get Away From Me, I Think I Love You Soon. Σίγουρο ωστόσο στο δεύτερο, το πολύ πολύ όμορφο Angel Vision.

Το έχω ξαναπεί εγώ, από την νεότερη αυτή γενιά των γυναικών indie alternative pop rock τραγουδοποιούς, όπως θέλετε μπορείτε να τις χαρακτηρίσετε, η αγαπημένη μου εμένα είναι η Blondzell, δεν είναι τόσο γνωστή Sabrina Teitelbaum. Teitelbaum είναι το πραγματικό της όνομα, και εσύ όσο έχει φτάσει στον τρίτο της προσωπικό δίσκο, το Violin, στο οποίο κυκλοφόρησε και αυτό την περασμένη Παρασκευή, όχι τόσο καλό όσο το προηγούμενο, ωστόσο μία ακόμα ποιοτικότατη δουλειά για την καριέρα της. Την ακούσαμε στο Silex, ας την ακούσουμε και στο Two Fried.

Εξαιρετική λοιπόν για μία ακόμα φορά η Blondcell στο βαϊολίν, στον τρίτο της δίσκο Two Fright, το τραγούδι που ακούσαμε Sea Legs, το τραγούδι που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Δύο τραγούδια από την Julia Jacqueline για το δικό της εξαιρετικό The Gem, ακόμα πιο νωρίτερα για τα Away From Me, I Think I Love You Soon και Angel Vision. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας σιγά σιγά με τους Nothing But Thieves, οι οποίοι συνεχίζουν εκεί που μας είχαν αφήσει. Ξέρουμε τι να περιμένουμε από αυτούς, ωστόσο καταφέρνουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό να μην επαναλαμβάνονται. Οι ίδιοι προσπαθούν να ξαναγυρίσουν στην αρχή, να ξαναγυρίσουν στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας με τον καινούριο τους δίσκο, το Stray Dogs, ένας δίσκος ο οποίος ανοίγει με τον Death in the Backseat.

Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το ομότιτλο Stray Dogs από το Stray Dogs των Nothing But Thieves, οι οποίοι μάλιστα ξεκινάνε και την μεγαλύτερη headline ευρωπαϊκή και βρετανική περιοδία αυτές τις επόμενες εβδομάδες, τη μεγαλύτερη που έχουν κάνει στην καριέρα τους. Δεν περνάνε αυτή την φορά από την χώρα μας. Ήταν μια μπάντα η οποία ήταν πολύ πολύ δημοφιλής και εδώ στη Θεσσαλονίκη στις αρχές της δεκαετίας. Μετά λίγο τους χάσαμε ή μάλλον πολύ πιθανόν μετά να μεγάλωσαν τόσο αυτοί που δεν μπορούμε πλέον να τους σηκώσουμε. Τέλος πάντων, πολλά είναι αυτά τα ερωτήματα και δεν ξέρω και αν είναι τόσο τις παρούσεις. Stray Dogs από τους Nothing But Thieves για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης Ηλίας Ταμπουλής σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε και πάλι στις 5 η ώρα εδώ στο 958 της R3. Καλή συνέχεια.

0: πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ 3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Μου αρέσει εκείνο το κομμάτι που τραγουδάει ο Παν Παν με την Καλλιόπη και λέει «Κάτι να σου λείπει». Και αυτή τη φράση μπορεί να δει κανείς καρφιτσωμένη στο βίντεο που συνοδεύει το ολοκένουργιο τραγούδι του Παν Παν, με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, με το οποίο ανοίξαμε το σημερινό Jukebox και εμείς είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Απόστολος Κοσμόγλου θυμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958, μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ, εκεί βρίσκεται και ο 958, εκεί βρίσκονται και παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές. Ξεκίνημα εβδομάδας, ξεκίνημα φθινοπόρου όπως όλα δείχνουν, και εμείς ακούσαμε τον Παν Παν και την Καλλιόπη Μητροπούλου να τραγουδούν «Μέχρι τα χαράματα, η καρδιά μου χτυπάει εδώ, σε ένα βόμβο φθινοπορεινό και με βρίσκει ο ήλιος να μην έχω κλείσει μάτι». Γιατί κάτι λείπει, και είναι αυτό το κάτι που μας λείπει κάθε φορά, το οποίο ψάχνουμε να βρούμε. Δεν μας λείπουν πάντως οι νέες κυκλοφορίες, έχουμε μπόλικη σε αυτό το διάστημα, και στην σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε και θα ακούσουμε αποκλειστικά νέα τραγούδια, νέους δίσκους που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, είτε σε ψηφιακή είτε σε φυσική αναλογική μορφή. Ο Παύλος Παυλίδης, ο οποίος είναι πραγματικά στην καλύτερη του φάση, τουλάχιστον στο κομμάτι των ζωντανών εμφανίσεων, κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν την συναυλία του στο Θέατρο Γης, με την οποία έκλεισε εντυπωσιακά την φετινή καλοκαιρινή του περιοδία. Κυκλοφόρησε ακόμα δύο καινούργια τραγούδια από την σαλονικιώτικη Fine Records, δύο τραγούδια που έρχονται να προστεθούν σε αυτά που είχαν κυκλοφορήσει πριν λίγους μήνες, και νομίζω πως μέσα στο Νοέμβρη θα έχουμε ολοκληρωμένο τον καινούργιο δίσκο του Παύλου Παυλίδη που θα ονομάζεται Πανσέλινος, και εμείς θα ακούσουμε ένα από αυτά τα καινούργια τραγούδια του στις μεγάλες πόλεις.

στις μεγάλες πόλεις. Ακούσαμε από τον Παύλο Παυλίδη και είναι αυτό ένα από τα καινούργια του τραγούδια που θα βρίσκονται στο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου από την Fine Records, την εταιρεία της πόλης μας που έχει στο δυναμικό της καλλιτέχνες όπως ο Παύλος Παυλίδης που ακούσαμε μόλις, όπως και ο Θανάσης Τζίνκοβιτς που θα ακούσουμε αμέσως τώρα σε ένα από τα κομμάτια που βρίσκονται στο Τζίνκοβιτς 2, το άλμπουμ δηλαδή που κυκλοφόρησε λίγους μήνες πριν. Και εμείς θα ακούσουμε το «Μέρα τη μέρα», το οποίο έχει οπτικοποιηθεί και έχει κυκλοφορήσει το βίντεο αυτό πριν λίγες μέρες. Αφετηρία του τραγουδιού είναι η εικόνα ενός ανθρώπου που κοιτάζει καθημερινά τον εαυτό του στον καθρέφτη και παρά το πέρασμα των χρόνων εξακολουθεί κάποιες φορές να αναγνωρίζει εκείνο το παιδί που έπαιζε με τους φανταστικούς φίλους του. Ένας παιδικός κόσμος που μοιάζει μακρινός αλλά παραμένει ταυτόχρονα παρόν μέσα στις σχέσεις και στην δημιουργία. «Μέρα τη μέρα».

Μέρα τη μέρα ακούσαμε από τον Θανάση Τζίνκοβιτς από το καινούριο του άλμπουμ με τίτλο Τζίνκοβιτς 2. Ο Θανάσης Τζίνκοβιτς έγραψε τη μουσική, τους στίχους, ήταν στη φωνή, στις κιθάρες, στον μπάσο και στα πλήκτρα. Έκανε και την ηχογράφηση και την μίξη του τραγουδιού. Η Εύα Ντούρου ήταν επίσης στα πλήκτρα και ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπαν.

Μανικές. Να φωλιάσουν μέσα οι λέξεις, να χωρέσουν οι στιγμές. Συγχώρεσέ με αν ξεχνάω τις μίσες. Είναι που γέμισε η ψυχή μου, μάμα χορτάγω στο ξες.

Όλα στο τέρμα ονομάζεται ο καινούριος δίσκος των Μπαΐλτσα, ο οποίος κυκλοφόρησε μέσα στον Σεπτέμβριο πριν λίγες μέρες και αυτή είναι η τέταρτη δισκογραφική δουλειά για την μπάντα από την Θεσσαλονίκη. Το κομμάτι που ακούσαμε, το Για Σένα, είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουν κυκλοφορήσει ως τώρα οι Μπαΐλτσα, οι οποίοι δεν συνηθίζουν να περιλαμβάνουν ακουστικές μπαλάντες με κιθάρες στο ρεπερτόριο τους. Παρ' όλα αυτά μπορεί κανείς να συναντήσει το γνώριμο ύφος των Μπαΐλτσα στα υπόλοιπα κομμάτια του δίσκου, τα οποία έχουν στοιχεία από μπάλκαν, από σκα, από ρέγγε μέχρι πανκ και τζίψι και ραπ, με ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο στο Όλα στο Τέρμα, αλλά και σε κάθε τραγούδι ξεχωριστά. Θα ακούσουμε σε μουσική και στίχους του Θάνου Γκουντάνου τα νέα.

ξύπνησα μόνος. Διαβάζω τα νέα και κάτι με τσάκισε. Πως γίνεται κάποιος να τους στρέφει ο πόνος. Πριν το καταλάβω το μάτι μου δάκρυσε. Μια μάνα να σκάβει μέσα στα χαλάσματα. Να βρει του παιδιού της το άψυχο σώμα. Και λένε μετά της γης τα μοιάσματα.

γυναικοκτονία. Μάγκας ματσού με περίζει αλήθεια. Το τύφλο Σισίλια και μια υποψία. Πότισε μέσα μας η πατριαρχία. Δύο μπάτσι τον φάγαν γιατί είχε άλλο χρώμα. Τύθηκε αλλιώς είναι πως είναι γκέι. Το φίδι φωλιάζει βαθιά μες στο σώμα. Η ντροπή

άχρηστοι δικαστές και αφεντάδες. Την πιάτσα τους χάλασαν πάλι οι πλεμπαίοι. Μα δεν γίνεται δίχως κάποιον τις πλάτες. Κι εμείς να μετράμε μας φτάνει η αθόρμανση. Η ανέχεια

Ακούσαμε δύο από τα καινούργια τραγούδια των Βαΐλτσα, τα οποία βρίσκονται στην τέταρτη και καινούργια τους δουλειά που μόλις κυκλοφόρησε. Με στίχους κοινωνικούς ακούσαμε τους Βαΐλτσα στα νέα, και με αντίστοιχους συμβολικούς και κοινωνικούς στίχους είναι και το επόμενο κομμάτι. Πρόκειται για το Σπουργίτη και είναι το καινούργιο τραγούδι που κυκλοφόρησαν οι Magic The Spell. Οι Magic The Spell μετρούν 46 ολόκληρα χρόνια παρουσίας ως μπάντα. Δημιουργήθηκαν το 1980 και συνεχίζουν να είναι ανήσυχοι, να ανανεώνονται, να πειραματίζονται και να δημιουργούν με συνέπεια και δυναμισμό τραγούδια όπως αυτό.

Ακούσαμε το Σπουργίτη, το ολοκένουργιο τραγούδι από τους Magic Despel, οι οποίοι συνεχίζουν 46 ολόκληρα χρόνια μετά την δημιουργία τους να κυκλοφορούν καινούριο υλικό με συμβολικούς και κοινωνικούς στίχους. Και θα συνεχίσουμε με άλλον έναν παλιό από το χώρο της ραπ αυτή τη φορά. Αναφέρομαι στον BD Foxmore, ο οποίος έχει έτοιμη την νέα ενότητα τραγουδιών με τον όμορφο τίτλο Μνημοραπτικών. Και θα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι του BD Foxmore από την ενότητα αυτή, ιστορίες από ψηλοτάβανα σπίτια.

Τίποτα δεν είναι ξένο. Ακούσαμε από τον Πάνο Βλάχο και την Βιολέτα Ίκαρη και αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που ανήκουν στον κύκλο τραγουδιών με αμελοποίητους ως τώρα στίχους του Αλκιαλκαίου, τους οποίους έχει βρει και έχει βάλει την μουσική, έχει γράψει τη μουσική πάνω σε αυτούς τους στίχους ο Δημήτρης Καράς. Και έτσι θα έχουμε σε λίγο καιρό ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ με τους στίχους αυτούς του Αλκιαλκαίου, μια δουλειά με καινούργια τραγούδια, την οποία αναμένουμε να κυκλοφορήσει ολοκληρωμένη από το 8. Θα συνεχίσουμε με το Εκτός Σχεδίου, που είναι το καινούργιο τραγούδι που έχει γράψει ο Στέλιος Φραγκούς. Ο Στέλιος Φραγκούς έχει γράψει τη μουσική, για την ακρίβεια. Η στίχη είναι της Ουρανίας Πατέλη και συνεχίζει έτσι ο Στέλιος Φραγκούς να μας συστήνεται και ως συνθέτης τραγουδιών, εκτός από πολύ καλός πιανίστας που είναι έτσι κι αλλιώς. Θα ακούσουμε το Εκτός Σχεδίου από την φωνή της Αγγελικής Χατζηβασιλείου.

της εκτός σχεδίου. Ακούσαμε από την Αγγελική Χατζηβασιλείου ένα καινούργιο τραγούδι σε μουσική του Στέλιου Φραγκούς και στίχους που έγραψε η Ουρανία Πατέλη. Θα ακούσουμε τώρα ακόμα ένα πολύ όμορφο καινούργιο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε. Η Ναταλία Λαμπαδάκη είναι στην ερμηνεία. Ο Αλέξανδρος Αμανουηλίδης έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους. Μία ζωή.

τα μπέλες όνειρα, παρές φωταψίες, χαμένος κόσμος φωτεινός δεν κάνει αταξίες. Κι εγώ κοντά της ορθιός και με πνοή κομμένη, είδα πάνω στα χέρια

Ακούσαμε ένα τραγούδι για εκείνες τις απρόσμενες συναντήσεις που μοιάζουν να είναι μοιραίες. Ο Πέτρος Βαγιόπουλος έχει γράψει τη μουσική, ο Βαγγέλης Βελόνιας του στίχους. Στη Νέα Φιλαδέλφια είναι το τραγούδι και ο Παντελής Θαλασσινός ήταν στην ερμηνεία. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα από τα καινούργια λαϊκά τραγούδια του Φώτη Θοδωρίδη. Αγάπη στη Μεσοτυχία είναι το άλμπουμ του Φώτη Θοδωρίδη που κυκλοφόρησε πριν λίγες ώρες και σίγουρα θα επανέλθουμε σε αυτό σε μελλοντικές εκπομπές και θα σας αποχαιρετήσουμε. Με το Αχαριστιόν Συλλέκτης, ο Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο, η Δώρα Δαβίδη ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Καλή συνέχεια.

Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Από το κονσέρτο Grosso σε Φάε Λάσονα νούμερο 8 του Πιέτρο Λοκατέλλη ακούσαμε το πρώτο μέρος Largo, Grave, Vivace, Grave. Το κονσέρτο Grosso αυτό είναι γνωστό στο Χριστουγεννιάτικο κονσέρτο, μέρος της συλλογής του Concerti Grossi Opus 1 και ξεχωρίζει για το ένθετο Pastorale στο τέλος του έργου. Φίλοι μου καλησπέρα, είμαστε στο πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Εμείς μιλάμε, η μουσική ταξιδεύει και πίσω από όλα αυτά βρίσκονται οι άνθρωποι μας στην κονσόλα. Σήμερα στον ήχο θα φροντίσει ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού 6930-078-291 και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ και στη σελίδα μας στο Facebook. Το οκτέτο σε ρε μίζωνα του Johann Martin Friedrich Nisle 1780-1873 είναι ένα έργο εγχόρδων και πνευστών γραμμένο περίπου μεταξύ του 1806 και 9, όταν ο συνθέτης ήταν στα μέσα της περίοδου του ενήλικου δημιουργικού βίου του. Ο Νίσλε, Γερμανός βιολοντσελίστας, βιολιστής και τρομπετίστας, ταξίδεψε εκτενώς ανά την Ευρώπη, από τη Βιέννη και την Ουγγαρία ως την Ιταλία και τη Γαλλία, γεγονός που αντανακλάται σε ένα διαφοροποιημένο ευρωπαϊκό ύφος στο έργο του. Ας ακούσουμε σήμερα το πρώτο μέρος του οκτέτου, Allegro Brillante, από το Ensemble Consortium Classicum.

Θα επιστρέψουμε στον Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο και στην βαθιά γοητεία που του ενέπνεε ο Βίλιαμ Σέξπιρ. Όπως έχουμε πει, έχει συνθέσει μια εντυπωσιακή σειρά από 11 ουβερτούρες βασισμένες σε έργα του δραματουργού σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του. Σήμερα θα ακούσουμε τον Έμπορο της Βενετίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή την ουβερτούρα έχει έντονη αντίθεση ανάμεσα στον κόσμο της Βενετίας και τον πιο σκοτεινό χαρακτήρα του Σάιλοκ που αποδίδεται με διαφορετικές μουσικές αποχρώσεις.

Η Suor Angelica είναι η δεύτερη όπερα από το τρίπτυχο του Giacomo Puccini μαζί με το Ταμπάρο και τον Τζάνι Σκίκη και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη, στην Μητροπολιτική Όπερα το 1918. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα μοναστήρι και περιστρέφεται γύρω από τη Suor Angelica, μια νεαρή αριστοκράτησα που έχει κλειστεί εκεί ως τιμωρία επειδή απέκτησε παιδί εκτός γάμου. Η στιγμή κορύφωσης έρχεται όταν μαθαίνει πως το παιδί της πέθανε, γεγονός που την οδηγεί σε μια τραγική απόφαση. Το Intermezzo από τη Suor Angelica είναι μια καθαρά ορχιστρική σελίδα που λειτουργεί σαν γέφυρα μέσα στη δράση της όπερας. Η μουσική του, γεμάτη διάφανες υφές και λυρική τρυφερότητα, αποτυπώνει την ατμόσφαιρα του μοναστηριού αλλά και τον εσωτερικό κόσμο της Angelica. Με απαλές γραμμές στα έγχορδα και μια αίσθηση στοχασμού, το Intermezzo δεν είναι απλώς μια παύση στην πλοκή. Όπως έχουμε ξαναπεί, προετοιμάζει συναισθηματικά τον ακροατή για τη δραματική κορύφωση που θα ακολουθήσει όταν η ηρωίδα θα μάθει το τραγικό μυστικό για το παιδί της. Ας απολαύσουμε το Intermezzo από τη Suor Angelica, από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και μαέστρο τον Herbert von Karajan.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η έμπνευση για την οπερέτα «Η νυχτερίδα» του Johann Strauss του Δεύτερου ήρθε από ένα γαλλικό θεατρικό έργο που είχε χαρακτηριστεί σχεδόν ανήθικο για την εποχή του και το οποίο μεταφέρθηκε στη Βιέννη με πολύ πιο ανεκτό περιτύλιγμα, αλλά καθόλου λιγότερα υπενικτικά νοήματα. Μάλιστα, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το 1874, η αριστοκρατία της Βιέννης γελούσε με το έργο, αναγνωρίζοντας τον εαυτό της επισκέπτης. Και αυτό ήταν ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο απ' όλα. Ας ακούσουμε την ουβερτούρα της οπερέτας από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης και μαέστρο τον Καρλ Μποέμ.

Ο Ενρίκο Καρούζο ήταν παιδί μιας φτωχής οικογένειας της Νάπολη και αντιμετώπιζε πολλές δυσκολίες και προβλήματα με τα θέατρα της Ιταλίας. Η σύζυγός του αργότερα τον εγκατέλειψε για έναν άλλον άντρα, κάτι που τον ώθησε να μετακομίσει στην Αμερική και να σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία και η φήμη του να εκτοξευτεί. Όλα αυτά μέχρι που ήρθε στη ζωή του η Ντόροθι Πάρκ Μπέντζαμιν. Μια νεαρή, όμορφη κοπέλα και πολλά χρόνια μικρότερη του. Έζησαν ένα παθιασμένο έρωτα, ο οποίος υπήρξε αντικείμενο συζήτησης και θαυμασμού από τους κατοίκους του Σορέντο. Εκεί γνωρίστηκαν οι δύο εραστές που παντρεύτηκαν το 1918, 3 χρόνια πριν το θάνατο του Καρούζο. Αυτή η ιστορία ήταν που ενέπνευσε τον Λούτσιο Ντάλα να γράψει το τραγούδι «Καρούζο» στο ίδιο ακριβώς δωμάτιο του ξενοδοχείου Excelsior στο Σορέντο, όπου είχε μείνει πριν από μερικές δεκαετίες ο Ενρίκο Καρούζο. Το τραγούδι μιλάει για έναν άντρα που βρίσκεται στις τελευταίες στιγμές της ζωής του και θυμάται την αγάπη, τη θάλασσα, τη νεότητά του και τις όμορφες στιγμές του παρελθόντος, εκφράζοντας έντονα συναισθήματα αγάπης, νοσταλγίας και αποχωρισμού, καθώς ο άντρας αυτός αισθάνεται ότι πλησιάζει το τέλος του. Ας ακούσουμε το τραγούδι Καρούζο από τον τενόρο Γιώνας Κάουφμαν. Και κάπου εδώ τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Αποστόλη Κοσμόγλου στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: have a dream today.
1: I have a dream. One day.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
2: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow. Only one.
2: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

28 του Σεπτέμβρη έχουμε σήμερα. Σιγά σιγά θα υποδεχτούμε και τον Οκτώβριο. Δευτέρα, την καλησπέρα μας, καλή εβδομάδα. Είναι ο 958, το δημόσιο ραδιόφωνο. Είναι το πολιτιστικό ραδιόφωνο και η εκπομπή Planet B. Χαιρόμαστε που σας βρίσκουμε εκεί μπροστά στους δέκτες σας, τους ραδιοφωνικούς. Γιατί όσο και αν μπορείτε να μας ακούτε από τον υπολογιστή, το τηλέφωνο κτλ. Αυτή η ραδιοφωνική συσκευή, αυτό το ραδιόφωνο είναι αναντικατάστατο θα λέγαμε στην καλή παρέα. Εδώ και δεκαετίες. Όχι μόνο για τους παλαιότερους αλλά και τους νεότερους. Από ό,τι διαπιστώνουμε τουλάχιστον. Και δεν έχουμε εικόνα που λερώνει τα μάτια. Επιστρέφουμε και αυτή την εβδομάδα με μια σύνοψη της επικαιρότητας από τον διεθνή χώρο που θα επιχειρήσουμε και σήμερα, φίλες και φίλοι, πάντοτε με την δική μας υποκειμενική αίσθηση των πραγμάτων, με βάση βεβαίως πραγματικά γεγονότα, όσο μπορούμε να διασταυρώνουμε δηλαδή αυτά που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων, άλλες ανεξάρτητες πηγές ενημέρωσης και μέρος των social media. Και επιστρέφουμε στην επικαιρότητα με μία αίσθηση κανονικότητας εκτός από ορισμένες χώρες, οι οποίες ξαφνικά, μία δηλαδή για την ακρίβεια, η Πολωνία δέχτηκε σήμερα προειδοποίηση προς τους κατοίκους μιας συγκεκριμένης περιοχής να εκενώσουν τα σπίτια τους, να φύγουν και να πάνε να κρυφτούν σε καταφύγια όπου υπάρχουν. Δεν είναι και ότι πιο κανονικό να σηκώνεσαι το πρωί και να καλείσαι στην ανατολική περιφέρεια του Λούμπλιν στην Πολωνία να αναζητήσεις καταφύγιο λόγω των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων στη γειτονική Ουκρανία. Το κρατικό κέντρο ασφάλειας της Πολωνίας λοιπόν πριν από λίγη ώρα ήρε την προειδοποίηση που είχε εκδώσει σήμερα. Προσοχή! Η απειλή αεροπορικής επίθεσης έχει έρθει. Δεν υπάρχει απειλή εντός του εδάφους της Πολωνίας, ανέφερε το κέντρο. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη εκτελούσαν πτήσεις στον πολωνικό ενέργειο χώρο ως αποτέλεσμα των ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Με αυτή την ανορθόδοξη είδηση ξεκινήσαμε σήμερα την περιπλάνησή μας στον κόσμο. Όμως, θα πάμε και στην Ισπανία, θα πάμε και στην Ιταλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έρχονται διάφορες ενδιαφέρουσες ειδήσεις και από εκεί. Καλή ακρόαση. Αυτό το τραγούδι το πρώτο μας έρχεται από την Πολωνία.

Οι Πολωνοί μπορεί να βγήκαν σε αυτή την επαρχία στο Λιούμπλιν από τα σπίτια τους το πρωί μετά από προειδοποίηση για κάποιους βομβαρδισμούς στη γειτονική Ουκρανία, μεν από ρωσικά αεροσκάφη, αλλά εκτιμήθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος και για την πολωνική πλευρά. Αργότερα ήρθε αυτή η προειδοποίηση, αλλά άλλοι άνθρωποι βγαίνουν από τα σπίτια τους χωρίς τη θέλησή τους και χωρίς σχεδόν προειδοποίηση. Από την Πολωνία πάμε στην Ισπανία. Η έξωση της Μαρί Κάρμεν έβγαλε χιλιάδες στους δρόμους της Ισπανίας και ξανάνοιξε τη συζήτηση για την πρόσβαση στη στέγη στην Ισπανία, ενώ οι τιμές αγοράς και ενοικίων εκτοξεύονται και η προσφορά δεν καλύπτει τη ζήτηση. Οι εικόνες της Μαρία Δελ Κάρμεν Αμπασκάλ, γνωστής ως Μαρί Κάρμεν πλέον σε όλο τον κόσμο, την ώρα που την απομακρύνουν από την κατοικία της στη Μαδρίτη, έχουν μετατραπεί στο τελευταίο σύμβολο της κρίσης πρόσβασης στη στέγαση στην Ισπανία και, αν θέλετε, έχει μετατραπεί και σε σύμβολο για το στεγαστικό για ολόκληρη την Ευρώπη. Η 87χρονη ζούσε περίπου 70 χρόνια με ενίκιο στο συγκεκριμένο ακίνητο. Σύμφωνα με το Συνδικάτο des Inquilinas de Madrid, μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας προτάθηκε από κάποιους ασυνείδητους αύξηση του ενοικίου από περίπου 500 ευρώ σε 2.650 ευρώ τον μήνα, η οποία αργότερα μειώθηκε. Εμείς θα το βάλουμε σε εισαγωγικά, το μειώθηκε στα 1.650 μόλις. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο καπιταλισμός, η εταιριοκρατία, το κέρδος, το real estate δεν καταλαβαίνει ούτε από σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις όπως του Σάντσεφ, αλλά ούτε και πολύ περισσότερο από δεξιές, άλλες πιο φιλελεύθερες κοινωνίες. Μετά από αρκετές προσπάθειες να σταματήσει η έξωση, η Μαρί Κάρμεν απομακρύνθηκε, εκδιώχτηκε από το σπίτι και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πού αλλού, 87 ετών. Η υπόθεση προκάλεσε ξέσπασμα οργής, που ξεπέρασε βεβαίως γρήγορα τη Μαδρίτη.

0: Η ίδια σε ισπανικά μέσα ενημέρωσης εξηγεί ποια είναι, πόσων ετών είναι, πόσα χρόνια ζει εκεί, τι ακριβώς έπαθε.
1: Mi nombre es Mari Carmen, tengo 87 años y vengo luchando por seguir viviendo en mi casa desde hace 5 años. Mi vivienda fue comprada por un fondo buitre, lo cual significa que me quieren echar para ganar dinero.
0: Μετά από αρκετές προσπάθειες να σταματήσει η έξωση λοιπόν, η Μαρί Κάρμεν απομακρύνθηκε από το σπίτι, κυρίες και κύριοι. Ωστόσο, η ένταση της αντίδρασης είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Αν κοιτάξει κανείς μόνο αυτή την έξωση, η υπόθεση της Μαρί Κάρμεν έρχεται σε μια συγκυρία όπου η πρόσβαση σε στέγη έχει εξελιχθεί σε μία από τις βασικές οικονομικές πιέσεις για πολλά ισπανικά νοικοκυριά.
1: Tengo que pasar por este trance de que me pongan en la calle.
0: Οι τιμές αγοράς αυξάνονται αυτή την περίοδο με ρυθμούς διψήφιου ποσοστού. Ο δείκτης τιμών κατοικίας του Ινστιτούτο Nacional de Estadística κατέγραψε αύξηση 12,2% σε ετήσια βάση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η κατοικία, που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της ισπανικής αγοράς και όχι καινούργια κατοικία σον και καλά, ακριβένει ακόμη περισσότερο, κατά 12,9%, ενώ η νεόδμητη κατοικία αυξήθηκε κατά 7,4%. Μόνο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι τιμές αυξήθηκαν κατά ακόμη 3,4%. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο όσους θέλουν να αγοράσουν, δηλαδή. Η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίου έφτασε τα 15,1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον Αύγουστο του 2026. Σύμφωνα με την Idealista, 5,8% περισσότερο από έναν χρόνο πριν. Και αυτές οι αυξήσεις έρχονται να προσθεθούν στα άλλα αυξητικά κύματα των τελευταίων ετών. Παρακολουθώντας τις σκηνές απομάκρυνσης αυτής της 87χρονης ηλικιωμένης γυναίκας από το σπίτι της, γιατί ήθελε να της κάνει το ενίκιο από 500-2.650 ευρώ το μήνα, δεν μπορεί παρά να πάει ο νους μας και στις ανάλογες περιπτώσεις που έχουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Θυμόμαστε λίγο πριν ξεσπάσει και εκείνο το κίνημα που ονομάστηκε κίνημα των αγανακτισμένων και στην Ελλάδα, που πυροδότησε, αν θέλετε, τις κινητοποίησεις ενδεχομένως και σε ένα επίπεδο μη αντιληπτό. Εκείνο το πανό που είχε αναρτηθεί στην Ισπανία στις αντίστοιχες κινητοποίησεις και το οποίο έλεγε και είχε παρεξηγηθεί στην αρχή «Σιγά μην ξυπνήσουν οι Έλληνες». Είχε δύο ερμηνείες. Το ένα είναι «Κοιτάξτε πώς θα το πούμε, σιγά μην ξυπνήσουν οι Έλληνες». Και το άλλο ήταν «Σιγά μην ξυπνήσουν οι Έλληνες». Και ξύπνησαν. Και έγινε αυτά που έγινε και ακολούθησε. Άραγε, γιατί υπάρχει νηνεμία στο κοινωνικό σώμα, στη κοινωνική βάση και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, εφόσον αντιμετωπίζουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα? Καλά, στην Ελλάδα είναι στον ουρανό. Από μια κλωστή κρέμεται, έχουμε την εντύπωση, η κοινωνική ανακοχή, η λεγόμενη.

Το κόστος στέγασης από ροφά είναι η αλήθεια ένα υψηλό ποσοστό των εισοδημάτων πολλών οικοκυριών, ιδιαίτερα όσων ζουν με ενίκιο. Πολίτες διαμαρτύρονται μετά την έξωση της Μαρή Κάρμεν, ζητώντας αυστηρότερους νόμους για την προστασία των ενοικιαστών στη Μαδρίτη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική εξήγηση. Πίσω όμως από την τρέχουσα κατάσταση υπάρχει μία βασική ανισορροπία. Στις περιοχές όπου περισσότεροι άνθρωποι θέλουν ή χρειάζονται να ζουν, δεν δημιουργείται αρκετή κατοικία, νέα κατοικία, ώστε να απορροφηθεί η ζήτηση. Η Ισπανία συνεχίζει να αυξάνει τον πληθυσμό της και να δημιουργεί νέα νοικοκυριά, ενώ η οικοδομή κατοικιών παραμένει πολύ κάτω από τα επίπεδα πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Επίσης, τα τουριστικά καταλήμματα μπορεί να μειώνουν τη διαθέσιμη προσφορά για μόνιμη ενοικίαση σε περιοχές με υψηλή ζήτηση από επισκέπτες, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, στα νησιά και σε ορισμένους παράκτιους προορισμούς. Είναι γνωστές οι διαδηλώσεις, κυρίως στη Βαρκελόνη, αυτό το μεγάλο κίνημα ενάντια στους τουρίστες, γενικώς, και στα Airbnb και πάει λέγοντας. Η αλήθεια είναι ότι να ζεις, σκεφτείτε το από την πλευρά τους, των ανθρώπων που μένουν στη Βαρκελόνη, των μονίμων κατοίκων δηλαδή. Να έχεις μια τόσο όμορφη πόλη και να αναγκάζεσαι να κινείς ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους να μην σε ποδοπατήσουν καθημερινά όταν βγαίνεις για να κάνεις μια βόλτα στη Ράμπλα, να τη χαρείς. Το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Και δεν ξέρουμε για πόσο θα κρατήσει ακόμα αυτή, όπως λέγαμε, η κοινωνική ανακοχή. Αλλά η Μαρή Κάρμεν έχει γίνει πλέον σύμβολο στην Ισπανία.

Ακούγοντας βεβαίως από την Κάρμεν τον υπέροχο αυτό ήχο, θα ακούσουμε και ήχο διαδήλωσης, έτσι όπως μεταδόθηκαν αυτές οι σκηνές από πολλά δίκτυα στην Ισπανία, αλλά και από ξένα μέσα ενημέρωσης.

0: Una canzone.
1: Ενέα 58 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
2: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
3: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

καλά, γιατί ανθρώπινα δικαιώματα να μιλήσουμε τώρα στην γειτονική μας Ιταλία, φίλες και φίλοι. Εκεί το πράγμα έχει απασφαλίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, με πρωτεργάτρια βεβαίως την Ιταλίδα ακροδεξιά πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Οι νέοι κανόνες για τον περιορισμό του αριθμού των αλλοδαπών μαθητών στις ιταλικές σχολικές αίθουσες, οι οποίοι

οι οποίοι θεσπίστηκαν από την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, αναμένεται να επηρεάσουν μερικές εκατοντάδες παιδιά σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με ειδικούς και ανάλυση δημόσιων δεδομένων από το πρακτορείο Reuters. Και αυτές τις ειδήσεις για μερικές εκατοντάδες τις προωθούν οι ίδιοι από το επιτελείο της Μελόνι για να δείξουν ότι δεν αφορά χιλιάδες, ότι δεν είναι ένα μαζικό πογκρόμ δηλαδή και ένα φρένο στη συμμετοχή των Ελλαδοπών μαθητών, οι οποίοι προσπαθούν να ξαναχτίσουν τις ζωές τους με τις οικογένειές τους βεβαίως σε ιταλικό έδαφος. Η κυβέρνηση της Μελόνι, θυμίζουμε, ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα διάταγμα που θέτει ανώτατο όριο 30% για τους αλλοδαπούς μαθητές ανατάξει και απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου στο σχολείο, κινήσεις που κατά τους επικριτές αποτελούν προσπάθεια αντιμετώπισης της αυξανόμενης απήχησης ενός ανταγωνιστικού ακροδεξιού κόμματος, του εθνικού μέλλοντος, ενώπιση των εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο έτος. Εκεί διαγωνίζονται οι ακροδεξοί, για το οποίο θα επικρατήσει δηλαδή, και παίρνουν όλο και πιο ακραία μέτρα σε βάρος των άλλων, των διαφορετικών, των μεταναστών και γενικώς όλων των ανθρώπων που αμφισβητούν την ορθότητα της εξουσίας τους. Η Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το διάταγμα ως μέτρο κοινής λογικής για την ενίσχυση της ένταξης, με στόχο να αποφευχθούν οι τάξεις γκέτο και να δοθούν σε όλους τους μαθητές οι ίδιες ευκαιρίες. Δηλαδή, πώς γίνεται το άσπρο μαύρο, το καταλαβαίνει κανείς πάρα πολύ καλά με αυτή τη ρητορική.

Οι εκτιμήσεις είναι κατά προσέγγιση, λέει. Καθώς το διάταγμα εξαιρεί τους αλλοδαπούς μαθητές που έχουν γεννηθεί στην Ιταλία και όσοι έχουν φοιτήσει για σημαντικό χρονικό διάστημα στο Ιταλικό σχολικό σύστημα. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα δημόσια σχολεία της Ιταλίας, εξαιρουμένων των νηπιαγωγείων, ανέρχεται σε περίπου 6.200.000. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία τουλάχιστον του Υπουργείου Παιδείας της Ιταλίας για τον Αύγουστο του 2025. Περίπου 2.600 σχολεία, δηλαδή το 9% του συνόλου, είχαν ποσοστό αλλοδαπών μαθητών άνω του 30% κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, επί των στοιχείων του Υπουργείου. Ωστόσο, λέει, περίπου το 64,5% αυτών των αλλοδαπών μαθητών έχουν γεννηθεί στην Ιταλία και ως εκ τούτου δεν επηρεάζονται από το διάταγμα. Εάν το εν λόγω εθνικό ποσοστό εφαρμοζόταν οριζόντια σε όλα τα σχολεία, μόνο 10 δημόσια σχολεία θα ξεπερνούσαν το όριο. Αυτά από την γειτονική μας Ιταλία, φίλες και φίλοι. Τα σχόλια για την κατρακύλα που έχει πάρει η πολιτική ζωή της Ιταλίας προς το ακροδεξιότερον είναι, νομίζουμε, αποκλειστικά ευθύνη του κόσμου που παρακολουθεί αυτές τις ειδήσεις.

Αναρωτιόμαστε, για να φύγουμε και από τη γειτονική μας Ιταλία, μετά την Ισπανία και την Πολωνία και να πάμε στην Ουκρανία, τι μπορεί να έχει κανείς στο κεφάλι του για να χτυπήσει ένα κτίριο που στεγάζει την Ακαδημία Επιστημών στο κέντρο του Κιέβου, για παράδειγμα. Θα μου πείτε, σε καιρό πολέμου δεν υπάρχει καμία λογική, επικρατεί η παράνοια των αλλεπάλληλων πληγμάτων και από τη μία και την άλλη πλευρά. Εκεί είχαμε και νεκρούς όμως, για την ακρίβεια μια γυναίκα σκοτώθηκε και ακόμα τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από επίθεση με ντρόουν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών, στο κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα τουλάχιστον με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλη Κλίτσκο. Έχουν κυκλοφορήσει, τις έχουμε δει και φωτογραφίες, άνθρωποι να προσπαθούν να γλιτώσουν από τα παράθυρα από ένα φλεγόμενο κτίριο. Το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών υπέστη επίσης σοβαρές ζημιές από την επίθεση, όπως φανερώνουν και οι εικόνες που σας λέγαμε που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μεταξύ άλλων και από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μάλιστα, ο Ζελένσκι δήλωσε, έκανε μια ανάρτηση και αναφέρει εκεί ότι μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί ο θάνατος ενός ατόμου και ο τραυματισμός 6 άλλων, ανάμεσά τους 3 παιδιά, ενώ γνωστοποίησε πως οι Ρώσοι έπληξαν και μια υγειονομική εγκατάσταση στο κέντρο του Κιέβου. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί ο Ζελένσκι προσθέτει ότι κάθε ρωσική τρομοκρατική ενέργεια προκαλεί θύματα που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν η πίεση προς τη Ρωσία είχε καταστεί επιτέλους καθολική, πίεση σε ό,τι χρηματοδοτεί και παράγει τα ρωσικά όπλα τρόμου, καθώς και σε όσους τα χρησιμοποιούν. Το έχουμε πει και πολλές φορές, και άλλες φορές δηλαδή, σε αυτή την εκπομπή, και έχουμε αναρωτηθεί. Θα λέγαμε σωστά όλα αυτά που λέει ο Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας τα ρωσικά όπλα όπλα τρόμου. Τα ουκρανικά όπλα που χτυπάνε τη ρωσική πλευρά και σκοτώνουν επίσης αμάχους. Είναι όπλα ειρήνευσης ή επίσης τρόμου? Αφέλεια στο ερώτημα.

Αυτή η AI χάσου, κυρίες και κύριοι, η τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, βλακώδης σε μεγάλο βαθμό, γιατί μόνο οι βλάκες στον κόσμο μας έχουμε την εντύπωση προκαλούν τις ανίποτες καταστροφές και γι' αυτό τη χαρακτηρίζουμε βλακώδη, την τεχνητή νοημοσύνη κατά τα άλλα, γιατί γι' αυτό προειδοποιούν όλοι οι υπεύθυνοι, ακόμα και αυτών των εταιριών που διαχειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά από ό,τι φαίνεται, εκεί στο Λευκό Οίκο έχουν κάθε μέρα καθαρά Δευτέρα. Πετάνε κάθε μέρα αετό δηλαδή. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Mike Johnson, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business Network, είπε: «Δεν χρειαζόμαστε κάποιο moratorium στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Δεν χρειάζεται να παρέμβουμε και να την υπερρυθμίσουμε. Γιατί λέτε?» Εξηγεί το λόγο. Ανερυθρίαστα ο Mike Johnson. Δεν λέει ότι δεν χρειαζόμαστε κάποιο moratorium γιατί έχουμε διαπιστώσει βάσει ερευνών κτλ. Ότι η τέχνητη νοημοσύνη δεν θα προκαλέσει πρόβλημα στην ανθρωπότητα κτλ. Δεν χρειάζεται να παρέμβουμε, είπε, επειδή θα ιτηθούμε στην κούρσα με την Κίνα. Ποιος θα μας καταστρέψει λοιπόν πρώτος, η Κίνα ή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Λέτε κάποια άλλη χώρα, η Ιαπωνία για παράδειγμα. Η καινοτομία είναι σημαντικό να συνεχιστεί, αλλά πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Αυτή θα είναι η συζήτηση στη συνάντηση που θα έχει αύριο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, με τους διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης που θα επικεντρωθεί στην εξέβρεση μιας ισορροπίας, λέει, μεταξύ της καινοτομίας και της επιτήρησης της τεχνολογίας αυτής. Όπου ακούτε να βρεθεί μια ισορροπία, είναι σαν να λέμε πιάστο αυγό και κούρευτο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το είπε καθαρά ο Mike Johnson. Δεν θέλουμε να μας προσπεράσουν οι Κινέζοι. Έτσι θα την αναπτύξουμε ανεξέλεγκτα. Αυτή είναι η ελεύθερη μετάφρασή μας δηλαδή. Κορυφαίες εταιρείες του κλάδου πάντως, το είπαμε και προηγουμένως, ζητούν να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα και ζητώντας από τις κυβερνήσεις να συνεργαστούν για να την ελέγχουν. Άμα την ελέγχουν μάλιστα οι κυβερνήσεις, τότε εμπιστωθήκαμε. Οι κυβερνήσεις κυρίως είναι αυτές που κάνουν ειδικά συμβόλαια και συμφωνίες με εταιρείες παρακολουθήσεων κτλ. Και παρακολουθούν τους πολιτικούς αντιπάλους και πάει λέγοντας. Το έχουμε δει παντού στον κόσμο αυτό. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως υποβαθμίζει τις ανησυχίες, αλίμονο, για το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βλάψει την ανθρωπότητα. Επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα πρέπει να διατηρήσουν τον προβάδισμό τους έναντι της Κίνας. Να σας πούμε και κάτι άλλο κλείνοντας αυτή την είδηση. Θα επανερχόμαστε συνεχώς βεβαίως. Ο Τραμπ δείπνησε χθες Κυριακή με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic Dario Amodei, ο οποίος έχει ζητήσει να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης όπως και πολλές άλλες εταιρείες του τομέα, μεταξύ των οποίων είναι η OpenAI, DeepMind της Google, Microsoft και XAI. Χάσου θα λέγαμε εμείς.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Όχι για την Ελλάδα, για τη Γαλλία, εν ώψη της αυριανής ημέρας, που είναι πανεθνική απεργία. Παραλύει αύριο το δημόσιο στη γαλλική επικράτεια. Πρέπει να πούμε ότι η κινητοποίηση αυτή θα πραγματοποιηθεί 2 ημέρες πριν από την παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2027 από την κυβέρνηση Le Cornu.

Να σας δώσουμε έτσι ένα δείγμα από το εύρος της αυριανής κινητοποίησης ως ένδειξη της κλίμακας του κινήματος, λέει, για πρώτη φορά από το 2018 στη Γαλλία όλα τα συνδικάτα της France Travail καλούν σε κινητοποίηση και απεργία. Όπως και άλλοι διαδηλωτές, προτίθενται να ζητήσουν αυξήσεις μισθών, καθώς η κυβέρνηση, να θυμίσουμε, σχεδιάζει να παγώσει εκ νέου τον δείκτη μισθών των δημοσίων υπαλλήλων το 2027, επιδιώκοντας παράλληλα να αναδείξουν τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Στην ημέρα δράσης πληροφορούμαστε συμμετέχουν επίσης συνδικαλιστικές οργανώσεις της αστυνομίας και των πυροσβεστών

Το πάγωμα του υπολογισμού των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, προς τα κάτω εννοούμε, έχει προκαλέσει ένα σοκ στη Γαλλία. Ο διασυνδικαλιστικός συνασπισμός χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή πραγματική πρόκληση, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει αντιστάθμισμα για την απώλεια αγοραστικής δύναμης, που προκλήθηκε βεβαίως από τον πληθωρισμό. Αν τράβηξει το σκηνή πολύ δυνατά, κόβεται, προειδοποίησε η Λόρα Ρεβέλ τη CFDT, ενός μεταρρυθμιστικού συνδικάτου, περιγράφοντας την κατάσταση ως κρίσιμη στιγμή για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα. Φτάνει πια, τόνισε η Γενική Γραμματέα τη CFDT, Μαριλίζ Λεόν, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2 τη Δευτέρα, σήμερα, και ζητώντας αυξήσεις μισθών για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Κατά τη διάρκεια, να θυμίσουμε το τελευταίο μεγάλο κύματος διαδηλώσεων, τον Σεπτέμβριο του 2024, οι αρχές κατέγραψαν περίπου 130.000 διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία, ενώ το συνδικάτο CGT έκανε λόγο για συμμετοχή 200.000 ατόμων σε εθνικό επίπεδο, εκ των οποίων οι 30.000 βρίσκονταν στην πρωτεύουσα.

Οι 155 διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί σε όλη τη Γαλλία για αυτή την Τρίτη, για αύριο, είναι συγκρίσιμες σε κλίμακα με την τελευταία μεγάλη κινητοποίηση, μόνο όπως λέγαμε, των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα τον Δεκέμβριο του 2024. Και εκεί οι άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους. Από την ακρίβεια, από το στεγαστικό, από το πάγωμα των μισθών τους, από την άρνηση μιας κυβέρνησης να διαπραγματευτεί καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και πάει λέγοντας. Με τον πληθωρισμό να πιέζει βεβαίως τα νοικοκυριά, την ακρίβεια. Άρα για τα ίδια ζητήματα δεν έχουμε και στην Ελλάδα. Αλήθεια, η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ σκέπτονται κάτι παρόμοιο? Μήπως? Λέμε τώρα. More news from nowhere και για αύριο. Nick Cave για κλείσιμο της σημερινής περιπλάνησης μας στον κόσμο. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκίρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό βράδυ.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Ορκισμένοι οι ακτιβιτές, οι Brass Against από την Αμερική, ένα συγκρότημα διασκευών που χρησιμοποιεί κυρίως, δίνει έμφαση δηλαδή, στα χάλκινα πνευστά. Επιλέγει να κάνει διασκευές αυτή η κολεκτίβα σε πολιτικά φορτισμένα τραγούδια, αλλά και οποιαδήποτε άλλη κοινωνικά ευαισθητοποιημένη μουσική, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό για διάφορα ζητήματα και να ενθαρρύνει τον ακτιβισμό και την κοινωνική αλλαγή. Είναι εντυπωσιακό το ότι ο κιθαρίστας και ιδρυτής του συγκροτήματος Brad Hammonds εμπνεύστηκε για να δημιουργήσει αυτό το συγκρότημα από την άνοδο του Donald Trump την πρώτη φορά που ψηφίστηκε πρόεδρος. Και φυσικά συνεχίζουν την πορεία τους οι Brass Against ακόμη και σήμερα, και λέμε πως αφού τον ξαναέχουμε τον άνθρωπο αυτό στο κεφάλι μας, εμείς θα συνεχίσουμε να παίρνουμε έμπνευση από ό,τι ανάποδο κάνει για να ενθαρρύνουμε αυτό που λέγαμε τον ακτιβισμό και την κοινωνική αλλαγή. Κάπως έτσι τάσσονται όχι μόνο οι Brass Against, αλλά και όποιοι καλλιτέχνες στην Αμερική έχουν τη διάθεση να πάνε κόντρα σε αυτήν την κατάσταση που ζουν τα τελευταία χρόνια. Εμείς εδώ ζούμε μια καλή κατάσταση σε ό,τι αφορά τη μουσική, γιατί η μουσική, όπως ξέρεις αγαπημένο μου κρατή, σώζει. Και κάθε βράδυ φροντίζουμε να σώζουμε λίγο την ψυχολογία μας ακούγοντας καινούργιες κυκλοφορίες, ό,τι αξίζει από αυτές, και σχολιάζοντας τα τραγούδια, ψάχνοντας να βρούμε τι ακριβώς θέλει να μας πει ο καλλιτέχνης και γιατί υπάρχει στη ζωή μας. Στις 9, πες τη μαμά πως θα αργήσω. Στον 9:58, Μαρία Βασιλιάδου, Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Brass Against, η τραγουδίστρια Σοφία Γιουρίστα, στο Aerial φυσικά, στη διασκευή του κομματιού, του πολύ γνωστού και αγαπημένου κομματιού, τον System of a Down. Εντάξει, δεν θα πάω πολύ μακριά για τη συνέχεια. Θα πάω στον... γιατί υπάρχει και μια σχέση εδώ, μια συγγένεια, γιατί στο καινούριο δίσκο το Tom Morello, τον προσωπικό που λέγεται Everyone Gets Everything They Want, ο Tankian συμμετέχει, ο τραγουδιστής, στον System. Αλλά σήμερα επέλεξα να μην ακούσουμε το κομμάτι που λένε μαζί. Το έχουμε ακούσει άλλωστε ξανά στην εποχή, στην εκπομπή αυτή. Σήμερα επέλεξα να ακούσουμε την τόλμη του Μορέλο να συνεργαστεί με τον ράπερ, με τους ράπερ Nikap. Κάνει δηλαδή ένα rap rock, ένα rap punk κομμάτι, όπως θέλεις πες το. Συμπαθώ πάρα πολύ τον Μορέλο. Έχει αφήσει ιστορία με τους Rage Against the Machine. Χρειάζονται πάρα πολύ συγκροτήματα σαν αυτούς ακόμη και σήμερα. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να βάλω στην άκρη το ότι ο Μορέλο είναι ένας ακτιβιστής που ζει σε μια έπαυλη στο Λος Άντζελες. Okay. Η πολιτική του στάση είναι συνεπής σε όλη τη δημόσια ζωή του. Είναι υποστηρικτής σοσιαλιστικών, αντιρατσιστικών, αντιπολεμικών και φιλοπαλαιστινιακών σκοπών. Αλλά η έπαυλη.

0: Το Μορέλο μαζί με τους Kneecap Unconquered, ο τίτλος του κομματιού που μόλις τελείωσε. Μένω στην Αμερική, στο Detroit συγκεκριμένα, για τους Πρώτο Μάρτυρ. Οι Πρώτο Μάρτυρ έχουν ήδη 7ο στούντιο άλμπουμ, λέγεται Hotel Usona, και είναι ένα άλμπουμ που βασίζεται στον τραγουδιστή Joe Casey, ο οποίος φαντάζεται την Αμερική, λέει, σαν ένα παλιό ξενοδοχείο με όλα τα δωμάτια στοιχειωμένα. Στον πυρήνα του, το νόημα του δίσκου είναι, φαίνεται να ρωτάει πόση πραγματικότητα μπορείς να ανεχτείς πριν αρχίσεις να θέλεις να την παρακάμψεις. Αλλά έχει ενδιαφέρον το πώς σχολίασε ο Iggy Pop την παρουσία αυτού του συγκροτήματος, την ύπαρξη μάλλον αυτού του συγκροτήματος, τον Πρώτο Μάρτυρ. Παρακολουθεί ο Iggy Pop, έτσι, βλέπει την καινούργια μουσική, ακούει μουσική για να έχει και άποψη. Η λέξη, λέει, Πρώτο Μάρτυρας, ιστορικά αναφέρεται στον πρώτο χριστιανό μάρτυρα, τίτλο που φέρει ο Άγιος Στέφανος. Ωστόσο, στην pop κουλτούρα και τη μουσική, ο ορισμός που έδωσε ο Iggy είναι πολύ πιο καλλιτεχνικός και πολύ πιο ανθρώπινος. Ορίζει λοιπόν την συγκεκριμένη μπάντα ως την ετοιμότητα που έχει να θυσιαστεί, να πληρώσει ένα προσωπικό, συναισθηματικό ή κοινωνικό τίμημα προκειμένου να δημιουργήσει ή να αποτελέσει μέρος κάποιου πράγματος που έχει αληθινή αξία και ομορφιά.
1: We got a bad review.

Αυτό ήταν το Exalted Eagles από τους Protomartyr, και αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Killa Band. Μια μπάντα που έχω την εντύπωση πως ο βασικός τους στόχος είναι η δυσφορία των ακροατών και θαυμασμών τους. Γιατί αυτό που κάνουν είναι να μετατρέπουν τα όργανα τους σε όπλα, σε τέτοια εκοφαντικά μεγέθη που φτάνουν, που μοιάζουν με τα δοκιμασμένα εργαλεία της ροκ μουσικής, κιθάρα, μπάσο, drums. Θέλουν να είναι πιο δυνατοί από όλους τους άλλους. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει, πως επικρατεί ένα χάος. Όχι καθόλου. Αυτό που ακούγεται σαν χάος είναι το προϊόν σχολαστικής διαστρωμάτωσης και ηχητικής χειραγώγησης που θολώνει τα όρια μεταξύ post-punk, noise, no wave, industrial και techno.

0: και...
1: Αυτή ήταν η Γκίλα Μπάντ με το G-Ruff. Και τώρα θέλω λίγο να σου πω πως αν θέλεις για κάποιο λόγο να στείλεις ένα μήνυμα στην εκπομπή και να φτάσει στα μάτια μου εγκαίρως, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τους δύο εξής τρόπους. Η σελίδα, υπάρχει σελίδα στο Facebook, πες τη μαμά πώς θα αργήσω, ναι, στο Facebook, γιατί εκεί έχουμε μείνει ως boomers, και επίσης εκεί μπορούμε να δημοσιεύουμε και τις λίστες με τα κομμάτια όποτε προλαβαίνουμε των τραγουδιών της εκπομπής, αλλά έχουμε εξελιχθεί, έχουμε και Viber, οπότε αν θέλεις να στείλεις στο Viber θα το δω, αν στείλεις το μήνυμα στο νούμερο 6930 078 291. Το λέω πάλι, 6930 078 291. Και λέω τώρα να φύγω από την Ιρλανδία να πάω στην Αγγλία, γιατί εκεί είναι οι Squid. Οι Squid είχαν και 10 χρόνια στην πλάτη τους, αλλά μέχρι να καταφέρουν να βγουν παρά έξω και να γίνουν γνωστοί, ήρθε η καραντίνα. Εκεί τους μάθαμε, εκεί τους γνωρίσαμε, μαζί με αρκετούς άλλους καλλιτέχνες εκείνη την εποχή, που λίγο ψαχνόμασταν περισσότερο, λίγο, ξέρεις, είχαμε ιδιαίτερο ευαίσθητο, όπως το λένε, ελεύθερο χρόνο. Οι Squid λοιπόν έχουν 3 άλμπουμ μέχρι στιγμής. Το πιο πρόσφατο είναι το Cowards που κυκλοφόρησαν το 2025 και θα έλεγε κανείς ότι από τους 3 δίσκους τους δεν είναι ο καλύτερος. Παρ' όλα αυτά έχει κάποια σημεία που θυμίζουν τους παλιότερους. Θα έλεγα πως ίσως οι Squid βρίσκονται στην πορεία για κάτι διαφορετικό. Έτσι το νιώθω λίγο, πως θέλουν να είναι λίγο πιο ήπιοι, να μην είναι τόσο ακραίοι και τόσο αυτοσχεδιαστικοί. Σήμερα θα ακούσουμε ένα ρυθμικό κομμάτι από αυτό το άλμπουμ, Cro-Magnon Man.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

0: E agora, o fim do filme. Tchau.
1: Obrigado, obrigado.
2: Ο Mark Sandman, ο μπροστάρης των Morphine, πέθανε το 1999 και μάλιστα πάνω στη σκηνή. Δεκαετίες μετά, τα υπόλοιπα μέλη, τα εν ζωή μέλη των Morphine, αποφάσισαν να επανενωθούν για να ολοκληρώσουν ένα LP με τίτλο Cocoon. Αυτό το είχαν ξεκινήσει το 1998, αλλά εγκαταλείφθηκε τότε. Έψαξαν λοιπόν στα συρτάρια, ρώτησαν και την συναδέλφισσα, τη συνεργάτηδα του αείμνηστου, τη Σαμπίν Χαρετσιντακιάνη, κάπως έτσι, και τους απάντησε πως ναι, έχει κάτι συρτάρια εδώ, που έχει κάτι κασέτες, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Οπότε τα έδωσε στους συνεργάτες εκεί των Morphine και βρήκαν πραγματικά ένα υλικό που τους άφησε έκπληκτους και από τον ήχο των κομματιών, αλλά και από το ότι πραγματικά άξιζε τον κόπο να βγουν στην επιφάνεια και από την κρύπτη και να τα ακούσει ο κόσμος. Η νέα σαξοφωνίστρια του συγκροτήματος, η Ντάνα Κόλεϊ, συμμετείχε και ηχογράφησε εκ νέου το σαξόφωνο για 3 τραγούδια και μάλιστα σχολίασε αυτή την εμπειρία της ως η επιστροφή σε αυτές τις ηχογραφήσεις χρόνια αργότερα. Ήταν, λέει, μια σουρεαλιστική εμπειρία. Ήταν σαν να έχω το ένα πόδι στο παρελθόν και το άλλο στο παρόν, με το σαξόφωνο μου να χεφυρώνει το χάσμα. Αυτό ήταν το Cocoon που μόλις ακούσαμε από τους Morphine. Οι Spiral Carpets ξανάρθαν. Ξανάρθαν γιατί ήθελαν να ποτίσουν ένα φόρο τιμή στο αγαπημένο του συγκρότημα, τους Joy Division. Η στίχη του καινούριου του single είναι γραμμένη από τον Graham και είναι φυσικά μία αναφορά στους Joy Division. Ένα τραγούδι έχουν γράψει για τη μετάνοια, για το ότι δεν γνώρισες ποτέ πραγματικά κάποιον και το μετάνιωσες. Έχει τίτλο Touching from a Distance Too Far.

Οι Spiral Carpets, ο ήχος τους νομίζω ότι ξεχωρίζει ακόμα και είναι χαρακτηριστικό. Touching from a distance too far. Παραμένω στην Αγγλία για τη συνέχεια Lass και Green Star.

αυτή η κλιμάκωση σε αυτό το κομμάτι πραγματικά με συγκινεί. Οκτώμπερνατ από τη Γερμανία. Ένα EP μέχρι στιγμής με τίτλο Coordinates. Αυτό ήταν το The List. Πάω στην Blonde Cell ή Blonde Cell ή αλλιώς Σαμπρίνα Τάιτελμπαουμ. Ναι, έτσι λέγεται, Τάιτελμπαουμ. Τέλος πάντων, η Σαμπρίνα έχει τρίτο άλμπουμ και σε αυτό το τρίτο άλμπουμ, ενώ στα δύο προηγούμενα το θέμα της ήταν κυρίως οι σχέσεις, ο έρωτας, η απογοήτευση από τον έρωτα κλπ. Εδώ τη βλέπεις λίγο πιο σίγουρη, λίγο λιγότερο κυριολεκτική, λίγο πιο ποιητική και γενικώς πιο ελεύθερη με τα αντικείμενα της δυσαρέσκειάς της, δηλαδή τα βάζει μόνο με τους εραστές της, μπορεί να έχει απογοητευτεί και από φίλους, νομίλικους, θρησκεία, ολόκληρο το ανδρικό φύλο και φυσικά από τον ίδιο τον εαυτό.

Αυτή ήταν η Blonde Cell με το Stone Fruit από το άλμπουμ της Violins τώρα του 26. Θα δώσω το λόγο αμέσως στους Churches και στο καινούργιο τους single που λέγεται Roses και θα κλείσουμε την εκπομπή με τους Labyrinth και τη διασκευή που επέλεξα να κάνουν στο γνωστό χιτάκι της δεκαετίας του 80 «I want to know what love is». Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που με έκανες αυτή τη μία ώρα που ήμασταν μαζί. Πες τη μαμά πως θα αργήσω στον 9.58 κάθε βράδυ στις 9. Μαρία Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Σήμερα τον ήχο επιμελήθηκε ο Απόστολος Κοσμόγλου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια χαρά.

Start. Start. Start. Start. Start.

0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Και θα κοπεί απότομα, κόπηκε απότομα. Ο δίσκος λέγεται Together, Together. Και εμείς από εδώ για ένα αρκτήριο τραγούδι μας διαλέξαμε το πρώτο στη σειρά από τα δικά του τραγούδια, δηλαδή του δίσκου, που και αυτό φέρει τον τίτλο Together. Εκτελεστές, Rick White, εκτελεστές και δήμοι. Rick White και Julie Duaron. Από τα πιο αξιομνημόνευτα κεφάλαια, αυτό έπρεπε να είχε βγει αξιομνημόνευτα με τη δεύτερη, όμως βγήκε κεφάλαια της καναδικής ανεξάρτητης σκηνής των τελευταίων 30 και πλέον χρόνων, είναι αναμφίβολα η από κοινού διαδρομή του Rick White με την Julie Duaron. Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε εφηβική ηλικία, τα φτιάξανε και στις αρχές της δεκαετίας του 90 συνίδρυσαν, τώρα πάμε στα μουσικά τους, τους Eric's Trip. Ένα από τα πρώτα καναδικά συγκροτήματα που υπέγραψαν στην θρυλική Sub Pop του Seattle. Η Eric's Trip συνδυάσαν θόρυβο, μελωδία, low-fi και δικιά τους γραφή. Τους θυμούνται το δίχως άλλο οι παλιοί σαμποπιστές. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, μετά τη διάλυση των Eric Strip, οι δρόμοι τους χώρισαν, του Rick από την Julie, αλλά είχαμε και περιστασιακές συγκολήσεις. Η Julie Duaron από την πλευρά της εξελίχθηκε σε indie folk singer songwriterina διακεκριμένη. Ο Rick White έκανε και συνεργασία με Sadies, Είπαμε, είμαστε στον Καναδά. Ο Rick White ακολούθησε τη δική του πολυσχηδή πορεία ως μουσικός και παραγωγός, κάνοντας πολλά και διάφορα. Η σχέση της Julie με τον Rick επανενεργοποιήθηκε σταδιακά μέσα από επανενώσεις των Eric Strip, αλλά και μέσω των προσωπικών δίσκων της Duaron, γιατί ο Rick White, ανέλαβε την παραγωγή και έπαιξε σε άλμπουμ της. Τον Ιούλιο φέτος κυκλοφόρησε το Together. Δίσκος που από τον τίτλο του ακόμη αποκαλύπτει την πρόθεσή του. Ο ίδιος ο Rick White υπογραμμίζει για τον δίσκο ότι η ιδέα γεννήθηκε όταν επέστρεψε ενεργά στη μουσική έπειτα από αρκετά χρόνια αποχής και αποφασίζει, λέει, να γράψει ένα μπουκέτο τραγουδιών, ειδικά για να τα ηχογραφήσει μαζί με την Julie Duaron. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες μέρες συνεταιρικής εργασίας, συζητήσεων, αναμνήσεων, τους ενώνουν τόσα πολλά ηχογραφήσεων, με ξεκάθαρο στόχο να αποφύγουν έναν όριμο εσωστρεφή folk disco και να διατηρήσουν την ενέργεια, την νεανικότητα και τον αυθορμητισμό των πρώτων χρόνων τους. Και έτσι γεννήθησαν 14 σύντομα τραγούδια συνολικής διάρκειας 32 λεπτών, όπου οι δύο φωνές της Julie και του Rick λειτουργούν σαν συνομιλητές ισότιμοι, μελωδική ψυχεδελικότητα ολκής από τον Rick White και την Julie Duaron, με επαρκή γκαραζοπρέπεια. Και επειδή τον έχουμε αδικήσει τον συγκεκριμένο δίσκο, πώς, επιμένοντας στο τραγούδι Together και μόνο σε αυτό, ας βγάλουμε επιτέλους στον αέρα ένα ακόμα τραγούδι, The Question από το album Together, του Rick White με την Julie Duaron. Καλησπέρα, θα κάνουμε παρέα και θόρυβο στις 11 το βράδυ, ζωντανά στο 958 της R3 με διαμάντια, Δευτέρα και 28 Σεπτεμβρίου 2026.

και το γκρουπ που είναι να αλλάξει στον αέρα του 958 τους άρτια απελθόντες Rick White and Julie Duaron βασίζεται στη ζευγάρι, στη ζωή και στη μουσική. Οι The Thermals, για αυτούς μιλάμε, ένα από τα συγκροτήματα των οποίων της κυκλοφορίας η εκπομπή μας παραδοσιακά κυνηγάει και μεταδίδει και γενικά δεν μας έχουν απογοητέψει, έχουν επιστρέψει οι Thermals με το πρώτο τους άλμπουμ έπειτα από 10 χρόνια, το Under Crushing Rain, το οποίο ξεπρόβαλε στις 4 Σεπτεμβρίου από την εταιρεία του ίδιου του Hutch Harris. Απαντώντας σε όσους αναρωτήθηκαν για την απουσία της επί χρόνια συνεργάτη δάστου Kathy Foster, ο Harris διευκρίνησε ότι όχι μόνο είχε την υποστήριξή της, αν και είναι μόνο στο άλμπουμ για τη δημιουργία ενός νέου δίσκου των Thermals, αλλά και τη βοήθειά της στην προετοιμασία της έκδοσης του άλμπουμ, κολούσε λέει εξώφυλλα κάτι τέτοιο. Έκανε άλλη ομοιότητα των Thermals με τους Rick and Julie. Οι Thermals ξεκίνησαν ομοίως με το σηματάκι της Sub Pop στα άλμπουμ τους. Τώρα βέβαια δεν είναι στη Sub Pop αυτή την εποχή. Γράφουν για λογαριασμό της εταιρείας του Hutch Harris. Δηλαδή είναι κάτι σαν DIY. Ας επισκεφτούμε λοιπόν το νέο άλμπουμ

Θυμίζουμε ότι κατά την ζωντανή καλή ώρα μετάδοση έχουμε και live streaming στο web από τον σύνδεσμο studio958.ert.gr, ενώ οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια, on demand, στο ertecho.gr, την ηχό της ERT με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουμε συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους, πάντα έχουμε νέες εισόδους, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα και αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει να προχωρήσει κλικάροντας και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών και έτσι εκπομπή με την εκπομπή, βραδιά με τη βραδιά, 10 με 11 με 10 με 11, ανέβασμα με το ανέβασμα, έχει συγκροτηθεί μια ολόκληρη αρχειοθήκη των Διαμαντιών. Και ναι, μας άρεσε τόσο πολύ το νέο Thermals που θα αντλήσουμε από εδώ μια ακόμα, μια δεύτερη στη σειρά επιλογή. Μετά το Dark Dark Place, σειρά θα λάβει το Now I Believe.

4 Σεπτεμβρίου βγήκε το καινούριο άλμπουμ των Thermals, λέγεται Under Crushing Rains. Ακούσαμε δύο τραγούδια, Now I Believe αμέσως πριν, και προηγήθηκε το Dark Dark Place. Ο 958 συνακρότες και φίλοι έχει και Viber, και ο αριθμός μας στο Viber είναι 6930 078 291. Όποιος έχει το θράσος να ενοχλήσει, και ειδικά για ψιλοπίδημα, έναν εργαζόμενο νεαρό όπως ο Μιλών εν ώρα εργασίας, το κρίμα στο λαιμό του, ας πάρει τον Μουτζούρι και ας στείλει μήνυμα στο Viber στο 6930-078-291. Κι αν οι άρτιοι απελθόντες Thermals έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια να συνεργάζονται με τη Sub Pop, τον επόμενο ο νέος δίσκος είναι πρώτος για την Sub Pop. Τους λένε Sweeping Promises.

Οι Sweeping Promises κυκλοφόρησαν στις 14 Αυγούστου το τρίτο τους άλμπουμ You Say I Romanticize μέσω της Sub Pop. Η Lyra, L-I-R-A και ο Caulfield δημιούργησαν το συγκρότημα στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας για αυτήν τη συγκεκριμένη κυκλοφορία, δηλαδή για το You Say Romanticize 14 Αυγούστου. Αφιέρωσαν περίπου 18 μήνες για να γράφουν και να ηχογραφούν υλικό στο δικό του στούντιο στο Kansas. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες δουλειές τους, ενεργό ρόλο στη δημιουργική διαδικασία είχε και ο drummer που παίρνει μέρος στις ζωντανές εμφανίσεις τους, στις συναυλίες του group, ο Spencer, που γράφεται με S. Spencer Γκράλα για την ακρίβεια, με δύο λου. Τα 10 τραγούδια του δίσκου αναπτύσσονται μέσα από προσεγμένες μέχρι λεπτομέρειας ενορχιστρωτικές επιλογές. Φαίνεται δηλαδή η προεργασία, το pre-production και η σημασία που έδωσαν και στο παραμικρό οι Sweeping Promises. Από το You Say I Romanticize των Sweeping Promises, δίσκος της Sub Pop, ακούσαμε το Shooting Shadows και συνεχίζουμε με Cocoon. Για ένα ακόμα τραγούδι, το συγκρότημα Sweeping Promises στα διαμάντια.

Και επειδή οι αδυναμίες δεν κρύβονται, sweeping promises, τελειώσαμε με αυτούς. Γενικά κάνουμε μια προσπάθεια μέχρι αυτή τη στιγμή να γνωρίσουμε μέσω επιλογών, δύο επιλογών από τα άλμπουμ αυτά, άλμπουμ τα οποία μας έχουν κάνει ωραιότατη εντύπωση και έτσι έχουμε παίξει ως αυτή τη στιγμή δύο Rick White και Julie Duaron, δύο The Thermals, δύο Sweeping Promises αμέσως πριν και δύο θα παίξουμε και για το αμέσως προηγούμενο. Sweeping Promises η αμέσως προηγούμενη και επειδή ξεκίνησα να λέω οι αδυναμίες δεν κρύβονται, δηλώνουμε εξ αρχής ότι στον επόμενο παίχτη έχουμε μεγάλη αδυναμία. Πώς να μην εκτιμάς άλλωστε το ογκώδες και πολυσχηδές και ελκυστικό έργο ενός John Reese, R-E-I-S. Ο John Reese είναι από τις πιο ανίσχυες μορφές του αμερικανικού underground, του αληθινού αμερικανικού underground. Δεν τον νοιάζουν δηλαδή τα media, η προβολή, η ανάδυση σε κάποια mainstreamική επιφάνεια. Τη δουλειά του θέλει να κάνει και τις εμπνεύσεις του να ηχογραφεί. Τη διαδρομή του John Reese και την έκταση αλλά και την αξία της εργογραφίας του, πόσοι είναι που θα ζήλευαν. Έχουμε και λέμε Drive Like Jehu, συγκροτήματα στα οποία έχει οδηγήσει, στα οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Rocket from the Crypt, Hot Snakes, Night Marchers. Ο Mann έχει περάσει περισσότερες από 3 δεκαετίες γράφοντας και παίζοντας και ηχογραφώντας μουσική και δίνοντας live, χωρίς να μένει ποτέ στάσιμος. Το νέο προσωπικό του άλμπουμος Swami John Reese έχει τον τίτλο Navajo White. Είναι μια δουλειά που συνδέεται άμεσα με αναμνήσεις από τη ζωή του πριν από τη μουσική, όταν δούλευε ως μπογιατζής στο Σαν Ντιέγκο. Στον δίσκο συναντά ξανά κανείς παλιούς συνοδοιπόρους, ανάμεσά τους τον Rick Froberg και τον Jason Kourkounis. Ο δε τίτλος προέρχεται από μια από τον Navajo White, από μια απόχρωση μπογιάς που χρησιμοποιούσε στη δουλειά του. Θα ακούσουμε, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε από το νέο άλμπουμ του Swami John Reese, το άλμπουμ Navajo White. Ένα τραγούδι, τώρα αμέσως, και αλίπητα θα βαρέσουμε ένα ακόμα από αυτήν την δισκάρα περιοπής. Navajo White, ο ολόνεος Swami John Reese. Ακόμα το τραγούδι On Our Way.

Δεν έχουμε δίκιο να τρέφουμε ιδιαίτερη αδυναμία προς το πρόσωπό του και προς τη δουλειά του. Σουόμι Τζον Ρις, ένας ευλογημένος από τη μούσα δημιουργός. Για ερωτήσεις, απορίες, φώτιση των ενδεχόμενων σκοτεινών σημείων. Είμαι facebookικός διαθέσιμη στο inbox του John Simandiras Radio DJ. Σουόμι Τζον Ρις, ακούσαμε από το άλμπουμ Navajo White 21 Αυγούστου του 2026 το On Our Way και τώρα έχουμε κι άλλο Navajo White. Κι άλλο νέο Σουόμι Τζον Ρις. Συγκεκριμένα στον αέρα τώρα είναι το τραγούδι με τίτλο Directions.

Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, δηλαδή από τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3 τώρα και με τεχνολογία DAB+, αλλά και από το link studio 958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming, είναι η εκπομπή πολύτιμων μύθων και ροκενερολιθών Διαμάντια. Στο κάθε βραδινό 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακής, ο Γιάννης Σημαντήρας επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, έμφαση στο νέα, χωρίς να λείπουν οι χρονικές οπισθοδρομήσεις, εν είδη παρελθοντικών σφηνών μες στο παρόν, ήχους που να ταιριάζουν με τις ας τις βαφτίσουμε έτσι δύο ρυθμίες του, τους ταξινομεί σε μια πεζολίστα στην οποία συχνά το ένα φέρνει το άλλο, δια της αρχής των συγκοινωνούν των δοχείων και δια των κοινών παραγόντων που πάντα υπάρχουν και τους σχολιάζουμε με ενδιάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο. Σύμμαχός μας πολύτιμος στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων, ο Αλέξης Γιαννούλας. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Εισαγωγή αλλά Crumbs είναι όμως Crumbs.

Από εδώ δίπλα, από τον Dallas, έρχεται ένα καινούριο σχήμα που μπορεί να εμφανίστηκε μόλις φέτος, αλλά η φέρουσα ιστορία του είναι υπαρκτή και όχι αμελητέα. Η Bad Stuff. Αυτούς ακούσαμε. Γεννήθηκαν από την συνένωση δύο διαφορετικών project και έχουν στον πυρήνα τους τον Dan και την Nicole από το συγκρότημα True Widow μαζί με άλλα μέλη. Το ομώνυμο ντεμπούτο τους, Bad Stuff και αυτό δηλαδή, κυκλοφόρησε από την Relapse και ελίσσεται ευφυώς ανάμεσα σε goth rock, slowcore, rockabilly και σκοτεινή κιθαριστική pop, αρμονικά συνενώνοντας κάθε συνιστόσα ηχητική σε ενιαία ταυτότητα. Ακούσαμε ήδη ένα τραγούδι, το Gruesome, από το συνιστόμενο άλμπουμ Bad Stuff, του συγκροτήματος Bad Stuff, που είναι ανακάλυψη και πρόταση του Γιαννούλα, και προχωράμε με μια ακόμα επιλογή από το ίδιο άλμπουμ, S-U-L-L-E-N, Sullen, Bad Stuff. Σημειώνουμε το όνομα. Αυτό είχε και κάτι από Spiritualized, για να ακούσουμε την εισαγωγή να καταλάβουμε.

Η Relapse Records είναι μια από τις πιο γνωστές και ιστορικές ανεξάρτητες δισκογραφικές στον κλάδο του ακραίου και εναλλακτικού κιθαριστικού ήχου. Προσανατολίζεται σε death metal, grindcore, sludge και experimental, αλλά σιγά σιγά ανοίγει τη βεντάλια της. Από τον καταλογό της έχουν περάσει ονόματα όπως η Mastodon, High on Fire, Baroness, Death, Obituary, Pig Destroyer, The Diligent Escape Plan και πολλοί άλλοι πρώτης σημασίας για τη λεγόμενη extreme music. Στην περίπτωση των Bad Stuff, η κυκλοφορία από τη Relapse Records λειτουργεί ως ένδειξη ότι το group αντιμετωπίζεται ως σοβαρή νέα πρόταση, παρότι κινείται αρκετά έξω από τα στενά όρια του metal, τα οποία τουλάχιστον μέχρι κάποιο σημείο ή κυρίως υπερασπίζεται η Relapse. Σαν να λέμε, για να το κλείνουμε, η Relapse τους πιστεύει, δείχνει να τους πιστεύει. Η ίδια η εταιρεία περιγράφει τον δίσκο ως σμίξιμο goth rock, slowcore, rockabilly και synth pop και τον παραλληλίζει με ήχο συγκροτημάτων όπως η Jesus and Mary Chain, η Cramps, Birthday Party, Suicide και Mojave 3. Και όντως, όλων αυτών οι σκιές σουλατσάρουν στο δίσκο των Bad Stuff. Στον προτινόμενο από εμάς νέο δίσκο των Bad Stuff, από όπου μόλις ακούσαμε δύο επιλογές, το Sullen, αμέσως πριν, ενώ προηγήθηκε και το τραγούδι Gruesome. Με το σηματάκι της Relapse βγαίνει και το επόμενο άλμπουμ, το ολόνεο άλμπουμ, βγαλμένο στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, την Παρασκευή που μας πέρασε δηλαδή, το άλμπουμ Decay των θρύλων Godflesh.

Εδώ είμαστε εμείς. Αφού συνεχίζουν οι Godflesh να παράγουν τέτοια ηχητικά προϊόντα εν έτη 2026, υπάρχει ελπίδα. Οι Godflesh συμπληρώνουν σχεδόν 4 δεκαετίες δράσης και παραμένουν ένα από τα πιο επιδραστικά και ξεχωριστά group. Γεννήθηκαν από τη γονιμοποίηση του industrial με το metal. Birmingham, Αγγλίας, Justin K. Broderick και Ben Green έχουν καταθέσει δισκογραφία από το 89 μέχρι σήμερα, την οποία όχι μόνο αξίζει κανείς να παρακολουθεί, αλλά και να απολαμβάνει. Μηχανικοί ρυθμοί και βιομηχανικές καταστάσεις, επαναληπτικές δομές, βαριές κιθάρες, αίσθηση όχι σκέτο κλειστοφοβίας, αλλά ασφυξίας, άγχος, όλα αυτά διατρέχουν τη μουσική τους και έγιναν σημείο αναφοράς για ολόκληρες γενιές δημιουργών. Στις 25 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή που μας πέρασαν, έδωσαν στη δημοσιότητα μέσω της Relapse Records, να την πάλι Relapse, το καινούργιο τους άλμπουμ που λέγεται Decay, και από εδώ μόλις ακούσαμε ένα ακόμα τραγούδι. Godflesh. Πάμε τώρα στους Live Skull, οι οποίοι, να κοιτάω και την ώρα, για να έχω κατά νου πώς θα τα βολέψουμε μέχρι το φινάλε να παίξουμε τουλάχιστον δύο συγκροτήματα που θέλω. Οι Live Skull εμφανίστηκαν στη Νέα Υόρκη το 1982, συγκαταλέγοντας τους διαμορφωτές και πρωταγωνιστές της Noise Rock Underground σκηνής, η οποία αναπτύχθηκε στην πόλη κατά τη δεκαετία του 80 δίπλα στους Sonic Youth. Περισσότερα από 40 χρόνια αργότερα συνεχίζουν, έστω με τις, όσο να πεις, αναπόφευκτες αλλαγές μελών για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Άλλωστε στην πορεία μπαινόβγαιναν μουσικοί στους Live Skull, από τους οποίους πέρασε, θυμίζω, και η Θάλια Τζέντεκ, τον Καμ και άλλων, αλλά εμείς την ξέρουμε κυρίως από Καμ. Περισσότερα από 40 χρόνια αργότερα, είχα ξεκινήσει να λέω, συνεχίζουν να ηχογραφούν νέο υλικό και στις 10 Σεπτεμβρίου έδωσαν στη δημοσιότητα από τη δική τους πλευρά το Internal Combustion, πρώτο δείγμα από το νέο άλμπουμ What Could Go Wrong, που είναι να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Ακούμε τους Live Skull του 2026, το single Internal Combustion.

Αυτά με τους Live Skull και τώρα πάμε να μιλήσουμε για τον Nate Amos, ο οποίος θα μας οδηγήσει ως τις 11 στο τέλος των απόψινών διαμαντιών. Το πάει καλά ο Nate Amos για να μπει στα σαλόνια των περιοδικών, ήδη μπαίνει, αλλά και στα σαλόνια των σπιτιών μας μεταφορικά μιλώντας. Ξυπακούετε, να γίνει δηλαδή αυτό που λέμε στα ελληνικά household name, από τα σχετικά νέα πρόσωπα της αμερικανικής indie, περνάει λίγο-λίγο από το στάδιο του μυστικού που γνωρίζουν οι μοιημένοι, σε εκείνο ενός δημιουργού που παρακολουθείται στενά από δισκόφιλους και κριτικούς. Είναι από την πολιτεία του Vermont, κοντά στο Καναδά, που βγάζει κι άλλα ωραία αυτή η πολιτεία του Vermont. Από μουσική άποψη μιλώντας, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στην εκπομπή, η This is Lorelei είναι το προσωπικό project του Nate Amos, μέσα από το οποίο εξερευνά διαφορετικές πλευρές της τραγουδοποίησης του, χωρίς να τον ταλαιπωρούν αισθητικοί περιορισμοί. Για πολλά χρόνια το This is Lorelei λειτουργεί σαν ένα εργαστήρι ιδιών και τώρα φτάσαμε, χέρι ολοένα μεγαλύτερης, ευρύτερης εκτίμησης και στον κύκλο των μουσικών δημιουργών ο Nate Amos, και τώρα φτάσαμε στις 11 Σεπτεμβρίου, όχι στις πρόσφατα πάντως, 11 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να είναι, ναι, στην κυκλοφορία του άλμπουμ των This is Lorelei που λέγεται The Singer in My Band, και από εδώ φεύγουμε με το τραγούδι που λέγεται I Will Eat My Heart in the Morning. Ένα χιτοπρεπέστατο τραγούδι από τους ιατών This is Lorelei. Ευχαριστούμε πολύ, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.
1: This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.

άλλη μια ώρα του Jazz Club του 958 με επιλογές από την jazz δισκογραφία. Ξεκίνησε με τον για πάρα πολλούς κορυφαίο τρομπονίστα όλων των εποχών, Γερμανό Albert Mangelsdorf. Τον ακούσαμε σε ένα σόλο του με τίτλο Yellow Hammer. Οι περισσότεροι από τους μπασμένους στο είδος θα τον θυμούνται πάντα, μια και ήταν και ο πρώτος που στη δεκαετία του 70 εισήγαγε το πολυφωνικό παίξιμο σε ένα όργανο όπως το τρομπόνι, που μέχρι τότε ήταν μόνο για συνοδεία και πάρα πολύ σπάνια για σολάρισμα. Ο Mangelsdorf ήταν αυτός που έδωσε στο τρομπόνι μια άλλη διάσταση και μια άλλη προοπτική. Συνεχίζουμε με ένα διπλό CD που κυκλοφόρησε το 2000 και είχε τίτλο «Kale 54». Ήταν κατά κάποιο τρόπο η ηχητική μπάντα του ομότιτλου κινηματογραφικού ντοκιμαντέρ για την Latin Jazz. Μερικοί από αυτούς που συμμετείχαν ήταν ο Τσούτσο και Μπέμπο Βαλντέζ, ο Κατσάο, ο Τσίκο Φάρελ, η Ελάν Ελάιας, ο Γκάτο Μπαρμπιέρι, ο Τίτο Πουέντε, ο Πακίτο Ντεριβέρα, ο Τσάνο Ντομίνκουες, ο Τζέρι Γκονζάλες και ο Μίκαελ Καμίλο. Το κομμάτι που διάλεξα να ακούσουμε από αυτή τη δουλειά έχει τίτλο «Κόμπα Γκαλετάνο» και ερμηνεύεται από το γκρουπ του μπασίστα Άντι Γκονζάλες.

Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στη συμπατριώτισσα του Άλμπερτ Μάγκεστροφ, γερμανίδα χαμοντίστρια, Μπάρμπαρα Ντένερ Λέιν, και στο βινίλιο του 1989, Live on Tour. Στο κομμάτι που θα ακούσουμε, και είναι το στάνταρ του Duke Ellington, Don't Get Around Much Anymore, μαζί της είναι ο Oscar Klein και ο Charlie Andolini.

Την ίδια χρονιά, το 1989, που η Barbara Denner Lane κυκλοφόρησε το Live on Tour, η πιανίστρια Jerry Allen κυκλοφορούσε το In the Year of the Dragon. Μαζί της ήταν ο Charlie Hayden στο κοντραμπάσο και ο Paul Mossian στα drums. Το κομμάτι που θα ακούσουμε από αυτή τη δουλειά έχει τίτλο Oblivion.

Από το 1979 και από τον ζωντανά ηχογραφημένο διπλό δίσκο An Evening with Herbie Hancock and Chick Corea, ακούσαμε το οστινάτο από το μικρό κόσμο του Μπέλα Μπάρτοκ. Η συνέχεια από το 1972 και το υπέροχο LP Conference of the Birds του κοντραμπασίστα Dave Holland. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Interception και μαζί του ακούγονται στα πνευστά ο Άντωνι Μπράξτον και ο Σαμ Ρίβερς και στα drums ο Μπάρι Άλτσουλ.

Αφήνουμε το κουαρτέτο του Dave Holland και περνάμε σε ένα άλλο κουαρτέτο, αυτό του τενορίστα Fred Anderson. Από τη δουλειά του The Milwaukee Tapes ακούμε το κομμάτι του Bombay.

0: Θα βαδίσουμε προς το τέλος και αυτής της ώρας με τους Jazz Crusaders και ένα κομμάτι τους που κυκλοφόρησε το 1966 και βρίσκεται στο LP Live at Newport. Τίτλος του κομματιού Trans Dance.
1: I'd like to open our particular phase of the concert with a song written by Kenny Cox, a fellow musician from Detroit. Somewhat of a dance. The tune is entitled Trance Dance. Hope you dig this.

0: η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: Ο Λούντβικ Έμιλ Τόμας Γιόρανσον, γεννημένος την 1η Σεπτεμβρίου του 1984, είναι Σουηδός συνθέτης. Είναι γνωστός για τη σύνθεση των ταινιών «Μια στάση πριν το τέλος», «Κρίντη γέννηση ενός θρύλου», «Βένομ», «Τένετ» και «Πάντα στο κόκκινο». Για τη μουσική της ταινίας «Black Panther» κέρδισε Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής και το βραβείο Grammy καλύτερου άλμπου μουσικής επένδυσης οπτικών μέσων. Έγραψε και τη συνέχεια του Wakanda Forever, η οποία κυκλοφόρησε το 2022 και του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το τραγούδι «Lift Me Up» της Ριάννα. Το 2023 συνεργάστηκε με τον Κρίστοφερ Νόλαν μετά από το Tenet για την ταινία Oppenheimer, για την οποία κέρδισε το δεύτερο του Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής. Το 2026 γράφει τη μουσική για την Οδύσσια, την επική ταινία δράσης φαντασίας σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος έκανε και την παραγωγή μαζί με την σύζυγό.

Ακούμε τη μουσική του Λούντβιχ Γιόρανσον για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Αποτελεί προσαρμογή του ομότιτλου επικού ποίηματος του Ομήρου και πρωταγωνιστεί ένα λαμπρό cast αποτελούμενο από τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χαθαουέι, Ρόμπερτ Πάτινσον και πολλούς ακόμα. Στην ταινία, ο Οδυσσέας που ερμηνεύει ο Ντέιμον, ο Έλληνας βασιλιάς Ιθάκης, διανύει ένα μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι μετά τον Τροϊκό Πόλεμο και συναντά μυθικά πλάσματα, όσο προσπαθεί να επανενωθεί με την σύζυγό του Πινελόπη που ερμηνεύει η Χάθαουέι. Τα γεγονότα της ταινίας παρουσιάζονται σε μη γραμμική αφήγηση, ενώ η ταινία ξεκινάει με την κάρτα τίτλου «Ένα καιρό με εμφανή μαγεία».

Ακούμε τη μουσική του Λούντβιχ Γιόρανσον για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Νόλαν άρχισε να γράφει το σενάριο το Μάρτιο του 24 και εξασφάλισε συνεργασία με την Universal Pictures τον Οκτώβριο εκείνης χρονιάς. Η Οδύσσεια ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο. Η διανομή των ρόλων έγινε από τα τέλη του 2024 μέχρι τις αρχές του 2025, ενώ ο Ντέιμον επιβεβαιώθηκε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον Φεβρουάριο του 2025. Ο Νόλαν μελέτησε αρκετές μεταφράσεις Οδύσσειας πριν αποφασίσει την πλήρη ρεαλιστική απόδοση της ελληνικής μυθολογίας, παίρνοντας έμπνευση από τις επικές ιστορικές ταινίες Αντρέι Ρουμπλιόφ του 1966 και Ραν του 1985, αλλά και ταινίες του σχεδιαστή οπτικών εφέ Ρέι Χάριχάουζεν. Τα εξωτερικά γυρίσματα έγιναν τον Φεβρουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 25 στο Μαρόκο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σκωτία, την Ισλανδία, τη Δυτική Σαχάρα και τη Μάλτα, ενώ γυρίσματα έγιναν και στο Universal Studio Lot στο Los Angeles.

Ακούσαμε τη μουσική του Λούντιγκ Γιόρανσον για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Η Οδύσσεια έκανε πρεμιέρα στο Odeon Lux Leicester Square στις 6 Ιουλίου του 1926 και κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 17 Ιουλίου του 1926. Κυκλοφόρησε και σε IMAX και άλλες μορφές υψηλότερης ποιότητας. Πήρε καλές κριτικές από τους κριτικούς με επένουση σκηνοθεσία του Νόλαν. Έχει εισπράξει 931 εκατομμύρια παγκοσμίως με αποτέλεσμα να γίνει η πέμπτη ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις του 2026 και έσπασε διάφορα ρεκόρ για τον Νόλαν.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, δύο μεγάλα ονόματα της μουσικής δίπλα-δίπλα στο πρώτο μας για σήμερα τραγούδι, ο Van The Man ή αλλιώς The Belfast Cowboy, όπως είναι τα δύο ψευδόνυμα του Βόρειο Ιρλανδού Van Morrison και ο Αμερικανός Taj Mahal, ένας από τους μεγαλύτερους ταξιδευτές της μουσικής. Στο How Can A Poor Boy τους ακούσαμε, τραγούδι του Van Morrison από το 2008 που κάποια στιγμή εκεί γύρω στο 2015 ένιωσε την ανάγκη να το επαναπροσεγγίσει και συνεχίζουμε. Ο Taj Mahal και πάλι κοντά μας, τη φορά αυτή με τον κορυφαίο Μαλινέζο δεξιοτέχνη της Κόρα, του Μανί Ντιαμπάτε. Τους ακούμε στο Catfish Blues. Και όσο για τα λοιπά φίλοι και φίλες, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνος Τσιάκαλος στον ήχο, και ένας ακόμη ωκεανός του ήχου κοντά σας μέχρι τις 6.

Και πάλι ένα ντουο βρίσκουμε να υπογράφει το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, φίλοι και φίλες. Ένα ντουο που κατά το ίμιση τουλάχιστον ήταν παρόν και στο προηγούμενο ντουο. Ο λόγος για τον Toumani Diabaté που εδώ συναντήσαμε μαζί με τον Αλή Φαρκά Τουρέ, αυτόν τον τραγουδιστή και πολυοργανίστα που είναι κάτι σαν πατέρας της μαλινέζικης μουσικής. Στο Κάλα τους ακούσαμε και συνεχίζουμε. Και καθώς είναι καιρό σιγά σιγά να αφήνουμε πίσω μας την αφρικάνικη μουσική, ας πάμε τώρα να πάρουμε μια τελευταία της γεύση από έναν και πάλι πολύ καλό παίκτη της κόρα, τον Σενεγαλέζο Αμπλαγέ Σισοκό, που θα έχει δίπλα του τη φορά αυτή και έναν πολύ καλό γερμανό τρομπετίστα, τον Φόλκερ Γκόετσε. Τους ακούμε στο Φλεβ.

Και από την σύμπραξη αυτή του Σενεγαλέζου Αμπλαγέ Σισοκό με τον Γερμανό Φόλκερ Γκόετσε, πάμε τώρα φίλοι και φίλες σε μια εξαιρετική γυναικεία φωνή από το Αζερμπαϊτζάν, την Αζίζα Μουσταφά Ζαντέχ. Την ακούμε στο εμβληματικό κομμάτι του Βραζιλιάνου Λουίς Μπονφά, το «Μάνια ντε Καρναβάλ».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

άλλος ένας μεγάλος δεξιοτέχνης στη σημερινή μας συντροφιά, της κιθάρας τη φορά αυτή, ο Σουηδός Ulf Wakenius. Τον ακούσαμε μόλις μαζί με την θαυμαστή παρέα από μουσικούς στο Breakfast in Baghdad. Συνεχίζουμε όμως, πιανίστας εξαιρετικός ο επόμενος, δεν είναι άλλος από τον Κουβανό Ρουμπέν Γκονζάλες. Τον ακούμε στο Mandinga.

Παραμένοντας φίλοι και φίλες στην Καραϊβική, πάμε τώρα για το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα, στον Άγιο Δομήνικο. Εκεί μας περιμένει ίσως ο πλέον φλογερός πιανίστας των ημερών μας. Το όνομά του Μίκελ Καμίλο, Καρίμπ, ο τίτλος του κομματιού. Κωνσταντίνος Τσιάκαλος στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΣΕΡ3, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΣΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε τον προτέρων. Johnny Hartman και John Coltrane, ή αλλιώς John Coltrane και Johnny Hartman, ένας δίσκος διαμάντι της jazz μουσικής από τη χρονιά του 1963, δύο μουσικοί που είχαν συναντηθεί στην μπάντα του Dizzy Gillespie στα τέλη του 40. Ο Hartman, αυτός ο τραγουδιστής με τη βελούδινη φωνή, ήταν ο μόνος ερμηνευτής με τον οποίο ο κορυφαίος σαξοφωνίστας είχε συνεργαστεί ως ηγέτης. Να πούμε πως ο Τζον Κολτρέιν γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1926 και έρχεται στη συνέχεια μετά το Autumn Serenade που μόλις απολαύσαμε, τον Peter DeRose και Sammy Gallup, με τη σύνθεση των Van Heusen και Burke, το Like Someone in Love. Το κομμάτι αυτό ως τραγούδι ήταν μεγάλη επιτυχία για τον Bing Crosby μεταξύ άλλων. Καλή σας ακρόαση.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤΡΙ, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Ανερχόμενος νεαρός ηθοποιός στη δεκαετία του 60, σύμβολο του σεξ στη δεκαετία του 70, στάρ του κινηματογράφου και βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθεσίας για το Ordinary People στη δεκαετία του 80, ηλικιωμένος πολιτικός το 90 και επιφανής προσωπικότητα στον 21ο αιώνα. Η κινηματογραφική καριέρα του Ρόμπερτ Ρέντφορντ διήρκεσε 6 δεκαετίες και μας χάρισε στη μεγάλη οθόνη αξέχαστες στιγμές. Στην ενότητα της 7ης τέχνης θα θυμηθούμε μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες ερμηνείες του θρύλου του αμερικανικού σινεμά που έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025 στο σπίτι του στο Σάνταν στη Γιούτα, εκεί που φιλοξενείται το διάσημο φεστιβάλ που δημιούργησε. Ένα φεστιβάλ το οποίο ανέδειξε μεταξύ άλλων τους αδελφούς Κοέν, τον Κουέντιν Ταραντίνο, τον Ντάρεν Αρονόφσκι, τον Ουες Άντερσον και πολλούς άλλους δημιουργούς των εξάρτητων κινηματογράφου. Ο Ρέντφορντ είχε συμμετάσχει σε τηλεοπτικές εκπομπές, θεατρικές παραστάσεις και ταινίες, παίζοντας μικρούς ρόλους. Το 1965 κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για έναν μικρό ρόλο ως αλκοολικός, αμφιφιλόφιλος ηθοποιός στην ταινία Inside Daisy Clover του Ρόμπερτ Μάλιγκαν. Ωστόσο, η συμμετοχή του στο φιλμ Η Καταδίωξη, The Chase, του Άρθουρ Πεν, είναι αναφυσβήτητα η πρώτη φορά που το κοινό έχει μια πλήρη εικόνα για το τι ήταν ικανός να κάνει ο μελλοντικός στάρ. Πρωταγωνιστώντας δίπλα Μάλλον Μπράντο, Τζέιν Φόντα και Ρόμπερτ Ντιβάλ, ο Ρέντφορντ είναι ο Μπάμπερ Ρίβς, ένας δραπέτης κατάδικος που γυρίζει κρυφά σπίτι για να δει τη γυναίκα του. Η αναμενόμενη επιστροφή του εξοργίζει τους κατοίκους της πόλης και τους σωθεί στα άκρα. Ο Ρέντφορντ περνάει μεγάλο μέρος της ταινίας κυριολεκτικά τρέχοντας, αλλά έχει τον τρόπο του να κρατάει το ενδιαφέρον του κοινού, χάρη στην ερμηνεία του και στη χημεία του με τη Φόντα. Και παρόλο που συχνά παραπονιόταν για μια από τις πρώτες δουλειές του, τα κατάφερε μια χαρά στις λίγες σκηνές που είχε μαζί με το αστέρι της εποχής, το Μάρλον Μπράντο. Σε συνδυασμό με την ερμηνεία του στην ταινία Property, This Property is Condemned, λίγους μήνες αργότερα, αυτή ήταν η αρχή της ανόδου του Ρέντφορντ προς την κορυφή. Και θα ακούσουμε μουσική από το The Chase, είναι το μουσικό θέμα με την υπογραφή του Τζον Μπάρι.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ συναντά ξανά την Τζέιν Φόντα στο βραβευμένο με τόνι θεατρικό έργο του Νίλ Σάιμον «Ξυπόλυτη στο πάρκο», που μεταφέρθηκε το 1967 στο σινεμά από τον Τζιν Σάξ. Η κόρη είναι ελεύθερο πνεύμα, παρορμητική, τολμηρή, εντελώς ερωτευμένη με τον σύζυγό της, τον Πολ. Ο Πολ είναι καθώς πρέπει συντηρητικός, συγκρατημένος, εντελώς ερωτευμένος και αυτός με την κόρη. Οι δύο τους εγκαθίστανται στο πρώτο του σπίτι, ένα διαμέρισμα στο 5ο όροφο μιας πολυκατοικίας στο Μανχάταν, κοντά στο Σέντρελ Πάρκ. Οι διαφορές ανάμεσά τους θα δημιουργήσουν ένα μεγάλο χάσμα που εύκολα γεμίζει με την παρευματικότητα των επικεντρικών γειτόνων και συγγενών τους, οδηγώντας το ζευγάρι σε αποξένωση. Ο συνδυασμός των πρωταγωνιστών, της θονοπορεινής Νέας Υόρκης και κοινωνικής επανάστασης που έφερε η δεκαετία του 60, δίνουν σε αυτήν την ταινία το ιδιαίτερο αξιολάτρευτο στίγμα της και φυσικά το ακαταμάχητο πρωταγωνιστικό ζευγάρι της που έγραψε ιστορία, το Ρόμπερτ Ρέντφορντ μαζί με την Τζέιν Φόντα, και θα ακούσουμε μουσική με την υπογραφή του Νίλ Χέφτη.

Ο Τζακ Λέμον δεν ήθελε να υπέβει άλογα. Ο Στίβ Μακκουίν απαιτούσε να είναι πρωταγωνιστής. Ο Βόρεν Μπίτι δίσταζε να υποδηθεί έναν άλλον παράνομο τόσο σύντομα μετά τον Μπόνι και Κλάιντ. Στη συνέχεια, Τζον Γουόντουορθ, το άλλο μισό του Πολ Νιούμαν, πρότεινε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Αν υπάρχει καλύτερο τέριασμα σε μια ταινία, ήταν η σύμπραξη του Ρόμπερτ με τον Πολ στην πρώτη συνεργασία στη μεγάλη οθόνη. Ο Ρέντφορντ δεν ήταν ακόμα στάρ του κινηματογράφου, αλλά το μεταμοντέρνο western του σκηνοθέτη George Roy Hill, Butch Cassidy and the Sundance Kid τον έκανε. Η λακωνική του παρουσία ήταν το τέλειο συμπλήρωμα στον θορυβόδη Butch του Νιούμαν, υποδιόμενοι δύο παρανόμους που το σκάνε, δύο παραγκονισμένους άνδρες στον οποίο ο χρόνος είχε περάσει, μαλώνουν και αστειεύονται σαν ένα ηλικιωμένο παντρεμένο ζευγάρι που δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του ο ένας χωρίς τον άλλον. Είναι τέλεια μαζί με λίγα λόγια. Παγιδευμένοι σε έναν γκρεμό, χωρίς προφανή διαφυγή, ο Νιούμαν προτείνει να πηδήξουν. Ο Ρέντφορντ διαμαρτύρεται και ο Νιούμαν επιμένει: «Δεν ξέρω κολύμπι», κραυγάζει ο Ρέντφορντ, και ο Πολ διπλώνεται στα γέλια. «Μα τρελέ, η πτώση, η πιθανότητα θα σε σκοτώσει. Αυτή η ταινία θα ζήσει για πάντα χάρη στους πρωταγωνιστές». Το Butch Cassidy and the Sundance Kid κέρδισε 4 Όσκαρ, μεταξύ αυτών και το Όσκαρ τραγουδιού για τους Baccarat David, και θα ακούσουμε τον BJ Thomas στο «Raindrops Keep Falling on My Head».

Ο υποψήφιος του 1972 είναι η απόλυτη βιτρίνα για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ ως η φιγούρα του ενός JFK της δεκαετίας του 70, νέος ιδεαλιστής, όμορφος, γεμάτος ευγενή όνειρα. Στην πολιτική σάτυρα του Μάικλ Ρίτσι, ο Ρέντφορντ υποδίδει τον Μπιλ Μακέι, τον αθώο φιλελεύθερο πρέπει, ο οποίος επιστρατεύθηκε στην πρώτη του πολιτική καμπάνια, αντιμετωπίζοντας έναν ισχυρό ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή από την Καλιφόρνια. Μαθαίνει το παιχνίδι με τον Πίτερ Μπόιλ ως τον κοινικό χειριστή πίσω του, μόνο και μόνο για να διεφθαρεί από την πολιτική διαδικασία. Η ταινία The Candidate κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 1972, έγινε κατά λάθος ένα τέλειο πορτρέτο του έθνους στην εποχή του Watergate και τιμήθηκε με Όσκαρ σεναρίου για τον Jeremy Lerner. Και περνάμε σε μια άλλη ταινία, 4 χρόνια μετά, το Butch Cassidy and the Sundance Kid. Ο σκηνοθέτης George Roy Hill επανένωσε του Ρέντφορντ και Νιούμαν, αναδεικνύοντας τον πρώτο ως έναν από τους καθοριστικούς αστέρες της εποχής. Τοποθετημένος στο Σικάγο της εποχής της μεγάλης ύφεσης, το The Sting, το Κεντρί, ακολουθεί δύο πατεώνες οι οποίοι σκαρώνουν μια περίτεχνη απάτη εναντίον ενός ισχυρού μαφιόζου. Ο Νιούμαν είναι ο εξύχρεμος, ατάραχος βετεράνος και ο Ρέντφορντ ο Τζόνι Χούκερ, ένας απερίσκεπτος μαθητευόμενος, ο οποίος επιδεικνύει μια γοητεία που μόλις καλύπτει τα νεύρα του, και αυτή είναι δική του ενέργεια.

box office. Το πρόβλημα όμως εκ των υστέρων είναι ότι το Hollywood δεν του πρότεινε ποτέ ξανά το Oscar υποκριτικής. Θα ακούσουμε το εμβληματικό μουσικό θέμα της ταινίας του The Sting από τον Scott Joplin, The Entertainer.

The Great Gatsby του 1974 δεν ήταν η πρώτη κινηματογραφική μεταφορά και μπορεί να μην ήταν και η καλύτερη, αλλά ήταν μια υπερπαραγωγή της δεκαετίας του 70 που μετέτρεψε το κλασικό μυθιστόρημα του Francis Scott Fitzgerald του 1925 σε φαντασμαγορικό θέμα της εποχής της jazz, σε σκηνοθεσία Jack Clayton και σενάριο του Francis Ford Coppola. Ο συγγραφέας Nick επισκέπτει την ξαδέρφη του Daisy και το σύζυγό της Tom έξω από τη Νέα Υόρκη, μένει σε ένα μικρό εξοχικό σπίτι δίπλα στην έπαυλη του ενηγματικού πάμπλου του Gatsby που υποδίεται Robert Redford. Ο Gatsby θα προσπαθήσει να συνδεθεί με την παλιά του αγάπη μέσω του Nick και να την κάνει να παραδεχτεί πως δεν αγάπησε ποτέ τον άνδρα της, κάτι που θα οδηγήσει σε δραματικές εξελίξεις. Να πούμε ότι μαζί με τον Robert Redford παίζουν επίσης η Mia Farrow και ο Bruce Dern μεταξύ άλλων. Το κινηματογραφικό «Ο υπέροχος Gatsby» είναι μια εντυπωσιακή, πιστή, σχετικά επιφανειακή μεταφορά του μυθιστορήματος, μια δραματική ρομαντική ιστορία για το ανικανοποίητο, το άπιαστο και το ανέφικτο, για εκείνον τον έρωτα που διέφυγε και για τις θυσίες που είναι διατεθειμένος να κάνει ο αφοσιωμένος εραστής, και το απόλυτο ερωτικό ένδολμα της εποχής δεν δυσκολεύτηκε να αποδώσει το μεγαλείο και την κατάρα των φιλεγόμενου ήρωα. Ακόμα και ο μακαρίτης Roger Ebert, ο κριτικός κινηματογράφου, ο οποίος αρχικά έχει εκφράσει τις αμφιβολίες του για το αν ταιριάζει τον ήρωα του Fitzgerald, ο Robert Redford, μόλις είδε το φιλμ αναθεώρησε. Πίστευα ότι ο Redford δεν ταιριάζει στον Gatsby επειδή έμοιαζε να έχει υπερβολική αυτοπεποίθηση και ήταν ίσως περισσότερο όμορφος από όσο έπρεπε. Έχοντας δει πλέον το φιλμ, εκτιμώ ότι έκανα λάθος. Ο Redford είναι ο Gatsby. Το φιλμ κέρδισε 2 Όσκαρ κοστούμιών και μουσικής επένδυσης για τον Nelson Riddle και εμείς ακούμε την σύνθεση My Favorite Book.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Όμορφη πόλη στον 958 της ΣΕΡΤΡΙΑ, Πιέβα Κογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, η ενότητα της 7ης τέχνης είναι αφιερωμένη στον αξέχαστο Αμερικανό σκηνοθέτη, αλλά κυρίως ηθοποιό, ακτιβιστή και ψυχή του Sundance, τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025 μέσα από εμβληματικούς ρόλους του. Το 1975 ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ πρωταγωνίστησε στο πολιτικό θρίλερ του Σίδνεϊ Πόλακ, Three Days of the Condor. Το φιλμ βασίζεται στην νουβέλα του 1974 «Έξι μέρες του Κόνδωρα» του James Grady. Ήταν υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερου μοντάζ και χρυσή σφαίρα καλύτερου πρώτου γυναικείου ρόλου σε δραματική ταινία. Ο Τζο Τέρνερ εργάζεται ως αναλυτής στην Αμερικανική λογοτεχνική λέσχη της Νέας Υόρκης, μόνο στην πραγματικότητα όμως δεν είναι παρά ένα παράρτημα της CIA, στελεχωμένο με ειδικούς ερευνητές που αποκωδικοποιούν βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, εργασίες, ψάχνοντας πληροφορίες, καταγράφοντας στοιχεία και αποκαλύπτοντας κρυμμένα μηνύματα. Και ο 35χρονος Τζο, με το ψευδώνυμο Κόνδωρας, είναι ένα από τα πιο κοφτερά νέα μυαλά της οργάνωσης. Η τελευταία του ανάθεση τον βρίσκουν ετοιμάζει μια αναφορά πάνω σε ένα βιβλίο για τη Μέση Ανατολή και πρέπει να την έχει έτοιμη μέχρι το απόγευμα, όπως τον ενημερώνουν οι συνάδελφοί του, όσο εκείνος βγαίνει μέσα στη βροχή για μεσημεριανό φαγητό. Και όταν επιστρέφει, τους βρίσκει όλους δολοφονημένους. Ενημερώνει αμέσως τα κεντρικά γραφεία της CIA, οι απαντήσεις όμως που παίρνει τον ονειρεύουν. Συνειδητοποιεί ότι κινδυνεύει, ότι προσπαθούν να του φορτώσουν το έγκλημα και ότι πρέπει μόνος του να ψάξει την αλήθεια. Και στην πορεία πιάνει όμοιρο μια νεαρή φωτογράφο, την Faye Dunaway, την αναγκάζει να τον κρύψει στο διαμέρισμά της στο Brooklyn και ξεκινά να ξετυλίγει το νήμα της συνωμοσίας. Και για ποιους δουλεύει στην πραγματικότητα και τι θέλουν. Ένα χρόνο μετά τη συνομιλία του Κόπολα και το The Parallax View του Πάκουλα και λίγο μετά, μάλλον λίγο πριν το εμβληματικό «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου», ήρθαν οι τρεις μέρες του Κόνδωρα για να κολλήσουν ένα ακόμα κομμάτι στο puzzle των thriller κατασκοπίας, πολιτικής διαταραχής και κοινωνικής δυστοπίας. Και το τρομακτικό είναι πως η υπόθεση, το σενάριο, η ιστορία παραμένουν συναρπαστικά και σοκαριστικά επίκαιρα. Θα ακούσουμε από την ταινία αυτή την σύνθεση «Goodbye for Kathy» Dave Grusin.

Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, το βραβευμένο με 4 Όσκαρ δράμα του Alan J. Pakula για το σκάνδαλο Watergate, έχει μείνει στην ιστορία σαν ένα από τα πιο σπουδαία πολιτικά θρίλερ, αλλά για τον Robert Redford ήταν και ένα προσωπικό στοίχημα, καθώς επέλεξε ο ίδιος το βιβλίο των Woodward Bernstein, ξεπερνώντας τις αμφιβολίες για το αν μια ταινία βασισμένη σε τηλεφωνήματα, χτυπήματα πόρτας και σημειώσεις θα μπορούσε να καφυλώσει το κοινό. Και ως Bob Woodward αφαιρεί την Έγκλη, υποδιόμενος έναν δημοσιογράφο που είναι αδέξιος, διστακτικός και επίμονος, αλλά ακλόνητος μόλις αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης. Απέναντι από τον Carl Bernstein του Dusty Hoffman, γρήγορος, αυτοσχεδιαστικός, πάντα πιεστικός, ο Robert Redford είναι μεθοδικός και συγκρατημένος και μαζί ενσαρκώνει την ένταση και τον ρυθμό της ερευνητικής δημοσιογραφίας, μετατρέποντας τη ρουτίνα σε αγωνία. Με αυτόν τον ρόλο, ο Redford έδειξε ότι η επιμονή, όχι η αλαζονία, μπορεί να οδηγήσει μια ταινία και ότι ένα star θα μπορούσε να ανταλλάξει τη γοητεία για την αξιοπιστία, χωρίς να χάσει τον μαγνητισμό του. Το 2010 η ταινία χαρακτηρίστηκε από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου των ΗΠΑ. Ακούμε μουσική του David Shire.

Το The Natural του Barry Levinson με θέμα τον θρύλο του baseball Roy Hobbs δεν είναι η καλύτερη ταινία του Redford, αλλά ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος έπαιζε baseball στο Λύκειο Βανιούς και ήταν αρκετά καλός ώστε να κερδίσει μια υποτροφία για το κολέγιο, ήταν πιστικός στο ρόλο του αθλητή που έφτιαξε το δικό του ρόπαλο από ένα δέντρο που είχε σπάσει κεραυνός. Ως νεαρός άνδρας, ο Roy πρόκειται να είναι ο καλύτερος που υπήρξε ποτέ, αλλά η ζωή του και μια σφαίρα μπήκαν εμπόδιο. Όταν επιστρέφει 16 χρόνια αργότερα, αξιοποιεί τις ρητίδες στο πρόσωπό του και την χαρακτηριστική του επιφυλακτικότητα, αξιοποιώντας τη συλλογική μας ανάγκη για ήρωες και την πίστη στις δεύτερες ευκαιρίες. Η μουσική είναι του Randy Newman και ακούμε το βασικό μουσικό θέμα.

Πέρα από την Αφρική, βραβευμένη με 7 Όσκαρ, δημιουργία του Σίντνεϊ Πόλακ βασίστηκε στο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα της Κάρεν Μπλίξεν που υπογράφει ο Ισακ Ντίνεσεν και ξετυλίγει μια δυνατή ιστορία αγάπης με φόντο την άγρια μορφιά της Αφρικής αλλά και τις δραματικές ιστορικές εξελίξεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια συγγραφέας από τη Δανία ζει στην απικιακή Κένια και έχει στην ιδιοκτησία της μια φυτεία καφέ, την οποία και διευθύνει με δυναμισμό. Παράλληλα, ζει μια ζωή μέσα στη μοναξιά, καθώς ο άνδρας της την απατά και σύντομα θα βρει τον έρωτα στο πρόσωπο ενός άλλου άντρα. Η Μέριλ Στρίπ συναντά στη μεγάλη οθόνη τον γοητευτικό Ρόμπερτ Ρέντφορντ ως Ντένις Χάτον, ο οποίος στο βιβλίο της Κάρεν Μπλίξεν ήταν ένας Άγγλος αριστοκράτης. Και κρίνοντας πως θα λειτουργούσε ανασταλτικά, ο Πόλακ άλλαξε τελείως το προφίλ του χαρακτήρα που υποδίεται ο Ρέντφορντ, χαρίζοντας στην ερωτική ιστορία των δύο πρωταγωνιστών μια χρειά προσωπικής επανάστασης και ανεξέλεγκτης έλξης. Η βραβευμένη με Όσκαρ μουσική είναι το βετεράνου Τζον Μπάρι.

Μια προσωπική αγαπημένη ταινία ήταν το Legal Eagles του 1986, τρεις και μοναδική, μια ρομαντική κομεντή όπου ο Redford ενσαρκώνει έναν βοηθό εισαγγελέα που εμπλέκεται στην υπόθεση μιας performer, της Daryl Hannah, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε έναν πίνακα από έναν απατεώνα εκατομμυριούχο και μάλιστα ο Redford στην ταινία συνεργάζεται με μια δικηγόρο την οποία ενσαρκώνει η Deborah Winger. Μεταξύ άλλων συναντάμε και τον Terence Stubb ως έναν άξεστο έμπορο έργων τέχνης. Η γοητεία του Redford τα κρατάει όλα και όλους ενωμένα και ενωμένους και ήταν η συνέχεια του Ghostbusters από το σκηνοθέτη Ivan Reitman, ο οποίος είπε στο LA Times ήταν πιο εύκολο να πιάσω τον Redford παρά τον Bill Murray, ο οποίος ήταν και η πρώτη επιλογή του σκηνοθέτη μαζί με τον Dustin Hoffman. Τελικά πήρε τον Redford, ο οποίος και μάλιστα δήλωσε Reitman πως τα πάει πολύ καλά με την οθόνη, πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον έχω δει ποτέ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Τώρα θα πάμε σε μια άλλη ταινία, The Horse Whisperer του 1998, ο γητευτής των αλόγων, στην οποία και συμμετέχει ο Robert Redford αλλά και τη σκηνοθετεί. Η νεαρή Grace έζησε μια τραυματική εμπειρία κατά τη διάρκεια βόλτας με το άλογό της τον Pilgrim, γεγονός που στιγμάτισε ψυχολογικά την ίδια αλλά και το ίδιο το ζώο. Η μητέρα της στην προσπάθειά της να τη βοηθήσει πηγαίνει αυτήν και τον Pilgrim στη Μοντάνα για να συναντήσουν τον Tom Booker, έναν cowboy ο οποίος έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με τα άλογα. Κάποιοι θεώρησαν πως η ταινία ήταν υπερβολικά γυαλιστερή, συναισθηματικά εύστοχο δόλωμα για Όσκαρ και άλλοι είδαν μια υπέροχα κινηματογραφημένη με ευαίσθητη εικόνα της ευαισθησία, εικόνα της πολυπλοκότητας, του πένθους και του τραύματος. Είναι μια ταινία τρυφερή, όμορφη και καλόκαρδη, σεβαστή για την συναισθηματική εμπειρία όσο και για τα αγαπημένα ορεινά τοπία του Robert Redford και η μουσική είναι του Thomas Newman.

Αφήσαμε για τελευταίο μέρος του αφιερώματος, τελευταίο μέρος του αφιερώματος, το ρομαντικό δράμα του Sidney Pollack, The Way We Were. Κατά κάποιο τρόπο ήταν σαν την πατρίδα του, όλα του έρχονταν πολύ εύκολα. Είναι οι πρώτες γραμμές του διηγήματος που γράφει ο Hubble Gardiner, το χρυσό χαρισματικό αγόρι που ενσάρκωσε ο Robert Redford στο βραβευμένο με δύο Oscar φιλμ του 1973. Μία από τις πρώτες ταινίες του αξέχαστου πρωταγωνιστή που έρχονται στο μυαλό, συνδεδεμένη όσο λίγες με το μύθο του. Μια δραματική, ερωτική ιστορία με πολιτικό υπόβαθρο, με αναφορά στην σκοτεινή εποχή του μακαρθισμού, που έδωσε στον Redford μια ευκαιρία να δείξει και άλλες πλευρές του ταλέντου του, αλλά και την πανδοδυναμία του ως ερωτικό σύμβολο και είδωλο. Ο αξέχαστος Σταρ και η Barbara Streisand υποδίονται δύο χαρακτήρες από διαφορετικούς κόσμους, που συναντιούνται σε ένα κολέγιο της Ανατολικής Ακτής τη δεκαετία του 30. Η Κέιτι Μορόσκι είναι Εβραία, κομμουνίστρια, έχει χαμηλό εισόδημα, σκληρά εργαζόμενη γυναίκα, όχι συμβατικά όμορφη, χαριτωμένη ωστόσο με πάθος για την πολιτική και τις ιδέες της και με κάποιες ανασφάλειες. Ο Hubble Gardiner είναι ακριβώς το αντίθετο, ξανθός, προτεστάντης, από καλή οικογένεια της Ανατολικής Ακτής, άνετος, πρωταθλητής στα σχολικά αγωνίσματα, αστέρα στην αδελφότητα του κολεγίου, μοιάζει να τα έχει όλα λυμμένα στη ζωή του και αδιαφορεί για την πολιτική και την επικαιρότητα. Όλα του έρχονται εύκολα, αρκεί να χαμογελάσει, όπως στην πραγματική ζωή. Ο Redford φέρει εκ του φυσικού την ανεμελιά, τη σιγουριά, την ακαταμάχητη, όσο και ανεπιτίδευτη γοητεία του χαρακτήρα που υποδίεται, όχι μόνο στην ταινία, αλλά και διαχρονικά στην καριέρα του. Ο Hubble είναι ένας από τους πιο αξιομνημόνευτους σπουδαίους ρόλους του αξέχαστου ηθοποιού από τη Σάντα Μόνικα και για έναν επιπλέον λόγο, επειδή μεταφέρει μελαγχολικά το αμερικάνικο όνειρο από την απόλυτο άνοδο στην κατακόρυφη πτώση του. Μαζί, ο Robert Redford και η Barbara Streisand ζωντανεύουν μία από τις συγκινητικές, τις πιο συγκινητικές, παθιασμένες, ανέφικτες ιστορίες έρωτα και αγάπης της μεγάλης οθόνης. Τους χωρίζει η ιδεολογία, ο διαφορετικός τρόπος που βλέπουν τη ζωή. Πάνω σε ένα καυγά ο Hubble λέει στην Kate, οι άνθρωποι είναι πάνω από τις αξίες. Για να το απαντήσει, οι άνθρωποι είναι οι αξίες τους. Στην αληθινή του ζωή, ωστόσο, ο Robert Redford ήταν οι αξίες του, με σταθερή προσήλωση στην περιβαλλοντική προστασία και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και στο φαντασιακό μας, στο σινεμά, θα είναι πάντα ο αγαπημένος Hubble. Στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε με την υπέροχη σύνθεση και τη φωνή της Barbara Streisand, The Way We Were, από το φιλμ του Sidney Pollack. Έτσι κλείνουμε και το αφιέρωμά μας στον αγαπημένο Robert Redford, που έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025, στα 89 του χρόνια. Θα ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Καπετάνου που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης στον 958 της R3. Να είστε καλά. Γεια σας.